0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Αλεξής Φεραγγιλέκα έχω βάλει στην ψυχή μου και έτσι τώρα δεν τρυπάνε τα αγκάθια που μαγίζουν τα αυτιά μου. Έχω κλείσει με μπαμπάκι και κερί. Τη σιρήνα στο τραγούδι σταματάει να με καλεί. Μία μούτσα σας πετάω από το δικό μας το ταξί. Και αφήνω τη ζωή μου να διαλέξει διαδρομή.

Πρέπει να μεγαλώσω τα όρια. Να περπατήσω στο ευτυχισμένο ξέφωτο με το καλό νερό. Και να μην σκέφτομαι τη νύχτα τον καταιγισμό της πιθανής φωτιάς, την έρημο, τη στάχτη, την ανθρώπινη ήττα. Να ξανοιχτώ πάνω στη γη σφυρίζοντας, σαν να πηγαίνω να κάμω στο βουνό τον ήλιο δαχτυλίδια, ως νάτανε να ραβωνιάσω τάχα την ειρήνη του κόσμου με την ιστορία. Ως να πηγαίνω σε μια δουλειά χαρούμενη και βιαστική, σαν να πηγαίνω για άγριες φράουλες.

0: στο κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Everybody, everybody.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Σπύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

και ακίνητο και ψοφιό. Σήμανε η καμπάνα και έτριξαν οι θύρες.

πήγαν φίλοι μας τα χάη. Έμεινα η μέρα, είχε κιόλας φύγει. Του σταυρού μου γύρω η ερημία αλήχτα.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 5.

0: να βγει σε μια λιακάδα και ζήμαι ότι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγονται έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια, και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίη μουσική, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή με μπόλιες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 105,5 MHz στα FM και ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό 105 και 5 στο κόκκινο και συγκεκριμένα την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο, μια εκπομπή η οποία απουσίασε για 2,5 κάτι χρόνια, αλλά δεν άντεξε να μείνει μακριά σας και επέστρεψε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχής που βλέπω μετά από τόσα χρόνια τον Νίκο Μπιτσιμέα στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Νίκο, και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, διότι νόμιζα ότι δεν θα σε δω, γιατί είσαι συνήθως απογευματινός, αν δεν κάνω λάθος, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την ωραία έκπληξη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, να προσθέσω πριν συνεχίσω ότι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε αυτήν την πρωινή ώρα στο σταθμό μας είναι το Viber 6985-87-0059 είναι ο αριθμός. Μπορείτε να μας στείλετε εδώ τα μηνύματά σας, είναι μπροστά μου η οθόνη και θα τα δω αμέσως. Και να σας πω επίσης ότι σήμερα, καθώς ο μήνας έχει 10 Δεκάτου, είναι μια μέρα την οποία πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει, διότι σαν σήμερα το 1813 γεννήθηκε ο Τζουζέπε Βέρντι, να το πω όλο το όνομα που σπάνια έχω την ευκαιρία να το κάνω. Ο Τζουζέπε λοιπόν Φορτουνίνο Φραντσέσκο Βέρντι γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Ιταλός μουσικοσυνθέτης, για όσους μαθαίνουν τώρα σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, ένας από τους διασημότερους ίσως στο είδος της όπερας, με δημοφιλέστερα ίσως έργα του να είναι ο Ριγκολέτο, που είναι η αγαπημένη μου όπερα του Βέρντι, Ναμπούκο, Τραβιάτα, Αΐντα κλπ. Και για να γιορτάσουμε εν απουσία του βέβαια, αλλά αιωνίως παρόν, την γενέθλη αυτή επέτειο, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με ένα κάπως μακρόσυρτο μέρος από το Ριγκολέτο. Είναι κάπου 16 λεπτά, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Θα ακούσουμε την τελευταία πράξη, από την τελευταία σκηνή, με συγχωρείτε, από την δεύτερη πράξη της όπερας Ριγκολέτο, και βέβαια δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς αλλά να συμπεριλάβουμε και τη Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Γκίλντα και τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο στο ρόλο του Δούκα, τον Πιέρο Καμπολόγγι που είναι ο Ριγκολέτο, σε μια ζωντανή ηχογράφηση που έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου του 1952 στην Εθνική Όπερα της πόλης του Μεξικού. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάμε, Νίκο.

Stratagemma, ecco la chiave.

Είπαμε να το σταματήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχει ακόμα κάποια πολλά χειροκροτήματα για 2-3 λεπτά ακόμα, αλλά νομίζω ότι αν και ποτέ δεν αρκούν για να τιμήσουμε το Βέρντι, τη Μαρία Κάλλας και όλους τους συντελεστάς, το σταματάμε για να πούμε και άλλα πράγματα. Ένα εκ των οποίων είναι ένα ανέκδοτο, ας πούμε, σε σχέση με την έκδοση, το οποίο όμως εμείς ψάξαμε και το βρήκαμε, διότι έχουμε κάποια λαμπρά βιβλία στη βιβλιοθήκη μας για τον Βέρντι, είναι ότι κάποια χρονιά, όταν έκανε τις διακοπές του ο Βέρντι, φιλοξένησε ένα φίλο ο οποίος εξεπλάγει, βρίσκοντας την έπαυλη του συνθέτη γεμάτη με πολλές δεκάδες μηχανικά πιάνα από αυτά που χρησιμοποιούσαν η μουσική του δρόμου. Όταν λοιπόν, λέει ο Βέρντι, όταν έφτασα εδώ, όλα τα όργανα έπεσαν σκοπούς από το Ριγκολέτο, τον Τροβατόρε και όλες τις άλλες όπερες πρωί-βράδυ. Με ενόχλησε τόσο που τα νίκιασα όλα για αυτή τη σεζόν. Μου κόστησε περίπου 1000 φράγκα, αλλά τουλάχιστον έχω την ησυχία μου. Πολύ καλό. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον είναι γνωστό. Ο Βέρντι, μεταξύ άλλων, στη ζωή του, είχε χρηματοδοτήσει την ανέγερση και τη λειτουργία ενός νοσοκομείου και δημιούργησε έναν οίκο ανάπαυσης για τους αναξιοπαθούντες μουσικούς σε μια κρύπτη του οποίου τάφηκε και ο ίδιος. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος έκανε και αυτά τα πράγματα. Και επειδή βλέπω ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, θα ήθελα να σας πω ότι, εντάξει, κάποτε είχε κυκλοφορήσει εδώ στην Ελλάδα το βιβλίο «Η μυστική ζωή των μεγάλων μουσουργών», το οποίο βιβλίο έχει γράψει η Elizabeth Lunday, νομίζω από το Τέξας κάπου, και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Εώρα εδώ στην Ελλάδα, και από εκεί αντλώ αυτές τις πληροφορίες, για να μην ακούσω από κανένα να μου πει ότι τα κατεβάζω από το μυαλό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπητή ακροάτρια Ερατό Κόξ, η οποία μας στέλνει ένα μήνυμα στην αγγλική γλώσσα. What a nice start. Good morning and thank you. I thank you even more. Ερατό, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο, τον Γιώργο Ψαρά, ο οποίος μας καλημερίζει. Μας εύχεται να έχουμε καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Γιώργο, να προσθέσω λοιπόν εδώ πέρα ότι αν και οι περισσότεροι Ιταλοί λάτρευαν οτιδήποτε έγραφε ο Βέρντι, κάποιοι δεν πείθονταν εύκολα. Μετά από την πρεμιέρα της Αΐντα, ένας θεατής αντιπάθησε τόσο το έργο που έγραψε στον Βέρντι, διαμαρτυρόμενος ότι είχε χαλάσει 32 λιρέτες για το ταξίδι με το τρένο, τα εισιτήρια και το δείπνο. Ο επιστολογράφος, ονόματι Πρόσπερο Μπερτάνη, ήθελε τα λεφτά του πίσω. Ήθελε λοιπόν τα λεφτά του πίσω. Ο Βέρντι όμως πιο πολύ διασκέδασε παρά προσβλήθηκε από το μήνυμα αυτό. Ζήτησε από τον ατζέντη του να στείλει στον Μπερτάνη 27 λίρες, δηλαδή να πληρώσει το τρένο και το εισιτήριο, αλλά όχι το δείπνο. Μπορούσε να φάει σπίτι του, έγραψε ο Βέρντι. Ζήτησε μάλιστα να δημοσιευτεί η επιστολογραφία σε όλες τις εφημερίδες. Οι οπαδοί του έγιναν τόσο έξαλλοι από την επίθεση στον μαέστρο, ώστε ο Μπερτάνη άρχισε να λαμβάνει γράμματα από όλη την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και απειλές για τη ζωή του. Δεν υπήρχαν social media τότε, και γιατί αυτό που το τελευταίο που σας διάβασα μου θύμισε πάρα πολύ το Facebook, στο οποίο δυστυχώς μάλλον είμαι ακόμα συνδρομητής. Λοιπόν, επειδή όμως χθες ήταν η γενέθλιος επέτειο ενός άλλου πολύ αγαπημένου συνθέτη του, Camille Saint-Saëns, που γεννήθηκε το 1835, σαν χθες 9 του μηνός, στο Παρίσι, εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος ακούγοντας τον Γιώργο Μά, τον αγαπημένο, ο οποίος επίσης είχε γενέθλια προημερών, και την Καθρίν Στόλτ στο πιάνο, να συνοδεύει, να συμπράττει με τον Γιώργο Μά στο βιολοντσέλο. Θα ακούσουμε τον Κύκνο από το έργο «Το Καρναβάλι των Ζώων».

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Πολύ ωραία. Ήρθαμε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε το κόκκινο 105,5, την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο. Με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο, στην προετοιμασία και παρουσίαση αυτής της εκπομπής και τον Νίκο Πιτσιμέα στην ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με ένα αγαπημένο, μία αγαπημένη σονατίνα από τρεις στο σύνολο που έχει γράψει και έπαιξε ο πολύ αγαπητός βιρτουόζος της κλασικής κιθάρας, ο Γιώργος Τοσικιάν. Ακούσαμε λοιπόν την τρίτη, την Allegro, από τις σονατίνες του Μάξιμο Ντιέγκο Πουγιόλ, γεννηθής το 1957, από τον δίσκο Quattro Argentinas, που κυκλοφόρησε το 2022. Αν θυμάμαι καλά, τότε που κυκλοφόρησε είχαμε τον Γιώργο Τοσικιάν εδώ στην εκπομπή μας και είχαμε μιλήσει εκτεταμένα περί αυτού, αλλά με αφορμή αυτήν την ακρόαση που είχαμε σήμερα, να ανακοινώσω ότι μου έστειλε ο φίλος μου το Σικιάν ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μου λέει ότι θα ηχογραφήσει μαζί με, με ένα πολύ ωραίο σύνολο και θα κυκλοφορήσει σύντομα έργο του Μάνου Χατζηδάκη, δύο έργα του Μάνου Χατζηδάκη τα οποία είναι άγνωστα. Το ένα λέγεται «Πέδες επί Κολωνό» και το άλλο λέγεται «Κοινός βίος», μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη που θα τραγουδήσει. Και αυτή λοιπόν, για να πάρουμε μια πρόγευση από αυτήν την πολύ αναμενόμενη ηχογράφηση, θα γίνει μια συναυλία, τρεις βραδιές, 24, 25 και 26 του τρέχοντος μηνός, στον χώρο Ήτα, στην Πειραιός, στον Ταύρο, Πειραιός 260, χώρος Ήτα. Θα παρουσιαστούν λοιπόν για πρώτη φορά τα έργα αυτά και το σύνολο, εκτός από τον Γιώργο Τοσικιάν, αποτελείται από τον Λευτέρη Μιχαλόπουλο, πιάνο, Μελίνα Μακρύ, φλάουτο, Ηλία Σκορδίλη, κλαρινέτο, Διονύση Βερβιτσιώτη, βιολί, Κώστα Βλαχόπουλο, φυσαρμόνικα, Νίκο Κατσίκη, μπουζούκι, Βιβί Γκιάκα, μαντολίνο, Γιώργος Τοσικιάν βέβαια στην κιθάρα, Αριστίδης Χατζησταύρου επίσης κιθάρα, Γογό Ξαγαρά άρπα και Τάκης Καπογιάννης κοντραμπάσο. Τα είπα όλα και βέβαια ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης θα τραγουδήσει. Αυτό. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα Γκρίγ, το δεύτερο μέρος, το Αντάτζιο, από το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 16, με σολίστ στο πιάνο τον Ρόναν Οχάρε, τον οποίο θα συνοδεύσει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα με διευθυντή τον James Judy, σε μια ηχογράφηση του 1995.

Αγαπάμε πολύ Γκρίγκ και ακούσαμε Γκρίγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουβέλη για το ωραίο μήνυμά της. Καλημέρα κύριε Πολέντα, ευχαριστώ για το απίθανο πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φωτεινή Κουβέλη. Και επίσης ένα σημαντικό μήνυμα που θέλω να διαβάσω έρχεται από τον Λεωνίδα, τον Λεωνίδα Γεωργίου. Καλημέρα Μανώλη, από την ταλαιπωρημένη Άνω Κυψέλη. Οι αγώνες των κατοίκων εναντίον της Αλφα Μετρό, Αττικό Μετρό δεν είναι αυτό, ναι, θα δικαιωθούν, Λεωνίδας. Μακάρι να δικαιωθούν, φίλε Λεωνίδα, διότι αρκετά συμβαίνουν που δεν δικαιώνονται σε αυτόν τον τόπο. Με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, να μην αρχίσουμε τώρα με αυτά, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εξάλλου η φύση της εκπομπής είναι λίγο διαφορετική. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, κυρίες και κύριοι, που έλαβα από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για κάτι, με συγχωρείτε, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ξεκινούν σύντομα και θα διαρκέσουν μέχρι το Δεκέμβριο, και μιλάμε για δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Και το πολύ συγκινητικό που προείπα είναι ότι μου θυμίζει τα χρόνια που η δική μου η κόρη ήταν πολύ μικρή, ίσως και μωρό, και είχαμε ξεκινήσει από τότε να κάνουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη μουσική. Στις 18 του μηνός, με συγχωρείτε, και στις 6 του Δεκέμβρη, δύο φορές 18 του μηνός, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Κυριακή, και αργότερα μετά το Δεκέμβριο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα λάβει χώραν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Baby Boom. Μία συναυλία που θα λάβει χώραν στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, όπου βρέφοι και μικρά παιδιά έως 4 ετών, παρακαλώ, κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα σε συνθήκες που ευνοούν τη χαλάρωση, μικροί και μεγάλοι αφήνονται στη μαγεία της μουσικής και την απόλαυση κορυφαίων έργων του κλασικού ρεπερτορίου. Διαβάζω από το δελτίο τύπου του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Εκεί λοιπόν η Φέδρα Γιαννέλου θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μα δεν είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό και η εικόνα? Εγώ θυμάμαι τέτοιες εικόνες από τότε που η κόρη μου ήταν μικρή, που πηγαίναμε σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Χένρικ Γκορέτσκι και θα ακούσουμε, θα θέλαμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Λέντο, από τη Συμφωνία για Μελαγχολικά Τραγούδια, να μεταφράσω έτσι ελεύθερα το τίτλο του άλμπουμ αυτού, του δίσκου αυτού, αλλά επειδή είχαμε 16 λεπτά Βέρντι και άλλα 10 τώρα ή 12 ίσως, αν θυμάμαι καλά, θα ήταν πάρα πολλά, επιλέξαμε να ακούσουμε το τρίτο από τα τρία κομμάτια σε παλαιό στυλ, Pieces, Three Pieces on an Olden Style, από ό,τι αναγράφεται στον δίσκο. Θα ακούσουμε το έργο MVT3 με τον Άντωνι Βιτ, γεννηθής το 1944, να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Πολωνίας.

Αυτό λοιπόν. Και εγώ και ο Νίκος αγαπάμε πάρα πολύ τον Γκορέτσκι. Τώρα θα ακούσουμε, επειδή περνάει ο χρόνος, θα ακούσουμε κάτι το οποίο παλαιότερα πολύ συχνά ακούγαμε. Είχαμε ένα compilation, πώς λέγεται αυτό, μια συλλογή που είχε κάνει ο Ρότζερ Ίνο, ο οποίος τυχαίνει έναν αδερφός του Μπράιαν Ίνο, ένας πολύ ταλαντούχος επίσης άνθρωπος, ο Ρότζερ Ίνο, σε έναν δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1997 με τίτλο «The Music of Neglected English Composers». Η μουσική των παραγκονισμένων, θα έλεγα, σε ελεύθερη μετάφραση, Άγγλων, Βρετανών, όπως λένε οι πιο μορφωμένοι, συνθετών. Ένας από αυτούς λοιπόν τους συνθέτες που έζησε μεταξύ του 1870 και του 1945 ήταν ο Wellington Crook, και μία σύνθεση την οποία έχουμε ακούσει αρκετές φορές που έχει τίτλο Heavenly Sarum θα ακούσουμε τώρα.

να κάνω έναν βανδαλισμό. Μιλάω πάνω από, το, από τη μουσική, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει πιο οργασμική, έτσι για να μπορώ να το κάνω. Διότι βλέπω το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπιτσιμέα και καλό Σάββατο. Γεια σας.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκ. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με του Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τι τέχνε.
5: Προπόληση more.com.
6: Γεια σα. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σα καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Πατζιά. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη χθες κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος εργάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των μονάδων του δηληστηρίου και η εντατικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής Βιωτίας Εύβοιας Κορινθίας. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Να διερευνηθεί πλήρως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και να αποδοθούν ευθύνες, ζητάει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το εργατικό δυστύχημα. Στο ζήτημα της υπεργολαβίας αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σημειώνοντας πως πρόκειται για νέο δουλεμπόριο χωρίς ελέγχους και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεύτερος νεκρός εντωμεταξύ σε χώρο εργασίας μέσα σε μια μέρα. Ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην Κάτω Καμήλα Σερών έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε και στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης όταν εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό ενός δακτύλου του. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες τη νύχτα ο ένας από τους κατηγορούμενους για τη χθεσινή αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται στο τζάνιο με τραύματα στο πόδι. Ο 22χρονος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη, του 18χρονου. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το κίνητρο της επίθεσης γνωστοποιήθηκε στον εντολέα μας από ένα εκ των δραστών πριν από την έναρξή της. Σύμφωνα με τα όσα του δηλώθηκαν, η επίθεση συνδέεται με την ναζιστική ιδεολογία των δραστών και με τις αντιρατσιστικές ιδέες και την κοινωνική δράση του θύματος. Αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι δικηγόροι του 32χρονου και σημειώνουν οι δράστες εξακολουθούν μέχρι στιγμής να διαφεύγουν τη σύλληψη. Με ανακοίνωση του Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας απευθύνει κάλεσμα προς φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες να κινητοποιηθούν άμεσα, ενώ τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών. Αντιφασιστική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σε νέα συγκέντρωση και πορεία σήμερα Σάββατο στις 5 στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, καλείονται ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και δημόσιο έλεγχο, ώστε κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελο στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά το πράσινο φως της Κομισιόν στο αίτημα της κυβέρνησης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις στο τομέα της ενέργειας. Την προκήρυξη πανεργατικής Παναθηναϊκής απεργίας για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενάντια στην πολιτική της ακρίβειας, τον προϋπολογισμό της πολεμικής εμπλοκής και της λιτότητας προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο κήρυξη απεργίας επίσης στις 25 Νοεμβρίου εξετάζει και η ΑΔΔ. Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε τα πορίσματα από τους δευτερογενείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επανέλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωσή του. Σε κινητοποίηση ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της ΑΓΕΤ, καλή σήμερα, Σάββατο, η συνέλευση πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στις 11 έξω από το νοσοκομείο Βόλου. Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, όπου θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου. Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της καύσης απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με ανακοίνωσή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Έγραψε αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων και την εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος στον Παναμά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας. Η δόνηση έγινε στηθεί αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά στην πόλη του Παναμά αλλά και στη γειτονική Κολομβία και στον Ισημερινό. Ακολούθησαν πολλαπλή μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων ένας 5,8 και ένας 5,5 Ρίχτερ. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για νεκρούς. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στο Παναμά εμφανίστηκε ο πρέσβης στη χώρα Ευθύμης Ευθυμιάδης. Στις αθλητικές ειδήσεις, επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός με σκορ 89-66, επικράτησε τη Ανατολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
7: Ο καιρός.
9: Νεφώσεις σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
7: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Αλεφεράτου στο μικρόφωνο. Με αυτή τη σύνθεση παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. Δυστυχώς μετράμε απώλειες. Μετράμε απώλειες και δεν εννοώ εισοδηματικές, μισθολογικές. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τούτη την ώρα τα της ακρίβειας, τα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Μιλάω για ζωές που χάνονται. Προφανώς η σκέψη μας είναι στους οικείους των εργαζόμενων που έχασαν τη ζωή τους. 3 νεκροί σε ένα 24ωρο σε εργατικά δυστυχήματα. 3 νεκροί σε ένα 24ωρο. Σε εργατικά δυστυχήματα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα, μέσα στο 2026, 140 άνθρωποι. Και όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων, οι σοβαροί τραυματισμοί ήδη έχουν φτάσει τους 279 και μένουν ακόμη λίγοι μήνες μέχρι να εκπνεύσει το έτος που διανύουμε. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να καταγραφεί ένα νέο μαύρο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τους σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς όν πέρυσι ήταν 332. Οι αιτίες λίγο πολύ είναι γνωστές, έχουν συζητηθεί, τις έχουμε αναδείξει ούκο λίγες φορές και εμείς στο κόκκινο. Πολύ χαλαρέως και ανύπαρτα μέτρα ασφάλειας, διότι ο νόμος που υπαγορεύει ένταση της εργασίας για να μην τυχόν πέσει κερδοφορία έστω και προσωρινά, η πρακτική που θέλει ανειδίκευτους ανθρώπους να εντάσσονται άρον-άρον στην παραγωγική διαδικασία για να μην χαθεί καθόλου χρόνος, καθώς ο χρόνος είναι χρήμα. Αν βάλουμε και την εξουθένωση, την σωματική εξουθένωση, και καμιά φορά η σωματική εξουθένωση φαίνει και την πνευματική, αυτό είναι γνωστό, λόγω της έντασης της εργασίας και της υπερεργασίας, τότε έχουμε μία γκάμα πασιφανών, θα έλεγε κανείς, αιτίων αυτής της κατάστασης. Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν πως πολλά εργατικά δυστυχήματα σημειώνονται στις τελευταίες ώρες των ωραρίων ή των ξεχυλωμένων ωραρίων, ακριβώς γιατί τα αντανακλαστικά των ανθρώπων δεν είναι λόγω κόπωσης στην κατάσταση που θα έπρεπε. Θα μου πείτε βεβαίως, κάθε εργατικό δυστύχημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ναι, βεβαίως, φυσικά, καθένα πρέπει να εξετάζεται, όπως ακριβώς κάθε άνθρωπος είναι ένας μοναδικός άνθρωπος, είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα και κάθε δυστύχημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των δυστυχημάτων κρύβει, και το ρήμα δεν είναι νομίζω ακριβές, διότι στην ουσία τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει παραπέμπει η συντριπτική πλειονότητα σε κάποιον από τους λόγους που προανέφερα ή και σε 2-3 μαζί. Είναι ένα θέμα που αξίζει να μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει εδώ στο κόκκινο, για να αλλάξουμε ένα πεδίο αλλά να παραμείνουμε στον τομέα των απολειών. Μεγάλη απώλεια κατά γράμματα όντως ο Διονύσης Χαριτόπουλος, καθώς ήταν ένας άνθρωπος που συνέχιζε να παράγει από αξιόλογος και πολύ πολύ σημαντικά έργα. Τι άλλο να πει κανείς. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους. Στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής θα συζητήσουμε για τις εκλογές στο Ισραήλ που πρόκειται να διεξαχθούν στο τέλος του μήνα. Αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία είναι 27 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι πως ελάχιστα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν σε ό,τι αφορά τη στάση του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους, αλλά αξίζει να δούμε το τι ακριβώς διακυβεύεται, αν διακυβεύεται κάτι, στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν στο Ισραήλ. Νωρίτερα θα μιλήσουμε με τον διευθυντή των μέσων που ακούτε και διαβάζετε. Αυγήκε στο σελίδα της Αυγής και κόκκινο βεβαίως, το ακούτε πήγαινε στο κόκκινο. Τον Γιάννη Μπουλέκο για το διήμερο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σήμερα και αύριο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Αυτά σε ό,τι αφορά τι θα συζητήσουμε, να προλάβω να τα αποδώσω κάποιες καλημέρες, μάλλον θα το κάνω λίγο αργότερα. Πάμε στο σαν σήμερα. Να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 10η Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Σπανίως θυμάμαι γιορτές, αλλά όταν θυμάμαι το διακηρύττω, έτσι για να βγάζω το άχτι μου που λέμε, ή για να έχω το άλλο θύμου. Πάμε λοιπόν στο σαν σήμερα. Αρχίζουμε με δύο καταλύσεις. Σαν σήμερα το 1862 καταλήθηκε η μοναρχία του Όθωνα και την εξουσία την ανέλαβε η επαναστατική Τριανδρία, την οποία αποτελούσαν ο Δημήτρης Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Μπενιζέλος Ρούφος, η λεγόμενη Μεσοβασιλεία δηλαδή, άρχιζε. Εκείνη την ημέρα Όθωνας περιόδευε στην Πελοπόννησο. Αυτή ήταν η πρώτη κατάληση. Και για τη δεύτερη κατάληση, στην οποία θα σταθούμε λίγο παραπάνω, θα πούμε δύο-τρία ιστορικά στοιχεία στη συνέχεια, σημειώθηκε σαν σήμερα το 1935 με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα της μοναρχικής δεξιάς καταλήφθηκε η όποια δημοκρατία λειτουργούσε στην χώρα μας. Επικεφαλής του πραξικοπήματος ήταν ο αρχηγός του επιτελείου Αλέξανδρος Παπάγος, να συγκρατήσουμε αυτό το όνομα, ο αρχηγός του ναυτικού οικονόμου και της αεροπορίας ο Ρέπας. Εγκέφαλος ήταν ο Γιώργος Κονδύλης, ο πρωθυπουργός Παναγίτης Αλδάρης εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Παρ' όλα αυτά καλούσε σε συμμετοχή στο υποτιθέμενο δημοψήφισμα για την έγκριση της μοναρχίας που οργάνωσαν οι πραξικοπηματίες. Όλα αυτά θα τα δούμε, επαναλαμβάνω, στην συνέχεια. Και να πάμε στο σαν σήμερα του 1993, ήταν 10η Οκτωβρίου το έτος εκείνο, όταν διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές, τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ για τρίτη φορά στην ιστορία της χώρας, έγινε πάλι πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και αποκαθιλώθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, του οποίου βεβαίως η οικονομική και η κοινωνική πολιτική είχε προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη δυσφορία. Έτσι για την ιστορία να αναφέρουμε τις εκλογικές επιδόσεις των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ 46,88% και κέρδισε 170 έδρες, η Νέα Δημοκρατία αρκέστηκε στο 39,3%, συγκέντρωσε 111 έδρες, η πολιτική άνοιξη του Σαμαρά που και πάλι βρίσκεται στην επικαιρότητα 4,87% και 10 έδρες, το ΚΚΕ 4,54% και 9 έδρες. Ήταν η χαμηλότερη επίδοση του ΚΚΕ από το 1936, η επίδοση εκείνη, και ο συνασπισμός έμεινε εκτός Βουλής συγκεντρώνοντας ποσοστό 2,94%. Ο συνασπισμός, να θυμίσω, πως επανήλθε στη Βουλή με ένα ποσοστό γύρω στο 5% το 1996. Πάμε σε δύο σημαντικές προσωπικότητες, δύο ανθρώπους που γεννήθηκαν σαν σήμερα και το κοινό τους στοιχείο ήταν η ιδιότητα η συγγραφική. Ήταν συγγραφής. Αλλά τον δεύτερο δεν το θυμόμαστε κυρίως γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο. Ήταν ο Χάρολ Πίντερ, ο περίφημος συγγραφέας θεατρικών έργων και θεατρικός σκηνοθέτης, Βρετανός βεβαίως. Να θυμίσουμε πως έφυγε από κοντά μας παραμονή Χριστουγέννων του 2008. Ο Χάρολ Πίντερ έγραψε έργα για το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ασχολήθηκε με το θέατρο του παραλόγου, έτσι, στο πρώιμο στάδιο του έργου του. Το 2005 κέρδισε Νόμπελ Λογοτεχνίας και το βραβείο Φραντς Κάφκα. Ήταν επίσης γνωστός για τις αντιπολεμικές του θέσεις, για το ότι περνούσε τον Μπλερ από 40 κύματα, για την συμμετοχή της Βρετανίας στην επιδρομή στο Ιράκ, τον είχε αποκαλέσει μαζικό δολοφόνο. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή τον είχε χαρακτηρίσει και πολεμοχαρίνη φίτσα, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απολύτως σίγουρο. Κάπου το είχα διαβάσει, μετά είδα πως ήταν χαρακτηρισμός που άλλοι είχαν αποδώσει στον Μπλερ, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Πάμε τώρα στον δεύτερο που αξίζει να θυμηθούμε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 και πέθανε στις 10 Νοεμβρίου του 1995 επειδή εκτελέστηκε, απαγχωνίστηκε. Ποιος ήταν αυτός? Ο Νιγεριανός συγγραφέας, παραγωγός και ακτιβιστής οικολόγος, παραγωγός της τηλεόρασης, Σάρο Ουίουα. Ήταν μέλος της φυλής των Ογκόνι στην Νιγηρία, μιας εθνοτικής μειονότητας που είχε επί της ουσίας σχεδόν καταστραφεί. Ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στο Δέλτα του Νίγηρα και επειδή εκεί οι εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου είχαν προκαλέσει φοβερή και τρομερή καταστροφή, από τη δεκαετία του 1950 είχε αρχίσει η φθορά εκεί και συνεχιζόταν, όρθωσε το ανάστημά του και προείδρευσε του κινήματος για την επιβίωση των Ογκόνι. Ηγήθηκε μιας μη βίαιης εκστρατείας εναντίον της καταστροφής που προκαλούσαν οι πετρελαϊκές εταιρείες και ειδικά η ΣΕΛ. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην στρατιωτική χούντα που τότε κυβερνούσε την Νιγηρία και έτσι ο Κεν Σάρο Ουίουα εκτελέστηκε, όπως προανέφερα, με απαγχωνισμό. Είμαι βέβαιος πως πολλές και πολλοί από εσάς θυμόσαστε την παγκόσμια κατακραυγή που είχε προκαλέσει ο απαγχωνισμός του Σάρο Ουίουα. Θα θυμάστε ενδεχομένως και το σχετικό σύνθημα Go Shell, Go to Hell. Το Go Shell, το πρώτο μισό δηλαδή του συνθήματος, παρέπεμπε σε ένα διαφημιστικό της εταιρείας. Το Go to Hell ήταν μια προσθήκη των διαδηλωτών, των ακτιβιστών, θα έλεγε κανείς των πραγματικών ανθρώπων, των ανθρώπων που σέβονταν την ανθρώπινη ιδιότητα, πριν από όλα τη δική τους, σε όλο τον κόσμο. Να θυμηθούμε διάσημους που ήρθαν στον κόσμο μας από το χώρο του αθλητισμού. Σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κούσης, ίσως ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της χώρας. Μας άφησε χρόνο στο Μάιο του 2005. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Φερνάντο Σάντος, τον πολύ καλό προπονητή ποδοσφαίρου Πορτογάλο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954. Τον θυμόμαστε από τις θητείες του σε αρκετές ελληνικές ομάδες. Ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής αμυντικός που τον αγαπήσαμε ιδιαίτερα εμείς οι φίλοι της Arsenal, ο Τόνι Άνταμς, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1966. Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά και στο Μαρίνο Ουζουνίδη, ποδοσφαιριστή και κατόπιν προπονητή, ήρθε στον κόσμο σαν σήμερα το 1968. Σαν σήμερα ποιοι έφυγαν? Να θυμηθούμε τον George Orson Welles. Έφυγε σαν σήμερα το 1985 ο πασίγνωστος Αμερικανός σκηνοθέτης θεάτρου, κινηματογράφου. Επίσης ήταν ηθοποιός, σεναριογράφος, συγγραφέας, παραγωγός. Οι περισσότεροι το θυμούνται για τον πολίτη Κέιν, που έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, αλλά έχει επίσης διαδραματίσει ο ίδιος πολύ σημαντικούς ρόλους και έχει σκηνοθετήσει πολλές ταινίες που θεωρούνται αριστουργήματα και οι περισσότερες εξ αυτών είναι όντως αριστουργήματα. Να θυμηθούμε πως σήμερα επίσης το 1985, δηλαδή το ίδιο έτος και την ίδια μέρα, έφυγε από τη ζωή ο Γιούλι Μπρίνερ. Ο Γιούλ Μπρίνερ, Γιούλ ήταν το καθιερωμένο του, σοβιετικός ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο οποίος είχε βραβευτεί με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Ο Βασιλιάς και εγώ» του 1956. Είναι επίσης γνωστός, ποιες ταινίες τώρα να αναφέρω, θα προτάξω το «Και η Πτά ήταν υπέροχη» του 1960. Βεβαίως έπειτα από το ρόλο του στην ταινία «Ο Βασιλιάς και εγώ» λανσαρίστηκε και η μόδα με το ξυρισμένο κεφάλι, έτσι. Να πούμε ακόμη πως ο Γιούλ Μπρίνερ ήταν φωτογράφος, αυτό λίγοι το ξέρουν, και συγγραφέας, παρακαλώ, 2 μυθιστορημάτων. Να πάμε τέλος στον Κρίστοφερ Ρίβ, τον Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, σκηνοθέτη κινηματογραφικών ταινιών και ακτιβιστή, συγγραφέα αλλά και ακτιβιστή. Είναι γνωστό πως τον Μάιο του 1995 ο άνθρωπος που τον είχε συνηθίσει ο πολλής κόσμος να υποδύεται, το Σούπερμαν, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν έπεσε από το άλογο του κατά τη διάρκεια υπασίας. Έμεινε παράλυτος μέχρι το θάνατό του. Αφιέρωσε την ζωή του στην υποστήριξη της έρευνας για την αποκατάσταση της ποδηλικής στήλης. Δημιούργησε ένα ίδρυμα το οποίο συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό και επίσης είχε επικρίνει δρυμύτατα την κυβέρνηση Bush, την κυβέρνηση Bush Junior για την ακρίβεια, για περικοπές δαπανών στον τομέα των ιατρικών ερευνών. Και τέλος, να θυμηθούμε τον Τάσο Κουράκη που έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 2021. Πολύ γνωστός πολιτικός, πανεπιστημιακός, είχε διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωπος που στήριξε τα κινήματα όσο λίγοι και συμμετείχε σε αυτά με μεγάλη θέρμη. Να πούμε πως ήταν μέλος του ΚΚΕ το 1975 μέχρι το 1990. Από το 1990 και μετά δραστηριοποιήθηκε στο Συνασπισμό της Αριστεράς. Ήταν μέλος πολιτικής επιτροπής της Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού της Αριστεράς. Επί σειρά ετών διατέλεσε πρόεδρος και μέλος νοσοκομιακών επιτροπών, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Διατέλεσε γραμματέας του ίδιου συλλόγου από το 2000 μέχρι το 2003. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2002 και 2006 εξελέγει ως επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας. Στο συνέδριο του Συνασπισμού το 2004 εξελέγει μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, βουλευτικές εκλογές του 2007, του 2009 και του Μαΐου του 2012 και του Ιουνίου του 2012 εξελέγει επίσης βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιανουάριο του 2015 έγινε αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από κοντά μας ο Τάσος Κουράκης, αλλά είμαι βέβαιος πως πάρα πολλοί στην αριστερά τον θυμούνται και πολύ καλά κάνουν. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ευλαμπία, στον Ευλάμπιο, η Λάμπη. Είπαμε, είναι να μην πάρω χαμπάρι ποια γιορτή είναι το εκάστοτε Σάββατο ή την εκάστοτε Κυριακή. Αν το πάρω χαμπάρι, κάτι θα σκεφτώ εκτός από να ευχηθώ. Γιάννης Γιοκαρίνης, βεβαίως, είπα στη γνωστή Ευλαμπία. Τώρα, αν αναρωτιέστε ποια ήταν η Ευλαμπία για την οποία έγραψε το κομμάτι ο Γιοκαρίνης, μα μην πάει ο νους σας σε κάποιο τέρι, σε κάποια μνηστή κτλ. Ήταν μια θεία του. Έτσι, ήταν μια θεία του. Λοιπόν, καλημέρα στην Μπέγκη που στέλνει ολόθερμες ευχές στους εργαζόμενους. Καμία ανοχή στους Κασιδιάριδες και σε όλα τα ακροδεξιά φασισταριά. Λύπη για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους. Η λύπη είναι δεδομένη, αλλά χρειάζεται να αναδειχθούν κάποια θέματα πλέον. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε κινηματικό επίπεδο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι οι αιτίες κατάστασης είναι φανερές. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αγαπητή Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άλυμο, ο οποίος σχολιάζει: η ανθρώπινη ζωή έχει αξία όσο η κοινωνία είναι πολιτισμένη. Τα εργατικά δυστυχήματα είναι μέτρο για το βαθμό του πολιτισμού μιας κοινωνίας, γράφει ο Βασίλης. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στην Ηρώ. Και για να εκπληρώσω την υπόσχεση που θα σε έδωσα, τώρα δεν ξέρω αν την εκλαμβάνετε ως υπόσχεση, εν πάση περιπτώσει αυτό που είπα ότι θα κάνω, επειδή σαν σήμερα το 1935 είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα που κατέλησε το όποιο δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργούσε τότε στην χώρα, και επειδή επί της ουσίας αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, αν θέλετε ένα σταθμός στην πορεία προς την 4η Αυγούστου, προς τη δικτατορία δηλαδή, λέω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σπύρου Λιναρδάτου. Είμαι βέβαιος πως πολλοί και πολλές από εσάς το έχουν διαβάσει, το έχουν ξεκοκαλίσει αν θέλετε και εδώ και πολλά χρόνια, πώς εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Αρχικά το απόσπασμα που θα διαβάσω θα μας δείξει, το πρώτο δηλαδή τμήμα του αποσπάσματος που θα διαβάσω, το τι έγινε έπειτα από το πραξικόπημα πριν φτάσουμε στο υποτιθέμενο δημοψήφισμα, που φυσικά ήταν μια ηλαροτραγωδία, η νοθεία της νοθείας. Το δεύτερο μισό, στο οποίο μπορεί να σκάσει και λίγο το χυλάκι μας, ήταν τα του δημοψηφίσματος. Σε όλη τη διάρκεια, όσοι 3 Νοεμβρίου θα γινόταν το δημοψήφισμα, λειτουργούσαν τα στρατοδικεία. Υπήρχε λογοκρισία του τύπου και γίνονταν εκατοντάδες συλλήψεις και εκτοπίσεις κομμουνιστών, βενιζελικών, αγροτικών, σοσιαλιστών κτλ. Ανάμεσα στους άλλους εκτοπίστηκαν σε διάφορα νησιά ο Γλινός, ο Βάρναλης, ο Ευρυπαίος, ο Κοθρής, ο Πανόπουλος και οι πολιτικοί αρχηγοί Γιώργιος Παπανδρέου και Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Οι δύο τελευταίοι κυκλοφόρησαν προκηρύξεις με τις οποίες καλούσαν το λαό να αγωνιστεί κατά της δικτατορίας του Κονδύλη και της βίαιης παλινόρθωσης μοναρχίας. Επίσης, πιάστηκαν στην πλατεία Συντάγματος στελέχη του Κουκουέ όπως ο Γαβέτας και άλλοι κομμουνιστές και καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο σε βαριές ποινές γιατί επιχείρησαν να συγκροτήσουν διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας. Σε όλο αυτό το διάστημα, αυτό προσέξτε το, ο Τσαλδάρης γυρίζει στις διάφορες πόλεις και εκφωνεί λόγους υπέρ της βασιλείας. Δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός που από το πραξικόπημα εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Έτσι. Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος διαλύει το κόμμα του γιατί, όπως δηλώνει, οι συνθήκες εισαγωγικά δεν επιτρέπουν την ελευθέρα δράση των κομμάτων, κλείνουν τα εισαγωγικά, και καλεί τους οπαδούς του να κάνουν αποχή. Και τα άλλα παλαιοδημοκρατικά κόμματα, έτσι τα χαρακτηρίζει ο Λιναρδάτος, έκαναν αποχή από το δημοψήφισμα. Εκτός από την ομή βία, η απροκάλυπτη και ανέσχυτη νοθεία ήταν τα χαρακτηριστικά του δημοψηφίσματος, σε εισαγωγικά, της 3ης Νοεμβρίου. Εκατοντάδες ψήφοι υπέρ της βασιλείας είχαν ριχτεί σε κάθε κάλπη προτού αρχίσει η ψηφοφορία. Για να μην τολμούν οι δημοκρατικοί να ψηφίσουν υπέρ της δημοκρατίας, τα ψηφοδέλτια της αβασίλευτης είχαν τυπωθεί σε πολύ κόκκινο χαρτί που φαινόταν από τον σχεδόν διαφανή φάκελο. Οι ακβιασμοί και απροκάλυπτη βία ήταν στην ημερησία διάταξη και την ημέρα του δημοψηφίσματος. Το αποτέλεσμα, γράφει ο Λιναρδάτος, ήταν ανάλογο της σοβαρότητας και της γνησιότητας του δημοψηφίσματος. Έφερε τη βασιλεία με 105% περίπου, δηλαδή ήταν περισσότεροι οι ψήφοι υπέρ της μοναρχίας από τους ψηφοφόρους.
Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είχαν βιαστεί να ρίξουν ψηφοδέλτια πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Οι ίδιοι αρχιτέκτονες της Νοθείας, συνεχίζω να διαβάζω, θορυβήθηκαν για την κάφα τους και όλη τη νύχτα της 3ης προς 4η Νοεμβρίου έκαναν διάφορες αλχημίες για να μειώσουν τις ψήφους υπέρ της Βασιλείας. Τελικά ανακοίνωσαν αποτέλεσμα με 400.000 περίπου περισσότερους ψηφίσαντες από τις 3 τελευταίες εκλογές. Ο Υπουργός των Εξωτερικών Σχοινάς υποχρεώθηκε να κάνει δηλώσεις για να δικαιολογήσει αυτή την συρροή ψηφοφόρων που παρατηρήθηκε παρά την αποχή των Δημοκρατικών Κομμάτων. Τέλος, σημειώνει ο Λιναρδάτος, ακόμη και στη Μακεδονία και στην Κρήτη που ήταν προπήρια της Δημοκρατίας παρουσιάστηκε σχεδόν πανψηφία βασιλική. Και όμως ο Κονδύλης την άλλη μέρα δήλωνε το δημοψήφισμα διεξήχθη ελεύθερον και εν απολύτω τάξη. Αλλά επειδή αντιλαμβανόταν πως κανένας δεν τον πίστευε, προσπάθησε να δώσει διάφορες εξηγήσεις του αποτελέσματος, χωρίς θα πω εγώ να χάσει και πολύ τη ζαχαρένια του. Έτσι, μικρές πινελιές της νεοελληνικής ιστορίας, όλα αυτά βεβαίως πριν φτάσουμε στην 4η Αυγούστου, απλώς να θυμίσω πως τον διορισμό του Μεταξά ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ήταν το εφαλτήριο για να φτάσουμε στη δικτατορία, για να φτάσουμε Μεταξάς δηλαδή στην επιβολή της δικτατορίας, τον είχαν εγκρίνει όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην της τότε αριστεράς, δηλαδή των βουλευτών του ΚΚΕ και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Αυτοί είχαν διαφωνήσει μόνο. Μετά έγινε δωτός πρωθυπουργός ο Μεταξάς, που ήταν αρχηγός κόμματος το οποίο στις τελευταίες εκλογές που είχαν γίνει είχε συγκεντρώσει ποσοστό κάτω του 4%. Και φυσικά, αφού είχε ανοίξει ο δρόμος και με διάφορες ρυθμίσεις στη Βουλή και έκτακτα μέτρα, γιατί προείχε η αντιμετώπιση του λαϊκού παράγοντα και της αριστεράς, και ρίξε μια χαρά και τη δικτατορία την 4η Αυγούστου. Κάπου εδώ φυσικά θα μου πείτε ότι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα μουσικό, και θα το έχουμε το διάλειμμα το μουσικό, θα μας καθορίσει όμως πάλι το σαν σήμερα. Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 1963 όταν έφυγε από τη ζωή η περίφημη Edith Giovanna Gassion. Θα μου πείτε πως κανείς δεν την θυμάται ως Edith Giovanna Gassion. Όλοι την θυμούνται ως Edith Piaf, την περίφημη Γαλλίδα τραγουδίστρια, η οποία, επαναλαμβάνω, έφυγε σαν σήμερα την ίδια μέρα με το φίλο της, τον Ζακ Κοκτό, πασίγνωστο ποιητή, συγγραφέα, ζωγράφο και σκηνοθέτη κινηματογράφου. Η Edith έφυγε σε ηλικία μόλις 48 ετών. Η ηλικία της ήταν βεβαίως αυτή, η υγεία της όμως είχε τρωθεί πολύ και λόγω καταχρήσεων, έτσι, αλκοόλ. Το Δεκέμβριο του 1959, ξέρετε, η Πιάθ είχε καταρρεύσει πάνω στη σκηνή. Ακολούθησαν πολλές χειρουργικές επεμβάσεις για γαστρικά έλκη, αιμορραγίες πεπτικού κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Συνέχιζε να εμφανίζεται, να ανεβαίνει στη σκηνή, να κάνει περιοδίες και να γοητεύει, θα πω εγώ, συνοδευόμενη πάντως από μία νοσοκόμα η οποία της έδωνε μορφίνη για τους πόνους. Το 1960 τραγούδησε το τραγούδι του Σαλ Ντιμόν, δεν θα σας πω τον τίτλο στα γαλλικά γιατί τα γαλλικά μου δεν είναι φτωχά, είναι ανύπαρκτα. Ο τίτλος ελληνιστή είναι «Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα», που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια αυτοβιογραφική η υποσημείωση. Παρότι τρέκλιζε, παραπατούσε στη σκηνή, συνέχιζε να τα δίνει όλα πάνω στη σκηνή. Και εμείς βεβαίως θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα.

Είναι πιθανό να βρούμε το χρόνο να ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι από Edith. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία λέει: έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές στο Ισραήλ, αξίζουν ανάλυση. Ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα θέματα. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος αναρτά μία φωτογραφία που δείχνει. Ρόδια. Καλή εκπομπή, στύψιμο ροδιών με το κόκκινο 105,5 που σήμερα μαζί με την Αυγή γιορτάζω στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα από το τρίλοφο της Μακρακόμης. Ο Βασίλης τα Σαββατοκύριακα, τούτη την ώρα, ή εν πάση περιπτώσει.

Ολλανδία, από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, η εξέγερση της γενιάς A είναι ο τίτλος, πάω στους υπότιτλους. Από τη Γαλλία ως την Γράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Η Ρίστο Εμπαρόδο στο θέμα της οσμής και του φυσικού αερίου στην Γράβα. Το τι έγινε, τι δεν έγινε, τι γνωρίζουμε τώρα, θα το συζητήσουμε κατά πάσα βεβαιότητα με τον πρόεδρο της αντίστοιχης ΕΛΜΕ, τον κύριο Καραγιάννη, στο μαγκαζίνο σήμερα. Αλλά νομίζω ότι τα αντανακλαστικά που έδειξαν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τα αντανακλαστικά άλλων αρμοδίων είναι συζητήσιμα. Έτσι, θα τα δούμε όμως αυτά, επαναλαμβάνω, στο μαγκαζίνο. Συνεχίζω να διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταχτών, τους υπότιτλους. Ίδια προβλήματα και ατυχήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα. Συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Αυτό, επαναλαμβάνω, ήταν το πρωτοσέλιδο, ή για την ακρίβεια ο κεντρικός τίτλος, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συνταχτών. Πάω στην Δημοκρατία, τη σημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα, εισαγωγικά, που τον εξυπηρετεί, είναι ο υπέρτιτλος. Τρικυμία εν κρανίο είναι ο τίτλος και διαβάζω τους υπότιτλους. Εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία, πήγε σε προστατευόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον, παρένθεση πορτοσάλτες στο Sky, κλείνει παρένθεση, για να μιλήσει χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Αεράκι, εισαγωγικά, οι τουρκικές προκλήσεις και τα Μποφόρ στο Αιγαίο. Βάφτισε επιτυχία την επίσκεψη Ρούμπιο και επικαλέστηκε την ανύπαρκτη στήριξή του για το καλώδιο. Ξανασερβίρει το σύνθημα σταθερότητα ή χάος, κινδυνολογώντας μπροστά στην κάλπη. Έκανε πως δεν βλέπει τη διάχυτη κυβερνητική αλαζονία. Η μάχη δίνεται από τους παρόντες, εισαγωγικά, είπε, ομολογώντας την απομόνωσή του. Το 25% έγινε ξαφνικά ο πύχης της πολιτικής του επιβίωσης, αναγνωρίζοντας την κατακρύμνησή του. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της σημερινής Δημοκρατίας. Πάμε στα νέα. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος είναι ο υπέτιτλος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες είναι ο τίτλος. Τώρα τι να πω εγώ, να πω ότι πέφτω από τα σύννεφα? Θα σας πω ψέματα. Πάμε τώρα στους υπότιτλους. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικό ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Επίσης, στο μικροσκόπιο, λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων. Σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από συγκεκριμένες χώρες, από τις συγκεκριμένες χώρες μελών αντιξουσιαστικών ομάδων. Α, εκεί πάει το πράγμα, μάλιστα. Ο ρόλος αρμόδιας ελληνικής αρχής και η συνεργασία με Λετωνία, Εσθονία, Λιθουανία. Για να δούμε αυτή την υπόθεση και ενδεχομένως τι θα πούν και άλλοι για αυτή την υπόθεση. Όπως έχω την Καθημερινή και την πιάνω για να τη φέρω μπροστά μου, πέφτει από τις μέσα σελίδες ένα τεύχος του Ποπάι. Αν κάποιοι από εσάς νοσταλγείτε, νοσταλγείτε. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους, γράφει η Καθημερινή. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ? Με αυτό το θέμα ασχολείται η εφημερίδα. Πάμε στην Κόντρα. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι ο υπέρτιτλος. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης, είναι ο τίτλος. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια, μάλιστα. Τώρα δεν θέλω να πω ότι ακούγαμε για το μοντέλο το ενεργειακό και το απλήρως απολευθερωμένο, έτσι. Δεν θέλω να πω πολλά. Μόνο ένα πράγμα να θυμίσω. Να θυμίσω, γιατί τυχάει να θυμάμαι και την ημερομηνία, τι είχε πει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης στο συνέδριο του Economist τη 16η Σεπτεμβρίου του 2000. Είχε πει πως η πλήρης απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας θα μειώσει τις τιμές και θα προσφέρει στους Έλληνες πολίτες πολύ χαμηλότερο κόστος για την ενέργεια. Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε μία αντιδιαστολή εκείνης της δήλωσης με την πραγματικότητα? Αφήστε, μάλλον δεν χρειάζεται. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου, που ως γνωστόν πρόσκειται στο Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Πάμε στη φιλοκυβερνητική απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο? Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποιο μέσο θέρμανση φέρει περισσότερο? Μια απλή απάντηση είναι μια βαριά κουβέρτα με την οποία θα κυκλοφορείτε συνεχώς, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι. Κάτι δηλαδή σαν ζωρό, αλλά στο πιο βαρύ. Όχι μια απλή μπέρτα, μια κουβέρτα.

ελεύθερος τύπος, έχει ως κεντρικό θέμα τους πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Στις οφειλές παραπέμπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κεντρικό θέμα. Πάμε στο λόγο, ενεργειακή ακρίβεια, στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, 55% πάνω το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πάμε στο ριζοσπάστη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, απεριακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Σε δύο ημερομηνίες, έτσι παραπέμπει το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, στην πανελλαδική πανεργατική, όπως γράφει, απεργία που θα γίνει 25 Νοεμβρίου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και στην μέρα δράσης εναντίον του πολέμου στις 30 Οκτωβρίου. Και γράφει η εφημερίδα πως πάνω από 60 λιμάνια σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτή τη μέρα δράσης, παναβάνω 30 Οκτωβρίου, με κεντρικό σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο». Πάμε στην εποχή. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία. Πριν μας πετάξουν στο δρόμο, βγαίνουμε εμείς. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κεντρικό θέμα της εποχής αναφέρεται στις κινητοποιήσεις για το στεγαστικό. Πάμε στην εφημερίδα πριν. Έσπηρε πόλεμο, εθνικισμό και βούτυξε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος? Ο Ρούμπιο, προφανώς. 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αν δεν υπέπεσε στην αντίληψή σας, μάλλον θα υπέπεσε. Είναι το ποσό που συμφωνήθηκε να ξοδέψουμε εμείς για να αγοράσουμε αμερικανικά όπλα, καθώς ο κόσμος το έχει τούμπανο, πως οι Αμερικάνοι ήταν ελαφρώς δυσαρεστημένοι, επειδή θεωρούσαν πως εσχάτως κάναμε πολλές παραγγελίες από γαλλικές και ισραηλινές εταιρείες και τους είχαμε ρίξει. Και τώρα πρέπει να επανορθώσουμε. Μετά, όταν γκρινιάξουν και οι Γάλλοι ότι ενδεχομένως πήραμε πολλά από τους Αμερικάνους, θα πάρουμε όπλα και από τους Γάλλους, θα καμαρώσουν κάποιοι πως έτσι εξασφαλίζουμε έναντι της Τουρκίας την υπεροπλία στο Αιγαίο, και όταν οι Γάλλοι πουλήσουν τα ίδια όπλα στους Τούρκους, όπως έγινε με τους πυράβλους Μετεόρ, εμείς θα κλαψουρίσουμε και θα πούνε «Μην ανησυχείτε, έχουμε τα καλύτερα για σας και θα ξαναγοράσουμε». Έτσι δεν πάει? Έτσι πάει. Πάμε στο δρόμο της αριστεράς. Ήβρης και δουλοπρέπεια είναι ο κεντρικός τίτλος, γράφω την επεξήγηση. Η Ακρόπολης, φόντο για το Ρούμπιο και το εθνόσημο των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση έμπνεται τη χώρα σε νέες αμερικανικές σταυροφορίες. Και τέλος, να πάω και στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, ήττα η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Ντίνα Μπατζιά και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη χθες κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος εργάτης, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των μονάδων του δηληστηρίου και η εντετικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Αττικής Βιωτίας Εύβοιας Κορινθίας. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Την πλήρη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για το εργατικό δυστύχημα ζητά σε ανάρτησή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Δεύτερος νεκρός σε χώρο εργασίας μέσα σε μία ημέρα. Ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 2 μέτρων σε οικοδομή στην Κάτω Καμήλα Σερών. Σοβαρό εργατικό ατύχημα και στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης, όταν εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό ενός δακτύλου του. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το κίνητρο της επίθεσης γνωστοποιήθηκε στον εντολέα μας από έναν εκ των δραστών πριν από την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα του δηλώθηκαν, η επίθεση συνδέεται με την ναζιστική ιδεολογία των δραστών και τις αντιρατσιστικές ιδέες και την κοινωνική δράση του θύματος. Αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι δικηγόροι του 32χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κάλεσμα για άμεση κινητοποίηση από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλο Σκύλα Πυφίσας. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών, τονίζει. Σε νέα συγκέντρωση και πορεία σήμερα στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, καλεί ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Ολοσχερός κάει και βαφή ρούχων δίπλα σε βιοτεχνία ένδυση στο Εγάλιο. Έπειτα από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό κτίριο στη βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλιο. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και δημόσιο έλεγχο, ώστε κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελο στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά το πράσινο φως της Κομισιόν στο αίτημα της κυβέρνησης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα Διγκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Σε συγκέντρωση στις 11 έξω από το νοσοκομείο Βόλου και πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, καλή συνέλευση πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Συμβολικός αποκλεισμός της ΑΓΕΤ ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας του εργοστασίου. Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της καύσης απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με ανακοίνωσή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Έγραψε αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων και την εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest την Penny Baltazzi, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χαϊκ Γιατριάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ πετυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την Αμερική και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Και στις αθλητικές ειδήσεις, άνετη νίκη του Ολυμπιακού με σκορ 89-66 επικράτησε της Ανατολού Εφές στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και κάπως έτσι τελειώνει το μικρό μας αφιέρωμα στην Edith Piaf, που μας άφησε χρόνου σαν σήμερα το 1963. Επαναλαμβάνω, έφυγε την ίδια μέρα με το φίλο της, τον Ζαν Κοκτό. Να ανταποδώσω μερικές ευχές για καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Αρετή, στην Ελπίδα, στον Γιώργο από Κυψέλη. Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Ήταν υποδειγματική και κινητοποίηση των κατοίκων εκεί για τα κτίρια που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ή να θυμίσω σε όσους το ξέρουν πως δικαιώθηκαν και στο δικαστήριο οι άνθρωποι, κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα και τώρα είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι των εταιριών, οι θύνοντες των εταιριών, των εμπλεκόμενων, να δώσουν τα ευρήματα των εξετάσεων που έχουν κάνει στα κτίρια, χωρίς αυτή τη μυστικοπάθεια η οποία κακώς κάκιστα παρατηρήθηκε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άκου τώρα, ρήτρα εμπιστευτικότητας, όταν ο άλλος βλέπει το σπίτι του να παθαίνει καθίζηση. Και τέλος, να ευχηθώ και στην Άννα, η οποία λέει πως ο Βασίλης είναι τυχερός που δεν του έφαγαν τα ρόδια, τα ποντίκια, όπως τα δικά μου τρώνε και πορτοκάλια. Αυτά είναι θέματα του πρωτογενούς τομέα που εμείς οι άνθρωποι της πόλης, αγαπητή Άννα, δεν τα κατέχουμε και πολύ καλά, αλλά συμπάσχω. Εμείς βλέπουμε κυρίως τα τροκτικά, τα δίποδα, ξέρεις, με τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Λοιπόν, Σάββατο 10 του μήνα, σήμερα και αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε πλέον, γιορτάζει η Αυγή, γιορτάζει το κόκκινο και είμαστε όλοι καλεσμένοι σε αυτήν την γιορτή. Απόγευμα σήμερα και απόγευμα αύριο, εδώ κοντά μας, στην πλατεία Κουμουνδούρου, συζητούσαμε με τον Γενικό Διευθυντή των Μέσων Ενημέρωσης, Ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Μπουλέκο, πως πριν από 1,5-2 χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο τα μέσα να διοργανώσουν τη γιορτή, γιατί φαινόταν πολύ αμφίβολο το μέλλον των μέσων. Και μας έλεγε, κι όμως σήμερα κάνουμε και αυτό. Ο Γιάννης Μπουλέκος είναι στο στούντιο, τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Όχι πριν 1,5 χρόνο, πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, πριν 18, ένα χρόνο.
1: Μέχρι τέλη Οκτωβρίου πέρσι,
0: ναι,
1: η κατάσταση ήταν εντελώς διαφοροποιημένη εδώ στα δύο μέσα. Σας θυμίζω ότι ουσιαστικά η ομαλοποίηση της μισθοδοσίας ξεκίνησε από τέλος Οκτωβρίου και μετά. Και αρχίσαμε και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα ρυθμό και να δημιουργούμε το οικονομικό πλαίσιο για τις επόμενες μέρες για τα μέσα. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή είναι πρώτη φορά που θα το πω, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ακροατές, τους ακροάτριες, τους αναγνώστες της εφημερίδας, αλλά πρώτα απ' όλα εσάς τους εργαζόμενους, γιατί είσαστε το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής μου. Mm. Είσαστε το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής μου και με έχετε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα και με διδάξατε, χωρίς να το καταλάβετε, πώς λίγο παραπάνω τι σημαίνει συλλογικότητα. Καταφέραμε τα δύο μέσα αυτά, τα οποία ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όταν μου είχαν αναθέσει την ευθύνη της διοίκησης των δύο μέσων από το Φεβρουάριο του 2025 και μετά, να μου λένε όλοι, ο κοινωνικός μου περίγυρος, ο φιλικό μου περιβάλλον, οι σύντροφοί μου, ότι Γιάννη, μην ανακατεύεσαι.
0: Τι κάνεις τώρα,
1: Μην ανακατεύεσαι τελειωμένη ιστορία. Αυτό λέγανε. Και δυστυχώς για κάποιους, το λέω έτσι, δυστυχώς για κάποιους, αποδείξαμε ότι τα πάντα είναι εφικτά και να το πιστεύεις. Αξιοποιήσαμε τα μέσα που μας έδινε ο νόμος, αξιοποιήσαμε δημοσιονομικό χώρο, αναβαθμίσαμε εμπορικά το αμέσα και καταφέραμε ένα σχέδιο, και θα το πω δημόσια και την πρώτη φορά, να κλείσει Αυγή και το κόκκινο. Κάποιοι επενδύναν τα λεφτά τους, όχι με 31/12/25 θα είχε κλείσει Αυγή και το κόκκινο. Πλέον όχι μόνο να είναι ζωντανά, όχι μόνο να κάνουν νέες παραγωγές, όχι μόνο να έχουμε αυτή την ανάπτυξη που έχουμε στα social media, αλλά πλέον να διοργανώνουμε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, το οποίο δεν είναι απλά ένα πολιτιστικό φεστιβάλ. Όποιος δει και τα θεματικά τραπέζια, είναι το αντάμωμα όλων των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Είναι το αντάμωμα και η Αυγή και το κόκκινο μπορούν να παίξουν το ρόλο του εγγυητή του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις προοδευτικές και στις αριστερές δυνάμεις. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί ουδέποτε η Αβίκη το Κόκκινο, και αν και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, δεν αποτέλεσε στρατευμένη δημοσιογραφία. Δεν αποτέλεσε δημοσιογραφία προπαγάνδας.
0: Αυτό που λέμε ντουντούκα.
1: Αποτέλεσε πάντα την καρδιά της αριστερής και προοδευτικής ενημέρωσης. Εδώ είσαι, και αν πω κάτι θα ήθελα να με διαψεύσεις. Δεν έχω παρεύει ποτέ στο τι έχει πει ο καθένας. Δεν έχω παρεύει στο τι έχει γράψει ο καθένας. Δεν έχω παρεύει ποτέ σε καλεσμένος για τον καθένα. Αυτό που εμείς, που προσωπικά κάνω ως διοίκηση, είναι να προσπαθώ να δείξω ότι αυτά τα δύο μέσα δεν είναι μόνο το παρελθόν τους, δεν είναι μόνο η ιστορία τους, δεν είναι μόνο το μέλλον, το παρόν τους, αλλά είναι και το μέλλον, και μπορούν να δείξουν τον τρόπο αλλά και, και τη μέθοδο, και με το σχέδιο για την υλοποίηση μιας άλλης ελευθερίας τύπου, μιας άλλης δημοκρατίας. Ξέρετε, επειδή σας ακούω καθημερινά ότι έχουμε μια διόγκωση της ακροδεξιάς στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου? Γιατί ακόμα και οι αριστεροί στο σύνολο της Ευρώπης έχουν επενδύσει τον κοινωνικό θυμό, ότι θέλουν να εκφράσουν και δεν θέλουν να το μετασχηματίσουν, τον κοινωνικό θυμό. Εμείς μέσα από αυτό το φεστιβάλ που διεργείται σήμερα και αύριο, θέλουμε να δείξουμε ότι ο κοινωνικός θυμός μπορεί να μετατραπεί σε πολιτισμό,
0: σε ελπίδα, σε σχέδιο
1: και όραμα για την επόμενη μέρα. Αυτό, όσες φορές είχαμε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στη χώρα μας, είχαμε το μετασχηματισμό του κοινωνικού θυμού σε όραμα και ελπίδα. Δεν μπορεί η αριστερά να μην πείθει και να μην αγαπάει, να μην δείχνει όνειρο και σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εμείς, ως Κόκκινο και Αυγή, αποτελούμε τον εγγυητή του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, να μπορούν να συνυπάρξουν ξανά όλοι αυτός ο κατακαιρματισμένος χώρος σε ένα χώρο. Αποδεικνύεται ότι κανείς από όσους προτείναμε εκ πλην ενός κόμματος, που απευθύναμε πρόσκληση, όλα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα τα αποκρίθηκαν με εκπροσώπους στα θεματικά μας τραπέζια. Θα είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και στις ηγεσίες όλων των κομμάτων, των αριστερών κομμάτων και προοδευτικών κομμάτων της χώρας, στο φεστιβάλ μας. Και πάμε να περάσουμε και λίγο καλά. Γιατί το έχουμε και ανάγκη, γιατί έχουμε περάσει και πολύ
0: δύσκολα. Είπαμε, η ενημέρωση θέλει και λίγη καλοπέραση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως εκτός από τις προσπάθειες που κάναμε εμείς εντός των τυχών, Γιάννη, όλοι νιώθαμε, και αυτό που απέπνεε ο κόσμος, οι ακροατές, ήταν σαν να μας έλεγαν, κοιτάξτε, εμείς στα Ερτζιανά, για να μιλήσω για το Κόκκινο ειδικά, δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από εσάς. Ό,τι ακριβώς και αν πιστεύουμε. Δηλαδή, αυτό το μεγάλο ατού του Κόκκινου, που αντιστοίχως είναι και ανάγκη μιας μεγάλης μερίδας προοδευτικών ανθρώπων, αυτό που συμπυκνωνόταν στο ρητορικό ερώτημα, και τι άλλο να ακούσουμε, ρε φίλε? Αν δεν έχουμε εσάς, τι άλλο να ακούσουμε? Μπορεί, ας πούμε, στον Α ακροατή, στο Β ακροατή, ο ένας παραγωγός να αρέσει περισσότερο, ο άλλος να αρέσει λιγότερο, οι μουσικές επιλογές του ενός παραγωγού να αρέσουν περισσότερο, άλλο λιγότερο. Αυτή η ποικιλομορφία χρειάζεται άλλωστε. Αλλά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Πώς? Με τα καλά που σας αναγνωρίζουμε, με τις αδυναμίες που σας καταλογίζουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον στα Ερτζιανά, ένα ραδιόφωνο, που να το ακούμε και να λέμε ναι. Αυτό δεν το ακούσαμε από τα συστημικά μέσα. Είναι μπράβο, η εξήγηση είναι αυτή. Δεν θα την ακούγαμε από το κανάλι. Και αν θέλεις, αυτή ήταν τελικά και η δύναμη των μέσων που κατάφεραν να ορθοποδήσουν. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα κοινό που λέει, προσέξτε, γιατί σας χρειαζόμαστε. Και μας χρειάζεστε, αλλά και σας χρειαζόμαστε.
1: Όχι μόνο αυτό, Διονύση. Δες το θέμα της Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα συστημικά μέσα της χώρας μας το θάψανε το θέμα. Το Κόκκινο ήταν την πρώτη στιγμή δίπλα στους ανθρώπους. Τους φιλοξενήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο πάρα πολλές φορές. Στηρίξαμε την προσπάθεια τους, στηρίξαμε την κινητοποίησή τους. Αναδείξαμε το θέμα ότι ακόμα δεν έχει κατευθεί στο δημόσιο διάλογο η μελέτη του έργου. Αυτό, και φιλοξενήσαμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, αυτό που λέω εγώ το κόκκινο της γειτονιάς, είναι ότι μπορείς μέσα από αυτές εδώ τα μικρόφωνα, από αυτό εδώ το στούντιο, από αυτή την πηγή ενημέρωσης, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, το είπα και στη δήλωσή μου και στο κάλεσμά μου για το φεστιβάλ, ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλο χώρο έκφρασης να αναδείξουν το πρόβλημά τους, εδώ είμαστε ανοιχτοί. Πείτε μου ποιο άλλο ραδιόφωνο έχει αναδείξει το θέμα της κοινωνικής λέλαπας των πληστηριασμών που συμβαίνει στη χώρα μας. Της πιο βίαιης αναδιανομής πλούτου που έχει συμβεί από την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχει συντελεστεί τα τελευταία 5 χρόνια από το σχέδιο Ηρακλής και μετά. Διονύση, επειδή είσαι πολύ καλός ιστορικός, την εποχή της κατοχής οι μαυραγωρίτες είχαν πάρει 350.000 σπίτια και είχαν αλλάξει χέρια 350.000 σπίτια. Την εποχή του μαυραγωρίτη Μητσοτάκη έχουν αλλάξει 700.000 ακίνητα χέρια και από αυτά 345.000 πρώτες κατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου που έχει συμβεί στη χώρα μας από την εποχή της κατοχής. Είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο που το έχει σηκώσει τόσο ψηλά το θέμα αυτό. Και δεν έχει τολμήσει κανένας πάνω στον κοινωνικό διάλογο που συντελείται μέσα από αυτά τα μικρόφωνα να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό βάζουμε και το ζήτημα της κοινωνικής στέγης και στο φεστιβάλ μας ως κυρίαρχο. Γι' αυτό βάζουμε και τα ζητήματα του κρατουσκίου. Πώς έχουν βρει χώρο και δημόσιο χώρο έκφρασης όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί τη μείωση του κοινωνικού κράτους, τη μείωση της δημοκρατίας, την αύξηση της αδικίας.
0: Μέχρι.
1: Αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα. Γι' αυτό κάνουμε θεματικό τραπέζι για την ελευθερία του τύπου. Είμαστε η χαμηλότερη χώρα στην Ευρώπη στην ελευθερία του τύπου.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Ο Άγγελος γράφει: καλησπέρα, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Λευθεράτε. Αν εγκαταλείπατε, θα έκλεινα το ράδιο γιατί αναζητώντας εναλλακτική απογοητεύτηκα. Γράφει φίλος ακροατής. Η Έφη γράφει: ακριβώς αυτό που λέτε τώρα και οι δυο σας. Δεν μπορούμε να ακούμε κάποιο άλλον σταθμό. Η Μαρία λέει την αυγή και το κόκκινο και τα μάτια σας κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ηλίας, ο Νίκος στέλνει τις ευχές του από την Καβάλα, λέει καλημέρα Διονύση, καλημέρα συντρόφια, καλημέρα κόκκινη, μετά από τη χθεσινή συνάντηση στην Ερισσό σήμερα ξημέρωσε μια καλύτερη μέρα. Έχουμε ευχές, απλώς ευχές, και ευχές για να πάει καλά το διήμερο και για τη μακροημέρευση των μέσων ενημέρωσης της Αυγής και του Κόκκινου από πολλούς φίλους ακροατές, αλλά είναι μονολεκτικά, επομένως για να κάνω, είναι τα περισσότερα μονολεκτικά τα μηνύματα, εν πάση περιπτώσει πολύ λακωνικά, συνεχίστε έτσι και τα λοιπά, είναι πάρα πολλά. Και μια φίλη ακροάτρια λέει, μιας και το συζητά, όχι, ο Ηλίας είναι, δεν είναι φίλη ακροάτρια, αλήθεια με την ευκαιρία του απολογισμού, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από την καμπάνια συμμετοχής μας, ρωτάει ο Ηλίας. Δεν ξέρω αν έχεις πρόχειρο το νούμερο τώρα, γιατί έχει περάσει και καιρός.
1: Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά σε λίγο καιρό, επειδή το ολοκληρώνεται και η μετοχοποίηση αυτών των χρημάτων, θα αποδοθούν σε όλους τους μετόχους και θα τους κοινοποιηθεί το ποσοστό μετοχών τους που τους έχουν λάβει. Δηλαδή, είναι από μία μετοχή ως τελευταία. Και είναι χρήματα τα οποία όλα μηδενός εξενωμένου πήγανε στους εργαζόμενους της Αυγής και του Κόκκινου. Αλλά έφτασε αυτό για να λυθεί το πρόβλημα, όχι. Κάναμε πολλά πράγματα και
0: τώρα,
1: διαφορετικά πράγματα.
0: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Επειδή εμείς εργαζόμενοι λέγαμε και πριν από 3 και πριν από 4 χρόνια, Γιάννη, δηλαδή πριν γνωριστούμε, πριν σε γνωρίσουμε με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή των Μέσων, πως παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Δείτε το θέμα των μέσων με την επίγνωση του ότι είναι εφικτή η λύση και του δικού μας του μισθολογικού αλλά και βιοποριστικού προβλήματος. Και θέλω να κάνω μία ερώτηση, πες την αιχμηρή, πες την όπως να είναι, εγώ λόγω θα την κάνω. Δηλαδή, δεν μπορούσε να λυθεί νωρίτερα αυτό το πρόβλημα.
1: Αν με ρώταγες πριν 3 μήνες, δηλαδή με ρώταγες τον Ιούνιο του 26, 4 μήνες, δεν θα χάλει απάντηση να σου δώσω, γιατί δεν ήξερα τι συνέβαινε. Γιατί πλέον, όπως γνωρίζετε, έχω αναλάβει και ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχω και εικόνα του τι συμβαίνει συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω πολύ ευθέως, γιατί δεν μου αρέσει να υπεκφεύγω. Θα μπορούσαν όλα τα προβλήματα να είχαν λυθεί πολύ γρηγορότερα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν είχα κάνει εγώ κάποιες νομικές κινήσεις σε σχέση με την ρύθμιση των χρεών μας προς το δημόσιο, να είχαμε άλλου είδους προβλήματα. Απλώς θεωρώ ότι, και εδώ δεν μπορώ να το παραγνωρίσω, ότι το σχέδιο από ένα σημείο και μετά που εκπονήθηκε σε συνεργασία μαζί σας, ο μοναδικός μέτοχος το υλοποίησε χωρίς να παρεκκλίνει ούτε εκατοστό του ευρώ. Τι θέλω να πω όμως, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίστηκαν, και θέλω να το πω πολύ ευθέως, όταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε επίπεδο διοίκησης Οι προκάτοχοι μου είχαν σχέση με το θέμα τα δίκηση. Εγώ δεν ήξερα δημοσιογραφία. Mm-hmm. Θυμάστε τι σας είπα, Διονύση, την πρώτη μέρα που μπήκα εδώ μέσα. Παιδιά, είμαι άσχετος με τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Δεν θα σας πω και ότι ξέρω. Εγώ αυτό που ήξερα να κάνω, το έκανα. Τι ήταν αυτό? Να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο να μας δίνει προοπτική και διέξοδο από τα προβλήματά μας. Αυτό με συνέπεια το εφαρμόσαμε, με άγχη, με στενοχώριες, αλλά σήμερα είμαστε στη μεγάλη, έχω πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη, ίσως είναι η πιο όμορφη μέρα που έχω ζήσει από τα τελευταία χρόνια, ότι ένα σχέδιο που ξεκίνησε με έναν τρόπο πέρασε διαβαθμίσεις και σήμερα φτάνουμε να κάνουμε και φεστιβάλ. Φεστιβάλ το οποίο να μπορεί να ο κάθε ακροατής, και περιμένουμε όλους τους ακροατές μας, περιμένουμε όλους τους συμπολίτες, περιμένουμε τον κάθε προοδευτικό πολίτη να είναι εκεί και να κουβεντιάζει. Αλλά όντως έχεις ένα δίκιο εδώ, θα μπορούσε όλη αυτή η ταλαιπωρία να έχει λήξει πολύ νωρίτερα.
0: Ίσα-ίσα προλαβαίνω ενδεικτικά ένα-δύο μηνύματα να διαβάσω. Η Κατερίνα Ρώτα, η εγγονή του μεγάλου Βασίλη Ρώτα, γράφει: καλή επιτυχία. Επιτέλους έχουμε την απόδειξη πως πολλές φορές αυτό που λέμε εξαίρεση μπορεί να γίνει κανόνας, τα πράγματα γίνονται και αλλιώς. Λοιπόν, τελειώσαμε ο χρόνος. Λοιπόν, εδώ ήμασταν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Μια φίλη ακροάτρια προλάβω να δω, Κατερίνα, έτερη Κατερίνα, όχι Ρώτα, γράφει: ευτυχώς που συνεχίζεται, γιατί όταν επλανάτε το ερώτημα θα κλείσουν τα μέσα, εγώ ήθελα να πάθω κατάθλιψη.
1: Λοιπόν, δεν θα πάθουμε καμία κατάθλιψη και σήμερα θα περάσουμε και πολύ όμορφα και σήμερα είμαστε. Και αύριο.
0: Λοιπόν, καλύτερα να περνάμε καταπληκτικά παρά καταθλιπτικά, θα πω εγώ. Δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι και εύκολη η διασκέδαση στις μέρες μας εδώ που τα λέμε με τα οικονομικά.
1: Εντάξει. Άμα ανοίξουμε ζητήματα για την οικονομία, Διονύση, θα μας. Λοιπόν, ο Μπετσιμάς θα μας πετάξει έξω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Μπουλέκο. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
5: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
7: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Ακούσαμε την Lana Del Rey να τραγουδάει το Video Games, το πρώτο της single, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2011. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τη Μέση Ανατολή με έμφαση στις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ. Αλλά πριν καλημερίσω τον συνομιλητή μας, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, να σας πω πως η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει αντιδράσει σφοδρά, έξαλλα θα έλεγα, επειδή το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται φέτος στην Νοτιοαφρικανή Νάβη Πιλάη, Ναβανέθεμ Νάβη Πιλάη, νομικό πρώην ύπατη αρμοστή του ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η οργή του Ισραήλ οφείλεται στο ότι η Πιλάη, που ήταν και η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, έχοντας διατελέσει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, και έχοντας μέσα σε άλλα ανέδειξε το θέμα της γενοκτονίας στην Γάζα. Λοιπόν, τώρα πώς είναι δυνατόν η Επιτροπή για τον Νόμπελ τη μια χρονιά να δίνει στην ακροδεξιά Μασάδο, τη Βενεζουέλα, και την άλλη στην Πιλάη? Κάποιοι παρατηρητές λένε πως ίσως να κατάλαβε πως πέρσι το παράκανε, μέτρησε ίσως την κατακραυγή και είπε φέτος να το δει κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, όλοι έχουμε καταλάβει λίγο πολύ πως ό,τι και να γίνει στις εκλογές στο Ισραήλ, ό,τι και αν βγάλουν οι κάλπες, ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν σε ό,τι αφορά τη στάση του εν λόγω κράτους απέναντι στο Παλαιστινιακό και τους Παλαιστίνιους. Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, αλλά λίγο πολύ αυτό θεωρούν όλοι. Όμως δεν μπορεί, κάτι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, κάτι θα κριθεί. Ποια είναι αυτά που θα κριθούν και πρέπει να μας ενδιαφέρουν, κύριε Ρούσο?
1: Πρώτα απ' όλα θα κριθεί το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου, δηλαδή αν Νετανιάχου και η συμμαχή του, δηλαδή ο θρησκευτικός σιωνισμός, Μπεν Γκβίρ, Σμότριτς κτλ., θα έχουν τη δυνατότητα να ξανασχηματίσουν κυβέρνηση. Και έστω και κυβέρνηση μειοψηφίας, ας το πούμε έτσι. Γιατί οι άλλοι δεν θα έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα μέτωπο το οποίο να πάρει την εξουσία. Η αντιπολίτευση εννοώ. Οπότε είναι γεγονός ότι χωρίς τον Νετανιάχου στην κυβέρνηση θα αλλάξουν οι τόνοι της Ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα έχει αυτές τις ρατσιστικές δηλώσεις και τη συμπεριφορά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όμως στις στρατηγικές τους αποφάσεις, δηλαδή στις αποφάσεις που παίρνουν για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επίλυση, ποια θα είναι η διαδικασία επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος, ίδιο και των άλλων μετώπων που έχει ανοίξει το Ισραήλ, στο Λίβανο, με το Ιράν, στη Συρία κτλ., νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, και ο Λαπίντ και ο Άιζενκοτ έχουν πει ότι δεν δέχονται τη λύση των δύο κρατών, δεν τη συζητούν. Άρα δεν έχουμε κάτι που να μπορεί να πάει τα πράγματα παραπέρα. Επίσης, εντάξει, δεν θα έχουμε αυτές τις εξόφθαλμες και ομότητες των επίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αλλά θα έχουμε μια πιο, αν θέλετε, όχι κρυμμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει μια λιγότερο ηχηρή συνέχιση των επικισμών στην Δυτική Όχθη, γιατί καμία κυβέρνηση του Ισραήλ ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Όσλο, που ήταν η πιο σημαντική προσπάθεια για ειρήνη από το 1993 μέχρι το 2000 περίπου, πάλι και εκεί είχαμε μια αύξηση των επικισμών. Δηλαδή δεν αυτό δεν θα σταματήσει, απλά δεν θα γίνεται με αυτό, πιθανόν να μην γίνεται με αυτό το νομό τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, τον βάρβαρο τρόπο, αυτόν τον τρόπο που της βίαιης εθνοκάθαρσης που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4 χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει πριν την 7η Οκτωβρίου.
0: Θυμήθηκα τώρα που το λέτε και το καμάρι του Μπενκ Βίβρ.
1: Ναι. Το Ισραήλ μέσα έχει σημασία να φύγει ο Νετανιάχου, όπως έχει σημασία να φύγει ο Νετανιάχου, ξέρετε, και για άλλα ζητήματα που για μας είναι σημαντικά, παραδείγματος χάρη τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία. Πιθανόν αν φύγει ο Νετανιάχου, πιθανόν λέω, δεν είναι σίγουρο, θα εξαρτηθεί και από τις κινήσεις της Τουρκίας, όπου εκεί ο Ερντογάν παραμένει, μπορεί να δημορφωθούν κάποιες γέφυρες, κάποιοι διάβλοι επικοινωνία που να διαμορφώσουν καλύτερες σχέσεις. Δεν σας λέω ότι άμα φύγει ο Νετανιάχου την επόμενη μέρα θα αγκαλιαστούν η Τουρκία με το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουμε και καλύτερες σχέσεις. Δεν είναι σίγουρο, απλά λέω ότι ανοίγει μια προοπτική.
0: Είχατε πει στο παρελθόν, για να μείνω λίγο σε αυτό που λέτε, ότι το είχατε επισημάνει πως ακόμη και στην περίοδο των εντονότατων διαξηφισμών, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένες. Ανέτρεξα και σε κάποια στατιστικά στοιχεία και είδα ότι τα πράγματα ήταν όντως πολύ εντυπωσιακά.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο ότι ήταν εντυπωσιακά. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα είναι ότι, τουλάχιστον όσον αφορά το πετρέλαιο, το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό εισάγει το πετρέλαιο από την Τουρκία. Το πετρέλαιο που χρειάζεται, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που χρειάζεται, το εισάγει από την Τουρκία, από τον αγωγό Μπακού Τσεϊχάν, ο οποίος τροφοδοτεί το Ισραήλ. Και αυτή η τροφοδότηση του Ισραήλ με πετρέλαιο δεν έχει σταματήσει ποτέ, που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή περνάει μέσα από την Τουρκία και φτάνει στη Μεσόγειο και από εκεί πηγαίνει με τάνκερ στο Ισραήλ. Δεν έχει σταματήσει αυτό ποτέ. Ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο δεν έχει μειωθεί αυτή η βασική, ας το πούμε έτσι, τροφοδοσία του Ισραήλ. Οπότε όλα, ναι, προφανώς υπάρχει ανταγωνισμός, προφανώς υπάρχουν διαφορετικές, υπάρχει καχυποψία και κινήσεις του ενός και του άλλου και στη Συρία και αλλού, αλλά και προς τη Χαμάς και τα λοιπά, αλλά μην θεωρούμε ότι αυτοί θα είναι αιώνιοι εχθροί, μπορεί το κλίμα να αλλάξει παλαιότερα πριν, όσοι μπορούν να θυμηθούν, τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ στενές. Να θυμίσω ότι σε μεγάλη βοήθεια, θα έλεγα αποφασιστική βοήθεια, που έδωσαν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους για να συλλάβουν τον Οτσαλάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν πάντα τα εχθροί και δεν θα είναι. Γιατί κάποτε υπήρχαν και πριν από όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν και πολύ καλοί φίλοι. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που είναι μια προοπτική, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική ζωή στο Ισραήλ, ποιος θα αναλάβει κτλ. Αλλά βέβαιο είναι ότι χωρίς τον Νετανιάχου θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ, διπλωματικής ευελιξίας εν πάση περιπτώσει.
0: Και αν το δούμε αυτό το θέμα και από την πλευρά της Τουρκίας, θα λέγατε πως αν κάποια στιγμή έλθουν πάλι στην εξουσία οι κεμαλιστές, οπότε δεν θα υπάρχει και η ανάγκη να τηρηθεί μια ρητορική που να συσπυρώνει το μουσουλμανικό κόσμο και όλα τούτα. Οι προοπτικές βελτίωσης των Ισραηλ-τουρκικών σχέσεων θα είναι έτσι μεγαλύτερες.
1: Προφανώς, δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν έρθει η κεμαλική, δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα αφήσει, δεν θα αποχωρήσει από τη Συρία, δεν θα αφήσει δηλαδή τη Συρία επειδή απλά είναι ο Σάρα εκεί που ήταν πρώην τσιχαντιστής ή οτιδήποτε τέτοιο. Όχι, η Συρία είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την, εν πάση περιπτώσει η εμπλοκή της στη Συρία είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την Τουρκία. Δεν πρόκειται οι Κεμαλικοί να αφήσουν κάτι τέτοιο. Όμως οι Κεμαλικοί δεν θα έχουν την ίδια, αν θέλετε, με τον ίδιο τρόπο, δεν θα αντιλαμβάνεται τον ίδιο τρόπο την υποστήριξη του Παλαιστίνιους και βεβαίως δεν έχουν κανένα λόγο να είναι ένθερμοι υποστηριχτές της Χαμάς ή ανάλογων οργανώσεων. Οπότε, ναι, θα υπάρξουν μεγαλύτερα πεδία συνεννόησης με τους, με τους Τούρκους. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πεδία μπορεί να αναζητηθούν και με τον Ερντογάν. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά εξαρτάται από, σας είπα, την κυβέρνηση που θα υπάρξει στο Ισραήλ.
0: Να δούμε λίγο τους πολιτικούς συσχετισμούς. Εξ όσων έχουμε καταλάβει, το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων που, εν πάση περιπτώσει, αντιτίθεται και σε αυτή την πολιτική απέναντι στους Παλαιστίνιους, δεν μπορεί να διεκδικήσει, ας πούμε, την εξουσία. Δεν ξέρω αν σωστά έχω καταλάβει, το πιο ισχυρό από αυτά τα κόμματα είναι το κόμμα του Γκολάν, ο οποίος είχε κάνει και εκείνη την πολύ τολμηρή δήλωση πως ένα κράτος που έχει τα λογικά του δεν σκοτώνει μωρά, δεν εκδιώκει πληθυσμούς, δεν σκοτώνει μωρά από χόμπι, είχε πει μάλιστα, και δεν κάνει, εν πάση περιπτώσει, αυτά που κάνει το σημερινό Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλλά από ό,τι διαβάζω, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 9-10 έδρες. Οκ, μπορεί να είναι μια αξιοπρεπής επίδοση, αλλά πιθανότατα θα είναι η καλύτερη επίδοση που ένα τέτοιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώσει. Ένα πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι, μιας και μιλάω για τους σχετισμούς, εάν τελικά θα λάβουν μέρος τα αραβικά κόμματα, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, εάν δέχεται ο Νετανιάχου μία πίεση από την ακροδεξιά, και όχι μόνο την ακροδεξιά, τη θρησκευτική, που συμμετέχει στην κυβέρνησή του, αλλά και από το νέο κόμμα που ιδρύθηκε το καλοκαίρι, Φερρυπίν, ο λαός του Ισραήλ, που τον κατηγορούν όχι μόνο ότι δεν είναι όσο πρέπει σκληρός απέναντι στους εχθρούς του Ισραήλ, άκουσον, αλλά ότι δεν έχει νικήσει κιόλας. Ότι στο Λίβανο έχει αποτύχει επιχειρησιακά το Ισραήλ υπό την καθοδήγηση του Νετανιάχου, δεν έχει νικήσει τη Χεσμπολάχ, και ότι, όπως του είπε και κάποιος αρχηγός αυτού του κόμματος, μου διαφεύγει το όνομα του αρχηγού αυτού του κόμματος, τον Κάτς, ακόμη και στη Γάζα, ακόμη βλέπουμε πως υπάρχουν στρατηγοί που λέτε της Χαμάς που τους στοχεύετε, δεν έχετε πάρει ακόμη το 100% της Γάζας, δεν έχετε διώξει τον πληθυσμό, και στην ευχή κάνετε. Πώς είναι αυτό το σκηνικό τώρα μες στο Ισραήλ?
1: Να πούμε κάτι που είναι σημαντικό και αφορά και τις δικές μας και το δικό μας πολιτικό σκηνικό. Το μεγάλο ατού της άκρας δεξιάς είναι ότι μπορεί να πάει πολύ εξτρεμιστικά, και άρα σε τέτοιο βαθμό εξτρεμιστικά που να μην μπορεί το mainstream κόμμα της δεξιάς να την ακολουθήσει, και άρα να του τρώει ψήφους από αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να πάει ποτέ, όσο δεξιά και να πήγαινε, δεν θα μπορούσε να πάει να ταυτιστεί με την Χρυσή Αυγή, γιατί η Χρυσή Αυγή θα πήγαινε ακόμα πιο δεξιά. Έτσι γίνεται και στο Ισραήλ. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο Νετανιάχου να καλύψει όλο το φάσμα της δεξιάς, θα υπάρχουν πάντοτε κόμματα, είτε του σκεφτικού σιωνισμού είτε άλλα, τα οποία θα πηγαίνουν ακόμα πιο δεξιά, θα του λένε να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι.

0: και αν θέλουν να ηττηθούν και να ανέβουν πάνω οι κεντροδεξιοί. Και να μην έχουν καμία πιθανότητα συμμετοχή στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα με αυτούς, ό,τι και να λένε τώρα, και ό,τι και να πούν για τον Νετανιάχου, στο τέλος της ημέρας από τον μπάγκο του Νετανιάχου θα περάσουν. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Τώρα, τα άλλα κόμματα, για τα αραβικά κόμματα συμμετέχουν, τουλάχιστον έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που.
1: Τα είχαν βγάλει εκτός νόμου αρχικά και.
0: Ναι, ανέτρεψε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών στο Ισραήλ. Που τα έχει βγάλει εκτός νόμου, δηλαδή εκτός εκλογικής διαδικασίας. Τώρα, το ζήτημα είναι εάν τα κόμματα που βρίσκονται κεντρώα και αριστερότερα έχουν τόσες έδρες ώστε να μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις δεν τους δίνουν ένα καθαρό προβάδισμα έναντι του πιθανού συνασπισμού που θα ψήφιζε Νετανιάχου. Ναι, μεν είναι περισσότεροι, αλλά δεν παίρνουν απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια κατάσταση όπου ξέρω εγώ να έχουμε 55-55 μέχρι τους 120 που είναι η Βουλή τους και να τους λείπουν 10 έδρες κάποιοι να... Και εκεί θα μπει το βασικό ζήτημα εάν θα συμμαχίσουν με τα αραβικά κόμματα, μιλάω για την κεντροδεξιά, τον Άζερκο, τον Λαπίν και τα λοιπά, ή όχι. Από ό,τι φαίνεται αυτοί απορρίπτουν μια τέτοια σε πρώτη φάση μια τέτοια συνεργασία, οπότε θα είμαστε σε εμείς ένα αδιέξοδο. Στο αδιέξοδο κερδίζει ο Νετανιάχου, γιατί όσο δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο το Ισραήλ, όσο λοιπόν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, άλλη κυβέρνηση, θα παραμένει ο Νετανιάχου. Ας το πούμε, δεν θα είναι υπηρεσιακός, γιατί θα παίρνει αποφάσεις. Αλλά θα αυτή η κυβέρνηση θα παραμένει στο Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρετε τι θα αναλάβει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Δεν γίνεται έτσι. Όσο υπάρχει, όσο δεν αναλαμβάνει άλλη κυβέρνηση, συνεχίζει αυτή που είναι.
1: Είναι ατού του Νετανιάχου πως το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε πως όταν ένα κράτος έχει ανοιχτά μέτωπα, τέτοια μέτωπα, υπάρχει μια τάση συσπήρωσης, είτε το συμπαθούμε είτε δεν το συμπαθούμε αυτόν που κυβερνά, πρέπει να τελειώσει η δουλειά, πρέπει να μείνει πάνω, δεν χρειαζόμαστε τώρα αλλαγές, δεν χρειαζόμαστε κλειδονισμούς. Να το πω λίγο ομά, κοινικά, αγοραία, το πουλάει αυτό ο Νετανιάχου στο ιστορικό του Ισραήλ και πιάνει αν το πουλάει? Ποια αίσθηση έχετε?
0: Το πουλάει ότι αυτός είναι ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ, όμως έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να επιβληθεί στα θρησκευτικά κόμματα, τα οποία τον ψηφίζουν. Δεν μιλάω για τους θρησκευτικούς σιωνισμούς, μόντες κτλ. Τα θρησκευτικά, τα αυτοί που είναι το United, το RA κτλ. Τα οποία είναι, ας το πούμε έτσι, και οι διάδοχοι του ΣΑΣ, του μεγάλου θρησκευτικού κόμματος. Και μιλώ για τους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι δεν πάνε φαντάρι. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μέσα στην κοινωνία, μια τεράστια τομή στην κοινωνία και μια τεράστια σύγκρουση στην κοινωνία. Γιατί, ναι, μεν κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα να γίνουν οι επιχειρήσεις στη Γάζα ή να γίνουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο ή να γίνουν οι επιχειρήσεις στη Συρία. Δεν το αμφισβητεί κανείς ή να επιτεθούν εναντίον του Ιράν. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν υπάρχει κανένας που να λέει, ξέρετε τι κάναμε για γενοκτονία, μην κάνουμε αυτό, είμαστε δολοφόνοι. Δεν είναι κανείς τέτοιο πράγμα. Μιλάω για το μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Εκείνο όμως που λένε όλοι είναι ότι δεν μπορούμε να πολεμούμε συνέχεια εμείς. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα 12-15...
1: καλά, στο Ιράν έπεισαν τους Αμερικάνους και μπήκαν στο παιχνίδι.
0: Όχι, εννοούν ότι...
1: εμείς ναι, κατάλαβα. Οι πολίτες πλην τον έννοια.
0: Οι πολίτες που δεν είμαστε υπερορθόδοξοι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε εμείς, γιατί ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι μισθοφορικός στρατός. Είναι ένας στρατός που βασίζεται σε εφέδρους. Και όταν λέμε εφέδρους, εννοούμε πραγματικούς εφέδρους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν τις δουλειές τους και ξαφνικά τους έρχεται ένα χαρτί, μια ειδοποίηση, δεν ξέρω, ένα mail μάλλον. Και τους λέει αύριο θα παρουσιαστείτε στον χώρο που πρέπει να παρουσιαστείτε. Αυτοί ξέρουν που θα παρουσιαστείτε, δεν είναι σαν την Ελλάδα που δεν ξέρουν που τι μας γίνεται. Και θα παρουσιαστείτε εκεί και αυτοί έχουν όπλα. Δεν χρειάζεται καν να τους μοιράσουν όπλα. Έτσι είναι στο Ισραήλ. Και αμέσως παρουσιάζονται και πηγαίνουν στο μέτωπο. Όπως επίσης και κάθε χρόνο παρουσιάζονται και κάνουν τις ασκήσεις τους κτλ. Αυτοί όμως οι άνθρωποι έχουν τους δουλειά.

0: φεύγουν κάθε φορά για 5 μήνες, για 6 μήνες, ξαναγυρίζουν για 2 μήνες, ξαναφεύγουν. Πολλοί από αυτούς γυρίζουν πίσω με τραύμα.
1: Και ψυχικά. Και ψυχικά.
0: Στρες και τα λοιπά, σημαντικά ψυχολογικά νοσήματα. Μες. Ψυχικά νοσήματα, συγγνώμη. Αυτό λένε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει το ίδιο κομμάτι της κοινωνίας συνέχεια στον πολέμο. Πρέπει και να πάνε και αυτοί εδώ. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον Νετανιάχου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος σου λέει: ωραία, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε την ανακαιότητα των πολέμων αυτών, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς από τον πόλεμο αυτό. Άρα, εσύ, Νετανιάχου, χτες που δεν επιβάλλεις στους υπερορθόδοξους να πάρουν όπλα.
1: Πολλό δε μάλλον θα έλεγε κανείς που και η θεμελίωση της ανάγκης του πολέμου και του δίκαιου του πολέμου είναι πως για θρησκευτικούς λόγους πρέπει να επεκταθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δηλαδή, αν το πιστεύετε κιόλας, πάρτε και τα όπλα. Ναι,
0: η διαφορά τώρα, για να μην πούμε σε πολλές λεπτομέρειες, είναι ότι οι υπερορθόδοξοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι το κράτος του Ισραήλ το κανονικό, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε στο κράτος του Ισραήλ, γιατί το κράτος του Ισραήλ το κανονικό θα γίνει όταν έρθει ο Μεσσίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να πολεμάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούς. Να σας πω απλώς το εξής. Όταν λέγατε, ήρθε μια εικόνα στο νου μου, όταν λέγατε πως μπορεί να γίνεται η εθνοκάθαρση, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη με έναν τρόπο όχι τόσο καραυγαλαίο, ήρθε στο νου μου... είναι πιο κόψο, ναι, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ήρθε στο νου μου η φωτογραφία του Μπεν Γκβίβερ, ο οποίος καμαρωτά καθόταν στη θέση του συνοδηγού της Μπολτόζας που γκρέμιζε μια Παλαιστινιακή πολυκατοικία. Ωραία, μπορεί να μην υπάρξει, ας πούμε,
0: ένας
1: υπουργός ο οποίος θα μπει.
0: Ναι. Πώς το λένε, οι μη τρελοί έπικοι, οι οποίοι θα επιτίθενται σε μωρά παιδιά, θα γινόταν χωρίς όλες αυτές τις υπερβολές, όλες τις υπερβολές, έτσι, προβλέπουμε για εγκλήματα πολέμου τώρα, το να καταφύγεις χωριό και να διώξεις κατοίκους, είναι εγκλήμα πολέμου. Αυτό λοιπόν που γινόταν και πριν τον Νετανιάχου σε μεγάλο βαθμό, τώρα δεν θα γίνεται με αυτόν τον κραυγαλαίο τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα δούμε και τα αποτελέσματα. Ίσως συζητήσουμε και στην τελική ευθεία, λίγο πριν, να δούμε πώς διαγράφονται τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο
0: Σωτήρη Ρωσό.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή μας. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Ντίνα Μπατζέα και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Φουντώνει σε όλη την Ευρώπη η κοινωνική οργή. Μετά τη Γαλλία, στο Βέλγιο εξαπλώνεται το κύμα κοινωνικών και μαθητικών κινητοποιήσεων, με αιχμή την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους καταγγέλλοντας τις πολιτικές λιτότητας και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και σπουδών. Συγκρούσεις χθες μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στις Βρυξέλλες, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη βελγική πρωτεύουσα για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του κόστου ζωής και τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις σε εθνική κλίμακα στη Γαλλία. Η οργή των νέων έχει κλιμακωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι μαθητές λυκείου θέτουν τα αιτήματά τους στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα. Κάλεσμα για διαμαρτυρία και στην Ελλάδα. Φοιτητικοί σύλλογοι από την Αθήνα καλούν σε συγκέντρωση την 3η 13 Οκτώβρη στο Σύνταγμα. Τέταρτος εργάτης νεκρός από φωνική έκρηξη σε εργοστασιακή μονάδα μέσα στους λίγους μήνες. Ο 43χρονος εργάτης και ένας 50χρονος συναδελφός του τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις των δηλητηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο 43χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνωμένος, ο δεύτερος τραυματίας. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου εργολάβος, του οποίου συνελήφθη. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Την πλήρη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για το εργατικό δυστύχημα ζητά σε ανάρτησή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Δεύτερος νεκρός χθες σε χώρο εργασίας μέσα σε μια μέρα. Ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 2 μέτρων σε οικοδομή στην Κάτω Καμήλα Σερών. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Σοκάρει η περιγραφή του θύματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνι, όπως ξεκαθάρισε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, του επιτέθηκαν φασίστες γιατί ήταν αριστερός και αντιρατσιστής. Κάλεσμα για άμεση κινητοποίηση από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλο Σκύλα Πι Φίσας. Δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών, τονίζει. Σε νέα συγκέντρωση και πορεία, σήμερα στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα, καλεί ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε επιχείρηση εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα στο Εγάλιο. Τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταφορά των κρατικών εγγυήσεων από τα ΦΑΝΤΣ στον ΕΦΚΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επαναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Όπως υποστηρίζει, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν διασφαλίζουν ουσιαστική προστασία και ζητά ρυθμίσεις οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα, δικαστική προστασία και αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια σχολικές μονάδες. Σε συγκέντρωση στις 11 έξω από το νοσοκομείο Βόλου και πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, καλεί η συνέλευση πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Συμβολικός αποκλεισμός της ΑΓΕΤ ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας του εργοστασίου. Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της καύσης απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με ανακοίνωσή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Έγραψε αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων και την εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων». Διήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. στη διεθνή επικαιρότητα. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος του θεσμού λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ναβανέθεν Πιλάη, πρώην δικαστή του δικαστηρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν συναλλαγές με το θεσμό με στόχο να περιορίσουν τους πόρους του και να πλήξουν τη δυνατότητά του να λειτουργεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών ιτήθηκε με 3-1 στο Παγκρίτιο από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία. Το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 13 Οκτωβρίου στο Λέστερ και σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας, θα παλέψει με τον νικητή του Σλοβακία-Ουκρανία για μια θέση στο Μουντιάλ του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Πιο φθινοπορεινός ο καιρός από σήμερα. Ήδη από χθες η Δυτική Ελλάδα επηρεάστηκε από το χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο επεκτείνεται στα ανατολικά από αύριο με αποτέλεσμα πιο άστατο καιρό. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, Δυτική και Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο και ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο. Πιο γενικευμένα τώρα τα φαινόμενα την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική το απόγευμα. Και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως σήμερα έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα 10 του μηνός, σημαντική μέρα, το ξέρετε, το έχουμε πει, το θα ξαναπούμε και πολλές φορές σήμερα μέσα στην εκπομπή. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου έφτασε η μεγάλη μέρα. Ξεκινάμε σήμερα δηλαδή σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Κουμουνδούρου και αύριο σε 7 το απόγευμα θα είμαστε εκεί. Θα πούμε και το πρόγραμμα, θα πούμε και τους καλεσμένους που έχουν ενδιαφέρον και καλλιτεχνικά και πολιτικά και πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει μέσα στην εβδομάδα φυσικά και αξίζουν νομίζω σχολιασμού και κυρίως τη γνώμη σας την οποία την περιμένω. Να γνωριστούμε πρώτα, να πούμε ότι τον ήχο είναι και σήμερα ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και ακούτε Τσίντριγκες στο Κόκκινο. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Ξεκινάμε με τραγουδί. Θα συνεχίσουμε μετά με ένα έτσι σχόλιο από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, σε σχέση με το φεστιβάλ και το τι αυτό σηματοδοτεί για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Αυγή, για το Κόκκινο, για την νέα εποχή η οποία έχει ξεκινήσει και αρχίζει και γίνεται έτσι και πιο δυναμική σιγά-σιγά. Και στη συνέχεια θα τα πούμε και για πιο εξειδικευμένα θέματα με άλλους καλεσμένους. Πάμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε γρήγορα γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας σχετικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Προφανώς σας καλέσαμε σήμερα όχι μια πολύ βαθιά πολιτική κουβέντα, το ένα φέρνει το άλλο θα έλεγα, αλλά επειδή ξεκινάει σήμερα το φεστιβάλ, εμείς εδώ στο κόκκινο το αντιμετωπίζουμε και σαν μια σπουδαία στιγμή και για μας ως ραδιοφωνικό σταθμό. Και αναρωτιέμαι τι σηματοδοτεί και για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η βραδιά.
1: Νομίζω σηματοδοτεί για όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Είναι ένα πανίσχυρο σήμα επανάκαμψης του χώρου, της παράταξης, στα πολιτικά, πολιτιστικά δρόμενα. Και το κόκκινο και από το εύρος της συμμετοχής ως προς τα πολιτικά πάνελ, αλλά και το εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδεικνύει ότι είναι, θα σας έλεγα, το διαμάντι του στέματος της παράταξης, η κόρη οφθαλμού, την οποία
0: πρέπει να διαφυλάξουμε. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Το καλλιτεχνικό line-up και το πολιτικό line-up είναι εξίσου ενδιαφέροντα.
1: Ναι, με την έννοια ότι είναι και τόπο συνάντησης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ένας χώρος ο οποίος βίωσε διχασμούς, διασπάσεις, χωριστές πορείες όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή με έχουμε του δράτος το κόκκινο και την αυγή, θα βιώσει συναντήσεις, πολιτικές συνευρέσεις, ανταλλαγή απόψεων, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ανεξάρτητα από την πολιτική επιλογή που έχει κάνει καθένας και καθεμιά όλο το προηγούμενο διάστημα, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να περάσει από την πλατεία Κουμουνδούρου για τις μουσικές, για τη συζήτηση και την απλή συζήτηση, όχι τα πάνελ τα οποία είναι
0: το μεταξύ μας
1: είναι και το μεταξύ μας βεβαίως, αλλά και τα πάνελ νομίζω ότι είναι από μόνο τους ένα πολιτικό γεγονός, και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν άοκνα για να φτάσουμε, ποιος θα το πίστευε άλλωστε, μόλις 3 μήνες μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση, μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή ζωής και θανάτου για το χώρο, να φτάσουμε αυτή τη στιγμή το κόκκινο και η αυγή να μας κάνουν όλους περήφανους με ένα διήμερο το οποίο θέλουμε να καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να αγκαλιάσει, πέρα και πάνω, επαναλαμβάνω, από την όποια επιλογή έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Είναι και μια δήλωση εμπιστοσύνης και στήριξης, θα έλεγα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα, γιατί και αυτό έχει γίνει, και γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεδηλωμένη πρόθεση και θα σας έλεγα και με την ευθύνη που φέρω ως γραμματέας, ακλόνητη απόφαση να διαφυλάξει, να στηρίξει και να αναπτύξει τα μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι μέτοχος. Θα τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και νομίζω ότι το τωρινό διήμερο δικαιώνει αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνουν άπαντες και οι στρατευμένοι και οι φίλοι και οι λιγότερο φίλοι και άνθρωποι που είναι στην περιφέρεια ή που μουδιάσανε από τις εξελίξεις στο χώρο μας όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι το κόκκινο και η αυγή αποτελούν το συνεκτικό ιστό της ευρύτερης παράταξης, και με χαρά και με συγκίνηση διαπιστώνουμε ότι δίνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι μπορεί να είναι ο τόπος συνάντησης.
0: Και υπάρχει ανταπόκριση και από άλλες πλευρές. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και μια έτσι εν της πράγμαση απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν ότι αυτός ο χώρος με την ευρύτατη δυνατή έννοια μπορεί κάποιος να τον προσδιορίσει δεν έχει να συμβάλλει και να προσφέρει. Αντίθετα, εμείς θεωρούμε ότι όλος ο πλούτος της παράταξης είναι ένας πλούτος μαγιά για την επόμενη μέρα μιας ανασυγκροτημένης αριστεράς που χειραφετημένη ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά αντεπιτίθεται.
0: Τώρα εγώ βλέπω και ένα διαφορετικό προφίλ, δηλαδή σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και που προκύπτει και μέσα από αυτό το διήμερο και γενικότερα από άλλες εξελίξεις. Δηλαδή ένα προφίλ που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με άλλους χώρους, είναι ιδεολογικά πιο θωρακισμένος από ό,τι ήταν Και είναι και ένα κόμμα αποφασιστικό όταν πλήττεται. Όπως για παράδειγμα φαίνεται από τη στάση που έχετε προαναγγείλει για τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές του προηγούμενου διαστήματος. Δηλαδή είναι ένα προφίλ το οποίο τουλάχιστον διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές κάθε χώρος, νομίζω, δικαιούται, υποχρεούται, αν εννοεί ότι διεκδικεί την πορεία του, την πρωταγωνιστική, διεκδικεί να πρωταγωνιστήσει, θα απαντά και στις επιθέσεις ή και σε μεθοδεύσεις οι οποίες ενδεχομένως να αφήσονται. Έχουμε το πρόγραμμά μας, το έχουμε ξεδιπλώσει και με επαφορμή της ΔΕΘ, και μετά τη ΔΕΘ συνεχίζουμε, εξειδικεύουμε, επικαιροποιούμε, το φέρνουμε σε επαφή με την κοινωνία και βεβαίως θα έλεγα δικαιούμαστε να χαρούμε και διπλά που το κόκκινο και η αυγή όχι μόνο δηλώνουν παρόν, αλλά θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μπουν και στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, θα σας αφήσουμε με αυτά. Τα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό θα σας ζητήσω κάποια στιγμή σύντομα να είμαστε και παρέα για να τα πούμε και πολύ πιο αναλυτικά. Και τα λέμε το βράδυ, για το λέμε έτσι και με τους ακροατές.
1: Όλοι απόψε και αύριο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ουδής έχει να χάσει.
0: Ακριβώς.
1: Όποια και αν είναι η επιλογή. Σήμερα είναι η συνάντηση μεγάλη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

με Trunks Punks ακούμε αυτή τη στιγμή, που θα είναι και το βράδυ σήμερα στην πλατεία Κομουνδούρου, συνδέονται όλα. Οπότε ακούστε σήμερα, πάρτε λίγο γεύση και ελάτε το βράδυ για περισσότερα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, καλημέρα και πάλι σε όλους όσους μας ακούτε. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα που μας λέει ότι δεν είμαστε μόνοι μας εμείς εδώ στο κόκκινο και έχουμε όλους εσάς μαζί μας και θα γίνουμε περισσότεροι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό το νιώθουμε, να ξέρετε, πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλούς μήνες εδώ στο κόκκινο. Καλημέρα και στη Βασιλική και εκείνη που αναφέρει ότι θα έρθουμε για το κόκκινο και την ευχαριστούμε πολύ που θα είναι και εκείνη εκεί και ελπίζουμε να είστε όσοι το δυνατόν περισσότεροι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην Κύπρο θα πάμε. Εκεί μας περιμένει η κυρία Ζακία Άκρα. Καλημέρα, κυρία Άκρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Η κυρία Άκρα είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Και της ζήτησα να είναι σήμερα εδώ, επειδή μέσα στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε την επέτειο από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα. Τρίτη επέτειο, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται και η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα και μετά την υποτιθέμενη συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει. Έχουμε ήδη πάνω από 1.000 νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Άκρα, στην Γάζα μετά την συμφωνία.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που υπάρχει φαινομενική εκεχηρία, η κατάσταση στη Γάζα είναι ακόμα πάρα πολύ άσχημη. Πρώτον, λόγω του ότι οι καταστροφές που γίνανε πριν την εκεχηρία, βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα με τις καταστροφές στις υποδομές, άρα αρρώστιες, εξουθενωτικές συνθήκες για το πληθυσμό,
0: έλλειψη νερού σίγουρα.
1: Και ρεύματος, αλλά και αυτό που εννοώ τις υποδομές και το τονίζω είναι το ότι όλες οι εγκαταστάσεις, τις αποχετεύσεις έχουν φέρει μια σειρά από μια καινούρια κατάσταση, η οποία δεν υπήρχε ποτέ στην Γάζα. Άρα αρρώστιες να διαχειριστούν, οι οποίες δεν υπάρχουν και, και οι υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ δυσμενές, πολύ βασικές από τις διεθνές οργανώσεις, από τα πολύ ad hoc τέλος πάντων υπηρεσίες που έχουν γίνει, και σίγουρα ότι συνεχίζονται και βομβαρδισμοί, συνεχίζονται και, και η κατάσταση με την πείνα. Μπορεί να μην είναι ο λοιμός που είχαμε πριν, που δεν υπήρχε κανένα, καμία μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ περιορισμένη. Δεν θα μπορούσε να φτάσει σε κανονικές συνθήκες, όσο μάλλον στις συνθήκες μετά από αυτό που προηγήθηκε τα πρώτα δύο χρόνια στην ουσία.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου υπάρχει, δεν θα έπρεπε να είναι πολύ πιο λυμμένα αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχει αυτό το ερώτημα του αν το Ισραήλ κάνει γενοκτονία ή κάνει κάτι άλλο στη Γάζα, αν υπάρχει μια άλλη λέξη η οποία το χαρακτηρίζει, ειδικά από αυτούς προφανώς που θέλουν να αποφύγουν το χαρακτηρισμό της γενοκτονίας. Τι καθιστά τις ενέργειες του Ισραήλ γενοκτονία, προφανώς σε μια ενταγμένη μια γενοκτονία μέσα σε μια επιχείρηση συνολικής εθνοκάθαρσης της Γάζας.
1: Η εθνοκάθαρση δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα, αλλά πάει και στη Δυτική Όχθη. Αυτό μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα. Στην Γάζα, αυτό που έγινε ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια και η συνέχεια σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτό που εξετάζεται είναι τα πρώτα δύο χρόνια, είναι η πρόθεση, το μοτίβο και το σκέλδο, το πόσο γενικευμένο είναι. Αυτά όλα τα στοιχεία υπάρχουν, δηλαδή θανατώσεις όπως είναι η ορολογία της, τέλος πάντων.
0: Ορισμός
1: ευχαριστώ, του 48 είναι ότι υπάρχουν θανατώσεις, οι συνθήκες οι οποίες αναγκάζουν να εξοντώσουν ένα ολόκληρο πληθυσμό ή και ένα μέρος του πληθυσμού. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο αποδέχεται και έχει βρει και ευρήματα η Διεθνής Επιτροπή του ΟΓΕ, η Επιτροπή των Ειδικών για τη Γενοκτονία. Το μόνο που εκκρεμεί είναι στην ουσία η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, η οποία δεν, απλά αναμένουμε ακόμα την απόφαση, αλλά είναι λίγο, έχει να κάνει λίγο και με την ιστορία, θεωρώ, και λίγο και τις πολιτικές πεπιθήσεις που μπορούν να μην θέλουν να το χαρακτηρίσουν έτσι. Αλλά νομίζω αυτό είναι δεύτερο, να το λέμε γενοκτονία ή η απάνθρωπη διαδικασία που έχει υποστεί ο λαός στην Γάζα. Νομίζω ότι είναι αυτό που θα λέγαμε semantics.
0: Τώρα, από πολλούς που επικρίνουν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, από κάποιους ίσως καλοπροαίρετα, από κάποιους εγώ πιστεύω και κακοπροαίρετα, γίνεται ένας διαχωρισμός της κυβέρνησης Νετανιάχου από την συνολική πολιτική του Ισραήλ. Ότι δηλαδή φταίει ο κακός Νετανιάχου για ό,τι συμβαίνει, δεν χαρακτηρίζει το κράτος του Ισραήλ, δεν χαρακτηρίζει το λαό του Ισραήλ, δεν χαρακτηρίζει συνολικά την πολιτική που ακολουθεί αυτό το κράτος. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας τέτοιος διαχωρισμός ή είναι ενιαία η πολιτική του Ισραήλ ανεξαρτήτως κυβέρνησης?
1: Θεωρητικά αυτό έχει μια λογική, αλλά στην πράξη αυτό που βλέπουμε είναι το ότι δεν είναι ότι είναι μία πολιτική, είναι το ότι έχουν παρόμοιες πολιτικές. Mm-hmm. Γιατί είναι το θέμα? Το θέμα είναι γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πλέον που δραστηριοποιείται πλέον στο Ισραήλ, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έχουν μεταναστεύσει, που δεν είναι τόσο ενεργοί πολιτικά, πολιτικά όσο είναι η ακροδεξιά ή το κίνημα των επίκων, έχουν μεταναστεύσει και λόγω του Νετανιάχου. Και πριν το πόλεμο, όσο μάλλον μετά το πόλεμο.
0: Υπάρχει τέτοιο... δηλαδή, Γάζα, έχουμε έχει καταγραφεί το...
1: Ναι, υπάρχουν...
0: Είναι υπαρκτό δηλαδή ποσοστό, δεν είναι απλά κάποιες οικογένειες που έχουν φύγει.
1: Όχι, γίνονται μελέτες και μπορούν να τρέξουν και στο Jerusalem Post και στο Times of Israel και στο Πανεπιστήμιο Tel Aviv. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία παρέχουν οι ίδιοι Ισραηλοί, τα οποία υπάρχει ένα τεράστιο, δηλαδή ένα ποσό το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο, ειδικά με το Ιράν έχει αυξηθεί ακόμα πιο πολύ και σε σύγκριση, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που έρχονται, που δεν είναι Ισραηλοί πολίτες, αλλά είναι ανθρώποι εβραϊκής καταγωγής που θέλουν να γυρίσουν, που θέλουν να πάνε μάλλον στο Ισραήλ και η εξίσωση μεταξύ αυτών, έχουμε λιγότερους που έρχονται και περισσότερους που φεύγουν. Ενώ παλιότερα είχαμε πολύ λιγότερους που φεύγουν και περισσότερους που ερχόντουσαν. Okay. Δηλαδή είναι μέρος της διαδικασίας και της... ξέρετε τώρα πώς το λένε οι Ισραηλοί. Φάσμα, νομίζω είναι μια προσπάθεια στην ουσία που προσπαθούν να πείσουν εντός εισαγωγικών να επιστρέψουν στα προσχόμενα εδάφη. Αλλά αυτό το λέω για να πω το εξής, και είναι σημαντικό και θα ήθελα να τονιστεί αυτό. Ότι ανεξαρτήτως Νετανιάχου, δεν έχει σημασία στις ανερχόμενες εκλογές του Οκτωβρίου του 27. Οι εκλογές δεν είναι τόσο σημαντικές, να δούμε τα αποτελέσματα στις 27 του μηνός. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε τους συνασπισμούς. Η χώρα αυτή έχει μια μεγάλη κουλτούρα συνασπισμών. Και ένα από τις σημαντικότερες πιθανότητες οποιαδήποτε κυβέρνηση να δημιουργηθεί βασίζεται σε κάποιο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στους ακροδεξιούς ή στους θρησκευόμενους ακροδεξιούς που ανήκουν στους ψηφοφόρους του Σμότριτς, έτσι κι αλλιώς. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί με αυτούς, γιατί η αναλλακτική η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από τους λεγόμενους Άραμπ Ισραηλοί, δηλαδή οι απαλαιστίνοι πολίτες του Ισραήλ, έχουν υποστεί μία εκστρατεία αποκλεισμού από τις εκλογές, που παρόλο που έχει αναιρεθεί, ας πούμε, η αποκλεισμός τους από το Νότο Δικαστήριο, ο φόβος που έχει προκαλέσει όλο αυτό στους ψηφοφόρους είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να μην αποτελέσουν ουσιαστική, τέλος πάντων...
0: Ενδέχεται να μην υπάρχει και αντιπροσώπευση.
1: Ρόλο σε αποτελέσματα.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αντιπροσώπευση και στη Βουλή, δηλαδή, των αραβικών κομμάτων του Ισραήλ.
1: Εξαρτάται για το πόσο θα εμφανιστούν, αλλά αυτό, δηλαδή, για να φανταστεί, εξαρτεί, ας πούμε, αποκλεισμού, δηλαδή, αν απέτρεψε το ενώτο δικαστήριο πριν από μια εβδομάδα, ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο που θα φανεί στις εκλογές, δηλαδή το πόσο θα εμφανιστούν οι ψηφοφόροι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι το μόνο που θα αλλάξει σε κάποιο βαθμό, πιθανόν αν έρθει κάποιος λίγο, δηλαδή, που είναι από την αντιπολίτευση, θα πιθανόν να αλλάξει λίγο τη ρητορική για να παίξει λίγο το παιχνίδι στο διεθνές επίπεδο, αλλά αναμφισβήτητα οι πολιτικές δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή, ακούμε ήδη από την αντιπολίτευση να λένε ότι δεν θα φύγουμε από τη δυτική όχθη, και όχι για τους επικισμούς, αλλά για τους νέους, για τα νέα κατακτήματα τους εντός της δυτικής όχθης, που είναι Τουλκάρεμ Τζινίν, στους καταβλισμούς που έχουν στην ουσία διώξει κόσμο και εκτοπίσει κόσμο και το πάρει σπίτια. Άρα και χωράφια, το οποίο είναι πολύ σημαντικά για την παλαιστινιακή οικονομία. Άρα αυτό είναι ήδη στην προεκλογική τους εκστρατεία. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει δείγμα ότι θα αλλάξει η πολιτική. Πιθανόν είναι ρητορική για να διαφοροποιηθούν από μια προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ναι, και κυρίως για να απευθυνθούν στο εξωτερικό, όχι στο εσωτερικό. Δηλαδή μια πιο εκλεπτισμένη, ναι, εκλεπτισμένη πολιτική έκφραση για να μην φαίνεται ότι είναι αυτό που δείχνει ότι είναι ο Νετανιάχου. Και να μπορούν να υποστηρίξουν ίσως και οι ξένοι που θέλουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, αλλά τώρα έχουν δυσκολευτεί λίγο με όλη την κατάσταση, να τους είναι και πιο εύκολο ίσως.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για το εξωτερικό, σε σχέση με το Ισραήλ εννοώ, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου, εσείς τις παρακολουθείτε και τις δύο, ειδικά τώρα που είστε και στην Κύπρο, σίγουρα έχετε μια πολύ καλή εικόνα. Επηρεάζει, πιστεύετε, αρνητικά τις επιδιώξεις των δύο αυτών κρατών, ιδιαίτερα της Κύπρου, η τόσο στενή σχέση με ένα κράτος που τσαλαπατά το διεθνές δίκαιο? Θέλω να πω ότι όταν μια χώρα όπως η Κύπρος έχει ένα πρόβλημα κατοχής δεδομένο στο μισό της έδαφος, στηρίζει ένα άλλο κατοχικό κράτος που είναι το Ισραήλ, μήπως χάνει το επιχείρημα του διεθνούς δικαίου που προσπαθεί να επικαλείται, και δικαίως επικαλείται.
1: Ναι, είναι λογικό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί η πολιτική της Τουρκίας να θέλει η Ελλάδα και η Κύπρος να έχουν μια συμμαχία με ένα κράτος το οποίο έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα η Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αλλά και οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, ότι οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ έχουν εξελίξει σε ρητορικό επίπεδο. Δεν είδαμε ποτέ ουσιαστικά, πέρα από τις προσπάθειες τέλος πάντων των ακτιβιστών, έτσι, μιλάω πάντα σε επίπεδο πολιτικής,
0: σε κρατικό επίπεδο,
1: να υπάρχει ένα, να υπάρχει ένα, ειδικά με την οικονομία που λέγανε ότι θα κόσμουν οικονομικές σχέσεις, δεν συνέβη ποτέ. Αυτό είναι ένα. Άρα είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι πολύ επιφανειακό. Και προφανώς και η σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ είναι... Και αυτές, παρόλο που υπάρχει η ρητορική ότι είναι σύμμαχοι, έτεροι, ουσιαστικά δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα θελήματα της Κύπρου και της Ελλάδας σε περίπτωση π.χ. πολέμου με την Τουρκία. Ακριβώς επειδή προϋπάρχει μια σχέση Ισραήλ-Τουρκία, η οποία ο Ερντογάν έχει φροντίσει πάρα πολύ να θεωρήσουμε ότι έχει έρθει σε ένα τέλος. Αλλά δεν φαίνεται αυτό στην ουσία του. Αυτό είναι το ένα. Προφανώς, όσον αφορά το θέμα του διεθνούς δικαίου, το να είσαι ένα κράτος που έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, να το θέσω έτσι, είναι προβληματικό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό τόσο όσο είναι το γεγονός, δηλαδή άμα το δούμε από μια πιο ρεάλ πολιτική σκοπιά, ότι το Ισραήλ ποτέ δεν θα ικανοποιήσει τις τις επιδιώξεις και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και το είδαμε και στα πιο μικρά πράγματα στην Κύπρο. Δηλαδή όταν είχαν έρθει οι ασώστες για να βοηθήσουν τότε με την έβρεση πτωμάτων με τον serial killer στην Κύπρο, ήσαν Ισραηλοί, θεώρησαν ότι ήθελαν να έρθουν, αλλά δεν βοήθησαν στην ουσία, γιατί θεώρησαν ότι ήταν σχετικά πιο επικίνδυνο από το όφελος το οποίο θα παίρνανε για να κάνουν αυτή την επιχείρηση. Και είχαν πει τότε ότι το κόστος όφελος δεν μας επιτρέπει, η ισοζύγιο του κόστος δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Ισραήλ ως προς τους συμμάχους. Δεν θυμάμαι το Ισραήλ να έχει πραγματικά υπάρχει σύμμαχος σε κάποια άλλη χώρα. Άλλο το ότι βλέπουμε τη ΣΥΠΑ να είναι σύμμαχος του Ισραήλ και άλλο το αντίστροφο.
0: Σωστό.
1: Το έχουμε δει ακόμα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε μια προσδοκία ότι θα έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Είναι και θέμα κουλτούρας, δηλαδή εθνικής κουλτούρας τους. Ότι εμάς μας χρωστάνε, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Άρα αυτό είναι πολύ αυτό το θεωρώ πολύ περισσότερο προβληματικό. Γιατί δεν θα αναιρέσει το δικαίωμα της Κύπρου για τα κατεχόμενα σχέση με το Ισραήλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Αλλά ότι δίνει μια λανθασμένη εικόνα, μια εικόνα στο οποίο έχει επιπτώσεις στο παγκόσμιο νότος, στο αραβικό κόσμο και ούτε καθεξής, είναι προφανώς προβληματικό. Ναι.
0: Εγώ κρατάω και αυτό που λέτε για την σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία, γιατί στην Ελλάδα πάντα ακούμε και αυτό το παιδικό επιχείρημα ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, το οποίο τώρα στις διεθνείς σχέσεις αυτά τα πράγματα είναι λίγο παιδικά να τα λες, ποτέ δεν προκύπτει αυτό από καμία σχέση, αλλά επειδή το είδαμε και με το θέμα του πετρελαίου, ακόμα και μετά που είχε γίνει το υποτιθέμενο εμπάργο της Τουρκίας προς το Ισραήλ, υπήρχαν περιπτώσεις τις οποίες έφευγε πετρέλαιο από την Τουρκία με ελληνικά πλοία, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, και έφτανε στο Ισραήλ για να πάει πάει στο στρατό του. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια τρομερή έχθρα μεταξύ των δύο κρατών, πέρα από το λεκτικό, το ρητορικό του Νετανιάχου και του Ερντογάν, που είναι άλλο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Τώρα, να πάμε στην Δυτική Όχθη λίγο, το λέγαμε και νωρίτερα. Τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει πολλές αποδοκιμασίες προς το Ισραήλ από πολλά δυτικά κράτη και σημαντικά, να το πούμε έτσι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, κράτη δυτικά. Συνεχίζει ακάθεκτο τα εγκλήματα στη Δυτική Όχθη ή έχει περιοριστεί λίγο μετά από όλη αυτή την αντίδραση που έχει υπάρξει και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών?
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, άμα δούμε τα στοιχεία, όχι μόνο των Παλαιστινίων, και του Μπετσέλεμ, που είναι κάτι το οποίο προτείνω να το παρακολουθείτε, και του Αλτζεζίρα, ή του Visualize Palestine, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές.
0: Το Μπετσέλεμ, να πούμε, είναι Ισραηλινή οργάνωση, η οποία καταγράφει τα εγκλήματα.
1: Και η οποία έχει αυτό που είναι σημαντικό στο Μπετσέλεμ, ότι έχει πολύ πρόσβαση και στις φυλακές. Έτσι, την αριθμή, όχι τόσο πολύ πλέον, γιατί τις περιορίζουν. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικότερα στο Ισραήλ πλέον. Όλες αυτές οι ομάδες, οι οποίες πραγματικά κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά στο να καταγράψουν, πλέον διώκονται από την κυβέρνηση εδώ και μία δεκαετία σχεδόν. Έτσι, άρα η δουλειά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Βλέπουν την κατάσταση στη Δυτική Όχθη να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, όσον αφορά τον εκτοπισμό, όσον αφορά τη δυσκολία της καθημερινότητας, μέχρι και και στους μισθούς από την Παλαιστινιακή Αρχή, το οποίο στην ουσία χρωστάει το Ισραήλ από επιστροφές φόρου ή στην ουσία να αφήσει ελεύθερα, τέλος πάντων, να κινούνται τα χρήματα για να μπορεί να πάρει μπρος η οικονομία. Δηλαδή, οι άνθρωποι πληρώνονται το μισό τους μισθό εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χτυπιέται πέρα από την στρατιωτική. Τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου εκτοπίζουν κόσμο, παίρνουν σπίτια, παίρνουν εδάφη, τρομοκρατούν, φυλακίζουν χωρίς λόγο και αιτία. Κατά σωλής έχουμε 200 περισσότερα σημεία ελέγχου σε όλη τη Δυτική Όχθη μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια. Θέλω να πω ότι πέρα από αυτό υπάρχει επιπλέον και

0: και στο άμεσο μέλλον η Δυτική Όχθη.
1: Όταν εννοείται να εξελιχθεί σε Γάζα, εννοείται σε μαζικούς βομβαρδισμούς.
0: Ναι, σε μαζικές δολοφονίες, σε μια μαζική βιομηχανοποιημένη κατάσταση εθνοκάθαρσης, δηλαδή όπως γίνεται στη Γάζα.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτό πως μάλλον δεν το εξήγησα αρκετά καλά, υπάρχει η βιομηχανοποιημένη εθνοκάθαρση. Mm-hmm. Η διαφορά με τη Γάζα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό επικισμών, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τους βομβαρδισμούς με την κλασική, αν θα τις κάνουν πιο περιορισμένους, ακριβώς επειδή έχουμε και τους
0: έδικους. Και
1: έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε υποδομές, έχουν πάρει ένα νομίζω 20% ήδη παραπάνω τα τελευταία 5 χρόνια από στα ήδη κατεχόμενα εδάφη, ενώ στο κομμάτι το οποίο θεωρητικά κυβερνάει η Παλαιστινιακή Αρχή. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να δούμε το ίδιο επίπεδο καταστροφής. Και το λέω αυτό γιατί αυτό έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτή η βιομηχανοποίηση υπάρχει και συμβαίνει. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω. Και θεωρώ αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ότι αυτή η βιομηχανοποίηση, όπως πολύ σωστά την είπατε, έχει ξεκινήσει πολύ πριν την 7η Οκτωβρίου.
0: Σίγουρα.
1: Και στην ουσία αυτό ήταν και ήταν και ακριβώς το πρόβλημα στο πώς αντιλαμβανόμαστε το Παλαιστινιακό ζήτημα. Mm-hmm. Πριν και μετά την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή από το 17 και μετά, το οποίο έγιναν μια σειρά από γεγονότα, έχει ξεκίνησε αυτή η μηχανή, τέλος πάντων, πάρα πολύ δυναμικά. Mm-hmm. με πολύ μεγάλο φόκους στη Δυτική Όχθη, ακριβώς επειδή εκεί είναι το ενδιαφέρον των επίκων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι είναι κάτι που έχει ξεκινήσει και δεν φαίνεται να σταματήσει. Και mm-hmm. να αδρανήσει για λίγο, για οποιονδήποτε λόγο, θα δείτε αν δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή εντός του Ισραήλ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο το οποίο θα προέρχεται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτή η μηχανή έχει ήδη πάρει μπρος. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουμε.
0: Μια τελευταία ερώτηση και από ακροατές. Υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που να έχει τώρα βλέψεις να γίνει κυβέρνηση, δεν μιλάω για πολύ μικρά κόμματα, που να αμφισβητεί αυτή την πολιτική ή που τουλάχιστον να μιλάει για κάποια λύση, έστω και 2 κρατών, με τους Παλαιστινίους?
1: Το 2024 ψηφίστηκε στη Κνεσέτ ότι δεν θα υπάρχει, τέλος πάντων, η λύση των 2 κρατών. Mm-hmm. Εκεί είδαμε πολλούς να αποχωρούν από την ψηφοφορία. Mm-hmm. Αυτό ήταν για να προστατεύσουν το πολιτικό τους, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αν μιλήσουμε με πολλούς από τους πολιτικούς που δεν ανήκουν στην ακροδεξιά, mm-hmm. θα μπορούσε κανείς να ακούσει ανθρώπους να ενδιαφέρονται για μια τέτοια πολιτική. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως είναι οι δυναμικές εντός της Κνεσέτ και της Ισραηλινής κοινωνίας, είναι ένα προεκλογικό χαρτί το να πει ένας πολιτικός ότι δεν θα γίνει η λύση των 2 κρατών. Mm-hmm. Δηλαδή και ένας που μπορεί να ήθελε να γίνει, να δουλέψει αυτή τη λύση, είναι κάτι το οποίο δεν θα τους βοηθήσει στην πολιτική σου καριέρα. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό και λέμε ότι οι πολιτικές αυτές καθ' αυτές δεν θα αλλάξουν. Mm-hmm. Αν υπήρχε, μιλάμε για αυτούς που μπορούν να βγουν.
0: Ναι, δεν μιλάμε για πολύ μικρά κόμματα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Άκρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα το πρωί. Ήταν, νομίζω, μια καλή συζήτηση, τουλάχιστον να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει και με την αρνητική και μαύρη αυτή επέτειο της έναρξης της γενοκτονίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Η κυρία Ζακία Άκρα, λέκτορας διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πάμε για τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με τη δεύτερη ώρα. Θα είμαστε και την δεύτερη ώρα μαζί, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο. Οι ειδήσεις στο Κόκκινο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού δίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το άξιος. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η συμφωνία τώρα προβλέπει ότι η Ρωσία θα εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει στους 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επικριτικός ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον δίζελ με περισσότερο τρόμο. Μένεται η φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στο Εγάλιο, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεση στην περιοχή του Ελαιώνα. Τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως θα πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με την συνδρομή της αστυνομίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή και με υδροφόρες του Δήμου Εγάλαιο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη της εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρους. Δυστυχώς, ο 43χρονος συναδελφός του υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι ο τέταρτος εργάτης νεκρός από φωνική έκρηξη σε αεροστασιακή μονάδα μέσα σε λίγους μήνες. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Την πλήρη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για το εργατικό δυστύχημα ζητά σε ανάρτησή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταφορά των κρατικών εγγυήσεων από τα ΦΑΝΤΣ στον ΕΦΚΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επαναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Όπως υποστηρίζει, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν διασφαλίζουν ουσιαστική προστασία και ζητά ρυθμίσεις οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα, δικαστική προστασία και αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία χθες αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Σοκάρει η περιγραφή του θύματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνι, όπως ξεκαθάρισε σε τηλεοπτικούς σταθμούς του επιτέθηκαν φασίστες γιατί ήταν αριστερός και αντιρατσιστής. Κάλεσμα για άμεση κινητοποίηση από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φίσσας. Δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών, τονίζει στην ανακοίνωση. Σε νέα συγκέντρωση και πορεία, στις 5 το απόγευμα, στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, καλεί ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το νοσοκομείο Βόλου ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας του εργοστασίου. Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, όπου θα γίνει και συμβολικός αποκλεισμός σύμφωνα με το κάλεσμα της Συνέλευσης Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Πενταετής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου στα Εξάρχεια στο πλαίσιο των εργασιών και την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς στο οδόστρωμα των οδών Στουρνάρη, Σπύρου Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στα συγκεκριμένα τμήματα δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα. Το έργο έχει προκαλέσει επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων για την περίφραξη της πλατείας Εξαρχείων και τις επιπτώσεις στο δημόσιο χώρο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα έργα στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας από Κυριακή. Αύριο 11 Οκτωβρίου στο τμήμα Μπελόκηπη Χαλάνδρη θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές χώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στον Παναμά Στις 9 περίπου ώρα Ελλάδος το βράδυ, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας. Η δόνηση όμως έγινε αισθητή αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στην πόλη του Παναμά, στη γειτονική Κολομβία και στον Ισημερινό. Ακολούθησαν και ισχυροί μετασεισμοί. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές, δεν έχουμε αναφορές ακόμη σε θύματα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του αγώνα Καλλιθέα Πανθακικός που επρόκειτο να γίνει στις 3 το μεσημέρι για την έκτη αγωνιστική της Link 2, καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας βάζουν λουκέτα στο Ελπάσο. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου, ένας συναδελφός τους ξυλοκοπήθηκε από μπράβους. Ύστερα από αυτό, οι υπάλληλοι του Δήμου δεν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημοτικό στάδιο. Αν κάποιοι θέλουν το γήπεδο ανοιχτό, ας το λειτουργήσουν οι μπράβοι που έχουν μαζέψει, τονίζουν οι εργαζόμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Πιο φθινοπορεινός ο καιρός από σήμερα. Ήδη από χθες η Δυτική Ελλάδα επηρεάστηκε από το χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο επεκτείνεται στα ανατολικά από αύριο Κυριακή, με αποτέλεσμα πιο άστατο καιρό. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησο και ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Πιο γενικευμένα τα φαινόμενα την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Αττική το απόγευμα. Και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως σήμερα έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

Επιστρέφουμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα εδώ στο κόκκινο. Η ομάδα παραμένει όπως την αφήσατε, δηλαδή στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντρικες στο κόκκινο και στο Viber. Σας περιμένουμε τα μηνύματά σας. Συγγνώμη, στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα, είχαμε πολλές ειδήσεις από αυτή την εβδομάδα που πρέπει να σχολιάσουμε. Όμως, θα τις αφήσουμε λίγο στην άκρη. Γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο Περού, εκλογικές εξελίξεις, από ένα πολύ μικρό χωριό στις Άνδης, κάπως απομακρυσμένο από ό,τι διαβάζω εδώ, στο BBC. Το λέω από την αρχή για να ξέρετε ότι αυτό που διαβάζω τώρα και θα σας πω είναι από το BBC το γνωστό. Δεν είναι κάτι που το φαντάστηκα. Λοιπόν, εκεί είχαν εκλογές οι άνθρωποι και ψηφίσανε χθες και εκλέχθηκε ο κύριος Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες. Ο κύριος Χίτλερ Μουσολίνι είναι ο αριστερός υποψήφιος, ο οποίος κέρδισε, από ό,τι φαίνεται, το κατάφερε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Χίτλερ Μουσολίνι. Ποιος ήξερε, φανταζόταν ότι θα μπορούσα να πω αυτή τη φράση. Αλλά δεν τελειώνει εκεί η είδηση, γιατί μέχρι εκεί πλες. Τέλος πάντων, άντε να το καταπιούμε. Ποιος ξέρει τώρα πώς το φαντάζονταν εκεί πέρα, τι σκεφτόταν οι γονείς του που τον ονόμασαν έτσι. Δεν ξέρουμε. 45 χρονών είναι, δεν είναι και πολύ μεγάλος, δηλαδή ξέρανε τι έχει συμβεί οι άνθρωποι τότε. Το πολύ περίεργο είναι ότι ο σύντροφος εκεί, Χίτλερ Μουσολίνι, αριστερός, κεντροαριστερός, τι ήταν, κέρδισε τον δεξιό υποψήφιο, τον κύριο Λένιν Βλάντιμιρ Ροντρίγκες Βαλβέρντε. Με βασικό σλόγγαν. I'm the good Hitler. Δεν ξέρω μετά από αυτό αν πρέπει εγώ να. Δεν ξέρω να συνεχίσω να είμαι δημοσιογράφος, να πάω στον Μπουλέκο να του πω παρατούμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω μετά από αυτή την είδηση που μόλις διάβασα. Την αφήνω, ψάξτε το, παιδιά, ψάξτε το. Αλήθεια σας λέω, δεν το φαντάστηκα, δεν το είδα στον ύπνο μου. Το γράφει το BBC σήμερα.

Παρ' όλα αυτά, θα αφήσουμε λίγο τις εξελίξεις, τις πολύ σημαντικές εξελίξεις από το Περού. Θα επιστρέψουμε φυσικά αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι δεδομένο αυτό. Θα κάνουμε και έκτακτα δελτία. Θα πω εδώ στην Δίνα την Μπατζιά να το έχει στο νου της, να κοιτάει τι συμβαίνει με τις εξελίξεις στο χωριό. Α, να πούμε το χωριό, να μην το πούμε το χωριό, αφού συζητήσαμε τόσο πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, το χωριό είναι το Ικουέροπαλκα. Ικουέροπαλκα στις Περουβιανές Άνδης. Απομακρυσμένο σημείο λέει, στο οποίο από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα φτάσεις, και άμα θα φτάσεις δεν θα καταλαβαίνεις και τι σου γίνεται εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν από το Περού, το αφήνουμε το θέμα, θα σας αφήνουμε να το ψάξετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι αρκετοί θα αρχίσετε να γκουγκλάρετε τώρα την Ικουέροπαλκα και τις εξελίξεις τις κρίσιμες στην Ικουέροπαλκα. Θα πάμε στα δικά μας, τα λίγο πιο πεζά. Θα πάμε δηλαδή σε όλο αυτό το μεγάλο πάρτι που στήθηκε στην Αθήνα για μια μισή μέρα περίπου, με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο οποίος έβγαλε ειδήσεις σίγουρα, δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις οι οποίες ικανοποιούν ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση. Το αμφισβητώ πάρα πολύ, γιατί η στάση του σίγουρα έκανε καλό στον ίδιο. Σίγουρα οι φωτογραφίες που βγήκαν μπροστά στον Παρθενώνα, εκεί από το λόφο της Πνίκας, ήταν εξαιρετικά σημαντικές για τον ίδιο και για το μεγάλο αγώνα που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα για να γίνει πρόεδρος στη θέση του κυρίου Τραμπ. Οπότε άμα ήρθε ως influencer έτοιμος να τραβήξει τα πρώτα του προεκλογικά βίντεο, σίγουρα έχει πάει πάρα πολύ καλά για τον ίδιο. Αν ήρθε για να κάνει την ελληνική κυβέρνηση να φανεί ότι όντως είναι statesman ο Μητσοτάκης και κανονίζει τι θα συμβεί και στην Ευρώπη και ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο, νομίζω πως αυτό δεν το κατάφερε. Νομίζω πως το έχουν καταλάβει αυτό και στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και η συνάντηση έχει περάσει ήδη στο πίσω μέρος της ιδιογραφίας, δηλαδή δεν είναι πια, αν και έχουν περάσει ελάχιστες ώρες από την αποχώρηση του κυρίου Ρούμπιο, δεν έχει επενδύσει τόσο πολύ επικοινωνιακά η κυβέρνηση σε όλο αυτό. Εγώ κρατάω πάντως το μόνο πράγμα που φάνηκε να δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παγκόσμια εμβέλεια όταν μιλάει, είναι αυτό που όταν τον ρώτησαν τον κύριο Ρούμπιο για το καλώδιο διασύνδεσης και τις εξελίξεις που υπάρχουν με την Τουρκία και τα εμπόδια που θέτει, ο κύριος Ρούμπιο απάντησε: υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Και αυτό είναι κάτι που θυμίζει και την φράση που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες μετά την απαγωγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το ρωτήσανε τι γίνεται εκεί πέρα, είναι νόμιμο αυτό που έκαναν οι Αμερικάνοι, είχε απαντήσει: δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Ήρθε λοιπόν σε γραμμή Μητσοτάκη ο Ρούμπιο, απέφυγε τις ερωτήσεις που δεν ήθελε, σταμάτησε, δεν συζήτησε, δεν έκανε κανένα σχόλιο για την Τουρκία, δεν έκανε κανένα σχόλιο για το διεθνές δίκαιο, και μάλιστα η αλήθεια είναι πως έκανε σχόλιο υποτιμητικό προς το διεθνές δίκαιο, και το περίεργο ήταν ότι υπήρχαν εδώ πέρα κόσμος που πανηγύριζε γι' αυτό και θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ καλό να έρχεται ένας Αμερικανός και να λέει: παιδιά, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο ισχύς, γιατί όταν κάποια στιγμή το χρειαστούμε το διεθνές δίκαιο, κάποιος θα μας θυμίσει ότι υπάρχει μόνο ισχύς. Αναρωτιέμαι πάντως αν για αυτό το βίντεο που τράβηξε, το προεκλογικό σποτάκι δηλαδή που έκανε κάτω από την Ακρόπολη, αν το πλήρωσε τουλάχιστον ή το έκανε τσάμπα όλο αυτό. Αν επίσης τον ενημέρωσε κανείς ότι αυτό το κτίριο που ήταν πίσω του, αν κοίταζε δηλαδή πίσω του, θα βλέπει ένα κτίριο στα δεξιά του, αν ξέρει ότι είναι ο Παρθενώνας και έχει το Κολοσσέο, γιατί πιο πολύ ακούσαμε για την αρχαία Ρώμη στην ομιλία του. Και πολύ λιγότερο για την αρχαία Ελλάδα, και κυρίως φάνηκε να μην έχει προσέξει πάρα πολύ στο μάθημα της ιστορίας. Φόρτωσε δηλαδή στην ομιλία του, η οποία ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία πολιτικά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά και είχε και ιδεολογικά στοιχεία, κάτι το οποίο λείπει τα τελευταία χρόνια, οπότε πραγματικά είδαμε μια πολύ ακραία δεξιά, σκληρή δεξιά ομιλία να γίνεται μπροστά στην Ακρόπολη. Από αυτή την άποψη τουλάχιστον ήταν καθαρό αυτό που έλεγε. Από την άλλη, αναρωτιέμαι αν ήταν ιστορικά ακριβές να φορτώσει στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία τη βάρβαρη αποικιοκρατία 5 αιώνων. Γιατί κάπως προσπάθησε να συνδέσει τώρα την αρχαία Ελλάδα με το γεγονός ότι στην Αμερική μεγαλούργησε και πήγαν και βρήκαν ένα χώρο χωρίς ανθρώπους οι Ευρωπαίοι τότε. Υπήρχαν πολλά σημεία στην ομιλία του στα οποία υπήρχε ιστορικό, βαθύ ιστορικό ζήτημα.
Κατά τη γνώμη μου, τον Παρθενώνα και την σκέψη που ανέπτυξαν οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ σε αυτή τη γωνιά του κόσμου πριν από 2.500 χρόνια, δεν μπορεί να την ξεφτυλίσει ένας Ρούμπιο. Οπότε δεν με πειράζει και τόσο που πήγε να μιλήσει στην Πνίκα. Ούτε βέβαια οι ντόπιοι που του παραχώρησαν τον χώρο. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει ο καθένας και σε τι χώρο το λέει. Δηλαδή θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και εκείνος. Όταν επιμένει τόσο πολύ δηλαδή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στο Κολοσσέο στην ουσία, δηλαδή αυτό που αντιπροσωπεύει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μιλώντας στο χώρο στον οποίο μιλούσαν φιλόσοφοι, ρήτορες, άλλες φορές σωστά και άλλες φορές λανθασμένα, δείχνει ότι δεν έχει και επίγνωση ή έχει επίγνωση και προσπαθεί να μεταμορφώσει την ιστορία σε κάτι που τον συμφέρει περισσότερο.

0: Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, εμένα δεν με έχει πειράξει το ότι πήγε να μιλήσει ο κύριος Μάρκος εκεί στην Πνίκα. Στην αρχαιότητα εκεί ανέβαινε όποιος ήθελε, έλεγε τα δικά του, αλλά υπήρχε όμως ένα ζήτημα εκεί. Δηλαδή κάτι που δεν εφαρμόστηκε προφανώς τώρα. Όποιος έλεγε κάτι ανόητο, κάτι παράνομο, κάτι αντίθετο με το κοινό συμφέρον, όταν δηλαδή δεν τα πήγαινε πολύ καλά ο ρήτορας, τότε οι πολίτες τον ξεφώνιζαν κανονικότατα. Κάνανε γιοχαΐσματα, καταβόησης λεγότανε, ώστε να μην τον αφήνουν να ακουστεί καν. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές που λένε ότι τους πετούσαν και πράγματα. Ντομάτες δεν τους πετούσαν, δεν υπήρχαν στην Ευρώπη ντομάτες ακόμα, αλλά πετούσαν ελιές, πετούσαν σίκα. Σταματούσαν πάντως όποιον έλεγε πατάτες εκεί στο βήμα της Πνίκας. Επιτρεπόταν να ανέβει, αλλά ήταν υπό έλεγχο το αν θα ακουστεί τελικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν σε ένα παράλληλο σύμπαν οι αρχαίοι Έλληνες άκουγαν προχθές τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι ο νόμος είναι υποδιέστερος της ισχύως, ότι από την αρχαία Ελλάδα εκπορεύεται στην ουσία ο τραμπισμός και ότι κάτι άλλα νεομουσολινικά που έλεγε εκεί περί ενιαίας πνευματικής γραμμής αρχαίας Αθήνας, Ρώμης και Ουάσιγκτον, άμα θα του πετούσαν τα σίκα και τις ελιές που είχαν στα χέρια τους οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μάρκος Ρούμπιο, το λέω έτσι, εντάξει, ο Μάρκο Ρούμπιο, τέλος πάντων, ο Κουβανός κιόλας, να θυμίσουμε, ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια από αυτούς που ήταν κόντρα προφανώς στο καθεστώς που υπήρχε και που υπάρχει, όσο υπάρχει ακόμα στην Κούβα και όσο αντέχει ακόμα, δεν πρόσεχε πάρα πολύ στο μάθημα. Γιατί δεν ήξερε τότε ότι η Αθήνα καταστράφηκε, η αρχαία Αθήνα, καταστράφηκε όταν υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της ισχύως. Όταν δηλαδή ξεκίνησε να κάνει την επίθεση που έκανε, τη σφαγή που έκανε στους Μιλίους, όταν θεώρησε ότι θα μπορέσει να αποφασίσει εκείνη. Τι κάνανε οι Μίλοι, να το πούμε πολύ γρήγορα. Οι Μίλοι είχαν αποφασίσει ότι εμείς θα μείνουμε ουδέτεροι στην διαμάχη που υπάρχει στον Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Πήγαν οι Αθηναίοι, τους είπαν: δεν θα είστε ουδέτεροι, παιδιά, θα είστε μαζί μας ή θα σας φάξουμε. Τους φάξανε τελικά, τους φάξαν όλους, πουλήσαν τις γυναίκες και τα παιδιά για σκλάβους. Μετά από μερικά χρόνια συνεχίσαν να είναι στο ίδιο mood οι Αθηναίοι, πήγανε και στις Σιρακούσες, φάγανε τα μούτρα τους Σιρακούσες γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα πια. Άρχισαν και χάνανε συμμάχους σιγά-σιγά από την πολύ έτσι, τον επεκτατισμό τον φοβερό που είχαν και την θεωρία ότι μπορούν χωρίς να πείθουν να οικειοποιούνται και να κερδίζουν και να μεγαλώνουν ως δύναμη και τελικά τα χάσαν όλα. Αυτό ήταν το σε πολύ πολύ γρήγορα γρήγορη αφήγηση το πώς καταστράφηκε τότε η Αθήνα. Είχαν συμμαχήσει τότε και οι Λακεδαιμόνοι με τους Πέρσες, καταστράφηκαν λοιπόν τα πάντα στην Αθήνα, αναγκαστήκανε και ρίξανε τα μακρά τείχη οι Αθηναίοι κάτω από την δύναμη των Λακεδαιμονίων. Έτσι χάσανε οι Αθηναίοι. Οπότε οι αρχαιολάτρες που χειροκροτάνε τον ρήτορα Μάρκο Ρούμπιο οφείλουν να ξέρουν γενικά τι συνέβαινε τότε στην Πνίκα και τι ιδέες παρήχθησαν σε αυτό το χώρο. Να ξέρουν δηλαδή ότι στην εκκλησία του Δήμου γεννήθηκαν ιδέες και κυρίως κοινωνικές δομές που με έναν τρόπο, όχι απόλυτα, αλλά με έναν τρόπο μας ορίζουν ακόμη και σήμερα πολιτικά. Και στο Κολοσσέο από την άλλη, το οποίο ουσιαστικά αποθέωνε μπροστά στην Ακρόπολη ο κύριος Ρούμπιο, ήταν πολύ διαφορετική εικόνα. Δηλαδή ενώ στην Πνίκα συζητούσανε, μετά από αρκετούς αιώνες στο Κολοσσέο βάζανε δούλους με τίγρες για να παλεύουν και να γελάνε. Είναι δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, οι κόσμοι αυτοί της αρχαιότητας. Η μία παράδοση λοιπόν καλλιεργεί δίκαιο, άμα την αναλύσεις και άμα την διαβάσεις προσεκτικά. Η δεύτερη παράγει την επιβολή του ισχυρού. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να αποφασίσουμε τι προτιμούμε να υπηρετούμε. Και αν τέλος πάντων αυτό ακούγεται πάρα πολύ σαν πολυτέλεια, το να υπηρετούμε και να προτιμούμε και όλα αυτά, ας δούμε τι μας συμφέρει περισσότερο. Με αυτά θα διακόψουμε λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα για το και μισή της ώρας και θα συνεχίσουμε μετά και με άλλα θέματα που έχουν προκύψει. Παιδιά, έχουμε καρβελαβήσει, δεν θα συζητήσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοστέατρο.com, more.com.
7: Έλληνες του κόσμου, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτύ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, παραμένουμε εδώ, μην νομίζετε. Να πούμε λοιπόν τις πρώτες, όχι τις πρώτες, έχουμε πει καλημέρες, να πούμε και τις υπόλοιπες καλημέρες. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο μήνυμα που αφορά το τραγούδι που έπαιξε. Υπερβολή λέει η Μαρίνα, καλημέρα στη Μαρίνα. Υπερβολή λέει να αφήνετε τη μουσική τόσο πολύ. Και λίγο πριν στείλει το μήνυμα η Μαρίνα, λέγαμε εδώ με το Βαγγέλη το Δοξαρά που είναι στον ήχο, ότι είναι από ίσως μόνο το κόκκινο ή ας πούμε ότι είναι ελάχιστοι σταθμοί που, στους οποίους παίζουν ολόκληρα τα τραγούδια, γιατί συνήθως υπάρχει η τάση ή να διαλέγουν τραγούδια που είναι αυστηρά στα 3 λεπτά ή να μιλάνε πάνω στη μουσική. Εμείς έχουμε επιλέξει εδώ να αφήνουμε, εντάξει δεν βάζουμε κάθε φορά τραγούδι που είναι τόσο μεγάλο, αλλά όταν υπάρχουν μεγάλα τραγούδια θα πρέπει να ακούγονται ολόκληρα, συνολικά. Έβλεπα, θυμάμαι και στην ταινία που έγινε για τους Queen, Βαγγέλη, τότε την συζήτηση που υπήρξε υποτίθεται για το Bohemian Rhapsody, το οποίο οι πρώτοι που το απέρριψαν ήταν αφενός λόγω του ότι ήταν περίεργο τραγούδι και άλλαζε συνέχεια, αλλά αφεντέρου ήταν πολύ μεγάλο και έλεγε ποιος ραδιοφωνικός σταθμός θα παίξει ένα τόσο μεγάλο τραγούδι. Το κόκκινο είναι η απάντηση, αλλά δεν το ξέραν τότε στο η Queen. Να πούμε λοιπόν και καλημέρα στην Σία, η οποία αναρωτιέται γιατί παρεξενευόμαστε. Η Ρώμη είχε Κέσαρες, εμείς Δημοκρατία. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος σχολιάζει και λέει σιγά τη διαφήμιση που υποτίθεται ότι έκανε ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ποιος από τους ψηφοφόρους του Μάγκα γνωρίζει τι είναι και τι σημαίνει ο λόφος της Πνίκας? Δεν ξέρουν τι σημαίνει ο λόφος της Πνίκας, έχεις δίκιο. Αλλά ξέρουν τι είναι το κτίριο από πίσω. Το έχουν δει σε φωτογραφίες, το έχουν δει σε κάρτ ποστάλ, το ξέρουν. Ξέρουν Ακρόπολη, κάνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Συνδέουν και την Αθήνα, την Ελλάδα με τη Δημοκρατία. Πέντε πράγματα ξέρουν, αυτά ξέρουν. Πάνω σε αυτά πάτησε ο Ρούμπιο. Δεν θα πάει σε πολύ μεγάλο βάθος. Άλλωστε και από την ομιλία του φάνηκε ότι και ο ίδιος δεν ήξερε πάρα πολλά. Και επειδή σας είπα ότι εσείς είστε ρεπόρτερ όλοι σας και από ό,τι φαίνεται έχετε το μικρόβιο, σας είπα ότι αυτό που η είδηση που σας είπα από την Κουεροπάλκα του Περού είναι αληθινή. Η Εύη μπήκε και το ψάξε. Μπήκε λοιπόν στη Wikipedia, βρήκε τα αποτελέσματα, μου τα στείλε εδώ πέρα. Αλήθεια είναι, το λέει και η Wikipedia λοιπόν, στην Κουεροπάλκα νέος δήμαρχος ο Χίτλερ Μουσολίνι. Ο Χίτλερ Μουσολίνι, Σιμεών Φλόρες, ο αριστερός. Καλημέρα και στον Βασίλη. Αυτό το τραγούδι δεν κόβεται, λέει ο Βασίλης από τα Εξάρχεια. Ήταν από τους Greedence το Clearwater Revival.

θα μείνουμε στα καλλιτεχνικά, γιατί έχουμε εξελίξεις, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Γιατί, πώς το είπες, Καρβελοβισινάδα, Καρβελοβισινάδα, λοιπόν, το λέει ο Δοξαράς. Μεγάλο θέμα, βασικό θέμα, είναι το θέμα που κατάφερε να εξωστρακίσει και τους detective του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προχωρήσανε σε αυτό. Αλλά, θυμάσαι που λέγαμε, ρε Δοξαρά, για το πηγαίο κώδικα και τα F-35 και την ασπίδα του Αχιλέα. Μην γελάς, πώς το συνδέω τώρα αυτό με την ασπίδα του Αχιλέα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι είναι ο πηγαίος κώδικας στην ασπίδα του Αχιλέα και λέγαμε ότι είναι ουσιαστικά ότι έχουν όλο το know-how και την εξουσία οι Ισραηλινοί να κατεβάζουν το διακόπτη και να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σύστημα επειδή δεν σου ανήκει κιόλας. Ο πηγαίος κώδικας, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα. Και με τα F-35 δεν έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Με τις Μπελαρά δεν έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Με το Αραφάλ το ίδιο. Όλα αυτά τα έχουν άλλα κράτη. Βέβαια, Αμερική. Με τους Ισραηλινούς είχαμε το θέμα επειδή δεν τους εμπιστευόμαστε ακόμα λιγότερο από τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται. Οπότε γι' αυτό τον θέλαμε τον πηγαίο κώδικα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι συμβαίνει τώρα? Η Άννα η Βύση έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο Καρβέλας κατέβασε το διακόπτη που έχει τον πηγαίο κώδικα των τραγουδιών. Έχει τον πηγαίο κώδικα των τραγουδιών. Και λέει: δικά μου τα τραγούδια, όταν θέλω κατεβάζω το διακόπτη και δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Γι' αυτό και η κυρία Βύση τώρα έχει ακυρώσει τις συναυλίες της. Όχι τις συναυλίες, το πρόγραμμα που έχει το χειμερινό, επειδή δεν μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια του Καρβέλα που του ανήκουν, που έχει τον πηγαίο κώδικα. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει.

Να πούμε λοιπόν και καλημέρα στον Αναστάση, ο οποίος λέει ότι αυτοί οι αγράμματοι Αμερικάνοι νομίζουν ότι όλα είναι Hollywood, μπερδεύουν το σενάριο, στο σενάριο γεγονότα της αρχαιότητας με διαφορά πολλών χρόνων ως παράλληλα συμβάντα. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, Αναστάση, ακριβώς αυτό που έκανε και ο Ρούμπιο. Πήγε να πιάσει την αρχαία Ελλάδα, έβαλε δίπλα την αρχαία Αθήνα δηλαδή και τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας με τα προβλήματά της. Αυτό είναι άλλη ιστορία, άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτό ήταν και αυτό παρήγαγε τελικά και αυτό που λέμε σήμερα σύγχρονη δημοκρατία. Έβαλε δίπλα και τους Ρωμαίους, έβαλε μετά και την αποικιοκρατία την Ευρωπαϊκή, έβαλε και τους Αμερικανούς τώρα του Τραμπ, τα έβαλε όλα μαζί στο blender. Όποιος έβγαλε συμπέρασμα, έβγαλε, δεν τον ενδιαφέρει και προφανώς πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο, πάρα πολύ καλά λόγια. Έτσι, πολύ ενθαρρυντικά, ότι επαναφέρουμε, λέει, την λογική και την κριτική σκέψη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για Νίκα, επίσκεψη Ρούμπιο και τα λοιπά, που οι δηλοπρεπείς συμπολίτες μας θεωρούν τιμή για τη χώρα. Τι να πει κανείς, μόνο θυμό έχω. Και να πούμε και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Έλενα, η οποία λέει ότι άκουσε πρώτη φορά την είδηση για το Φεστιβάλ της Αυγής εδώ στην εκπομπή μας. Η φωνή μου, λέει, ακούστηκε χαρούμενη και ενθουσιώδης, σαν να λέγαμε νενικήκαμε. Και θα έρθει και η Έλενα λοιπόν στο φεστιβάλ. Αν και βιώνει, λέει, την τέταρτη ηλικία, δεν πειράζει, Έλενα. Έλα, θα χορέψουμε. Κουκουέ εσωτερικού, λέει τότε η Έλενα. Και στην Μαρία να πούμε την καλημέρα. Καλημέρα στο κόκκινο στέλνει. Είναι εντάξει, είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ενθουσιασμός που υπάρχει και το βλέπω στα μηνύματα και στις άλλες εκπομπές, σε όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη χαρά και από εμάς και από εσάς. Είναι καιρός να ξαναβρεθούμε, νομίζω. Και είναι καιρός να ξαναβγεί το κόκκινο και η αυγή προς τα έξω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια στα οποία ήταν λίγο, όχι πέτρινα, αλλά τέλος πάντων πολύ δύσκολα και από άποψη δυνατοτήτων του σταθμού και της εφημερίδας να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και για τους γνωστούς πολιτικούς και οικονομικούς λόγους που υπήρχαν και που το πολύ καλό είναι ότι πλέον έχουν εκλείψει και λειτουργεί κανονικά ο σταθμός. Καυστική η Ελένη, τι θα κάνουμε, λέει, χωρίς το τραγούδι του Καρβέλα. Άλλη εναλλακτική που προτείνει είναι να φτιάξει κανένα καρβέλι που θα είναι και πολύ πιο χρήσιμο.

Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Αύριο θα έχουμε και πιο πολλά θέματα, γιατί θα πιάσουμε και λίγο. Αν και μπορούμε νομίζω και τώρα, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που έχει συμβεί στην Ελευσίνα. Είχαμε, σίγουρα το έχετε ακούσει, πριν από μερικές μέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μία χυδαία επίθεση, δολοφονική επίθεση, κατά ενός 32χρονου, ο οποίος έκανε το μεγάλο λάθος να είναι αντιφασίστας. Και το ακόμα μεγαλύτερο λάθος που είναι να το λέει ότι είναι αντιφασίστας. Και να δρά στο αντιφασιστικό κίνημα και στο αντιρατσιστικό κίνημα. Και γενικότερα ήταν αριστερός και είχε στοχοποιηθεί προφανώς από τους φασίστες της περιοχής της Ελευσίνας. Υπάρχουν αρκετά δυστυχώς τέτοια στοιχεία στην περιοχή. Ήταν λοιπόν η οργάνωση Προ-Πάτρια. Να τα πούμε, να τα λέμε όλα, να τα ξεχωρίζουμε και να υπάρχει και αυτή η χαρτογράφηση και στο μυαλό μας. Οι Χρυσαυγίτες λοιπόν, όταν μπήκαν φυλακοί, δεν προφανώς αφήσανε έξω τους ανθρώπους οι οποίοι τους ακολουθούσαν με έναν τρόπο. Η Προ-Πάτρια ήταν μια οργάνωση η οποία προϋπήρχε προφανώς, είναι εδώ και πολλά χρόνια ενεργή. Κατά περιόδους κάνει βίαιες επιθέσεις. Έχουμε δει πολλές βίαιες επιθέσεις στο παρελθόν από την Προ-Πάτρια. Ακόμα δεν έχουν σκοτώσει ή δεν ξέρουμε να έχουν σκοτώσει κάποιον. Και γι' αυτό τον λόγο προφανώς έχουν καταφέρει να αποφύγουν το να χαρακτηριστούν συνολικά ως εγκληματική οργάνωση, όπως έγινε και με τη Χρυσή Αυγή, η οποία πολύ ορθά καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση για τη δολοφονία. Οργανωμένη δολοφονία από την πλευρά της Χρυσής Αυγής του Παύλου Φίσα, και βεβαίως είχαν κάνει στο παρελθόν, πριν από λίγους μήνες νωρίτερα, τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του. Μοιάζει και αυτό, γιατί την ώρα που πήγαινε ο Σαχζάτ Λουκμάν στη δουλειά του τον σκότωσαν, την ώρα που

υγεία του, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι δεν καταφέραν αυτό που κατάφεραν στην περίπτωση του Παύλου Φίσα. Όμως ο κίνδυνος, ο φόβος, αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι από εδώ και πέρα είναι υπαρκτό. Και όταν λέω πρέπει να προσέχουμε, δεν εννοώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικά από αυτό που κάνουμε. Δεν πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην είμαστε αντιφασίστες ή να μην εκφράζουμε τον αντιφασισμό ή να μην δραστηριοποιούμαστε στο αντιφασιστικό κίνημα. Πρέπει όλο και περισσότερο, όλο και πιο δυναμικά, όλο και πιο μαζικά. Γιατί ο κίνδυνος υπάρχει. Έχουν σηκώσει κεφάλι. Είδανε τον Κασιδιάρη να βγαίνει και μάλλον πήραν θάρρος διάφοροι από ό,τι φαίνεται, και της Προπάτρια τα καλόπεδα. Θα πρέπει να είμαστε παντού και θα πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας πάντα ανοιχτά, να βλέπουμε τι συμβαίνει, να βλέπουμε σε ποιους επιτίθενται, πώς επιτίθενται, ποιους τραμπουκίζουν, γιατί δεν θα είναι πάντα μαχαίρια και στιλέτα, μπορεί να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί να είναι σε έναν Πακιστανό στο δρόμο που καθαρίζει τα παραμπρίζω των αυτοκινήτων. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και θα πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί, να βλέπουμε τι συμβαίνει και να αντιδρούμε. Εγώ, τουλάχιστον αυτή τη άποψη είμαι, ότι πρέπει να αντιδρούμε κάθε φορά που βλέπουμε κάτι. Ειδικά όταν συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εύκολα. Γιατί συμβαίνει αυτό και με τους αλλοδαπούς συμπολίτες μας συμβαίνει αυτό. Να φοβούνται και οι ίδιοι να μπλέξουν περισσότερο σε μια κατάσταση και να αποδεχτούν μια πραγματικότητα νέα η οποία πάει να ξαναστηθεί στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στην Αθήνα από ό,τι φαίνεται και στην Λευσίνα αυτό που συνέβη. Είναι μια τέτοια ένδειξη. Δεν μπορεί ξανά στην Αθήνα να υπάρξει αυτό το κίνημα, αυτό το καθεστώς φόβου που επικρατούσε. Που έβλεπες άνθρωπο λίγο πιο δεμένο και φοβόσουνα και κοιτάζεις από την άλλη, άμα ήσουν ξένος ή άμα ήσουν λίγο πιο λαμψός. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτές τις μέρες. Υποτίθεται τις ξεπεράσαμε, υποτίθεται μπήκαν φυλακοί αυτοί που φταίγανε γι' αυτό. Τώρα που βγήκανε και ξανασηκώσανε κεφάλι, αλλά θα μου πείτε τι να κάνουμε όταν έχουμε και τους δικούς μου συναδέλφους που τους συμπεριφέρονται σαν να είναι άνθρωποι της showbiz και κοιτάμε πού πήγανε για να πιούνε ποτό και άμα είχαν ωραία κορίτσια γύρω τους και άμα πήγανε στον Γονίδη και τους χαιρέτησε ο Γονίδης. Κάπου φταίμε κι εμείς όλο αυτό. Κάπου φταίμε στο πώς το προβάλλουμε, γιατί το είδαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Το είχαμε δει σε εκπομπή, μάλιστα σημερινής Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που έβγαλε τον Κασιδιάρη σε πλαίσιο lifestyle. Μετά το χαστούκι που είχε δώσει στην Κανέλη, αν θυμάστε, ο Κασιδιάρης, βγήκε να μας πει ότι χορεύει ταγκό. Αυτό ήταν η απάντηση των μέσων ενημέρωσης τότε για τον Κασιδιάρη. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια 14. Και οι φωνές να είναι στην άκρη εκεί στο λαιμό, να περιμένουν να βγουν και να ρουλιάξουμε. Μόλις τους δούμε να σηκώνουν κεφάλι μπροστά μας. Αυτό δεν μπορεί να το ξαναζήσουμε στην Ελλάδα. Το αφήσαμε πίσω, ελπίζω.

Αυτά λοιπόν τα λίγα ή τα πολλά από μας για σήμερα. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί στις 10 για 2 ώρες. Όμως δεν θα είμαστε, δεν θα μας δείτε μόνο στις 10. Δεν με ακούσετε μόνο στις 10 αύριο. Θα μας δείτε και το βράδυ από τις 7 και μετά στην πλατεία Κουμουνδούρου, εκεί που σας περιμένουμε όλες και όλους. Με πολύ χαρά σήμερα, όπως σας έχουμε πει και το έχουμε επαναλάβει και δεν θα κουραστούμε να το λέμε και στις εκπομπές εδώ στο κόκκινο. Ήμασταν ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Εγώ ήμουν ο Αντώνης Ριγούπουλος. Ακούσατε τη Σύντηρη και στο κόκκινο. Ακολουθεί η κυρία Ντίνα Μπατζιά με το δελτίο ειδήσεων και ο Στέλιος Ελληνιάδης στη συνέχεια για τη συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Πατζιά. Μένεται η φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η πυρκαγιά και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο, όπως έγινε γνωστό, θα πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της αστυνομίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, συνδρομή με υδροφόρες του Δήμου Εγάλεο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου. Δυστυχώς, ο 43χρονος συνάδελφός του υπέκυψε στα τραύματά του χθες. Είναι ο τέταρτος εργάτης νεκρός από φωνική έκρηξη σε εργοστασιακή μονάδα μέσα σε λίγους μήνες. Οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία χθες αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Σοκάρει η περιγραφή του θύματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Όπως ξεκαθάρισε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, του επιτέθηκαν φασίστες γιατί ήταν αριστερός και αντιρατσιστής. Κάλεσμα για άμεση κινητοποίηση από τον Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλαπη Φύσας. Μετά την χθεσινή κινητοποίηση του ΚΚΕ σε συγκέντρωση και πορεία στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα, καλεί ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή στέλνει το φεστιβάλ στην πλατεία Κλαθμόνος με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Η ψυχική φροντίδα δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια για όσους έχουν να πληρώσουν ούτε ατομική ευθύνη, δηλώνει Φωτεινή Καριστινάκη, υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: διεκδικούμε δωρεάν δημόσιες και προσβάσιμες δομές ψυχικής υγείας σε κάθε γειτονιά, με μόνιμες προσλήψεις γιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Δωρεάν σύστημα, δημόσιο σύστημα απεξάρτησης, προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε όλα τα δημόσια σχολεία. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταφορά των κρατικών εγγυήσεων από τα funds στον ΕΦΚΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επαναφέρει εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Όπως υποστηρίζει, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν διασφαλίζουν ουσιαστική προστασία και ζητά ρυθμίσεις οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα, δικαστική προστασία και αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Την εκτίμηση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, εξέφρασε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει για την πλευρά της οικογένειας. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, συζητήσεις, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, όπως και πέρυσι με την Ματσάδο της Βενεζουέλας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του χθες για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας δεικτικά πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για τη διακριθήσα, την νότιοαφρικανή δικάστρια Νάβη Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε νωρίτερα χθες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που αντιπροσωπεύονταν από μένα τον πρόεδρό σας θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό, τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του στη Σύρακιους. Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επωνίδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού, συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις αθλητικές ειδήσεις, στον αέρα βρίσκεται μέχρι στιγμής η διεξαγωγή του αγώνα Καλυθέα Πανθρακικός που πρόκειται να γίνει στις 3 για την 6η αγωνιστική της Link 2, καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλυθέας βάζουν λουκέτο στο Ελπάσο, όπως σημειώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Καλυθέας, ένας συνάδελφός τους ξελοκοπήθηκε από μπράβους. Ύστερα από αυτό, οι υπάλληλοι του Δήμου δεν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημοτικό στάδιο. Αν κάποιοι θέλουν το γήπεδο ανοιχτό, ας το λειτουργήσουν οι μπράβοι που έχουν μαζέψει, τονίζουν.
1: Ο καιρός.
0: Πιο φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει από χθες τη Δυτική Ελλάδα επεκτείνεται στα ανατολικά από αύριο Κυριακή, που ο καιρός θα είναι πιο άστατος με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα πάντως οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, Δυτική και Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο και ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά στην Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα σας στέλνει η Ελληνάδη.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Μας καλοκαίριασε πάλι. Καλό, εντάξει. Αρκεί να εναλλάσσει το καιρός για να ζούμε και τις εποχές. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Βλέπω πολύ πλούσια την ειδησιογραφία και την τοπική και τη διεθνή. Και υπάρχουν ευχάριστες και δυσάρεστες πτυχές βέβαια της ειδησιογραφίας. Οι ευχάριστες είναι ότι βλέπουμε αυτές τις μεγάλες επίμονες αυθόρμητες διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βασικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, η Γερμανία, το Βέλγιο. Κινητικότητα. Ο κόσμος, η κοινωνία, οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Γιατί αυτό εκφράζει. Τώρα δεν είναι ότι οι μαθητές είναι πολύ μέσα στην τάξη. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί οργανωμένα, γιατί είναι απαξιωμένα όλα τα πολιτικά κόμματα. Ακόμα και αυτοί που έχουν μια κλίση προς ένα κόμμα λόγω της πολιτικής ιδεολογικής τους κατεύθυνσης, ακόμα και αυτοί χλιαρά υποστηρίζουν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αποδυναμωθεί στα πλαίσια αυτής της γενικευμένης παρακμής η οποία χαρακτηρίζει το δυτικό κόσμο και έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια αυτά τα αυθόρμητα κινήματα έχουν διάρκεια ζωής, γιατί αυτό δεν αξιοποιείται, δεν γίνεται μια σταθερή πολιτική, δεν παίρνει ένα συγκεκριμένο σώμα να έχει μια διάρκεια. Αν δεν αναδειχτούν προσωπικότητες, αν δεν οργανωθούν, αν δεν φτιάξουν ένα σχήμα. Γι' αυτό λέω πολλές φορές και στους φίλους μου τους αντιεξουσιαστές που συναντώ πολύ συχνά στα εξάρχεια, και ένα από τα θέματα των συζητήσεων επαναλαμβανόμενο είναι ότι ωραίες είναι οι αυθόρμητες εκδηλώσεις, οι πολιτικές, αλλά δεν έχουν καμία προοπτική. Δηλαδή σβήνουν, φθύρονται και καταλαγιάζουν. Οπότε δεν έχεις αποτέλεσμα. Ικανοποιείς το θυμό σου, εκδηλώνεις την διαφωνία, την αντίδρασή σου, αλλά μέχρι εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα βέβαια της πολιτικής οργάνωσης. Αλλά έχουμε μία φθορά της οργανωμένης πολιτικής ζωής σε όλη την Ευρώπη, με κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι αυτό. Οπότε όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που δείχνουν την δυσαρέσκεια την κοινωνική, που είναι πάρα πολύ έντονη, γιατί όταν φτάνουν τα παιδιά ή και οι μεγάλοι, όπως συνέβη πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, έρχονται και σε σύγκρουση με την αστυνομία, τραυματίζονται άνθρωποι, συλλαμβάνονται άνθρωποι, όπως και στην Αγγλία, όπου στην Αγγλία έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες κινητοποιήσεις, όσο και αυτό έτσι εκ πρώτης ακούγεται κάπως παράδοξο, στην Αγγλία που γενικώς τα πράγματα είναι όλα πάντα χλιαρά, κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη. Οι μεγαλύτερες, οι τακτικότερες, οι συχνότερες κινητοποιήσεις έχουν γίνει στη Βρετανία και εκεί έχουν εκδηλωθεί και οργανωμένες ομάδες. Εκεί είναι πολύ μεγάλη καταστολή επίσης στη Βρετανία. Είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι διώκονται με την κατηγορία του αντισημιτισμού. Ακόμα και για αναρτήσεις στο Facebook. Λοιπόν, και στην Γαλλία έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις μαθητών από τα σχολεία. Βλέπουμε στις εικόνες μας στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο τη σκληρότητα της αστυνομίας, η οποία είναι σκληρή και στη Γαλλία όπως είναι και στη Γερμανία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
καταφέρνει το σύστημα να επιλέγει τελικά ποιους κάνει αστυνομικούς και επίσης τους διαπαιδαγωγεί με έναν τρόπο ώστε να είναι τόσο σκληροί στις εκδηλώσεις τους, ακόμα και σε χαμηλής οξύτητας εκδηλώσεις πολιτικές, χαμηλής έντασης όπως είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Τώρα αν κάποιοι πιτσιρικάδες παραφερθούν και πετάξουν και κανένα μπουκάλι νερό, ας πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι λόγος αυτός. Έχουν κατεβάσει, τώρα έχουν κατεβάσει αυτά τα τεθωρακισμένα τα οποία εκτοξεύουν με πίεση νερό σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή εικόνες βίας που θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα τις έβλεπε σε ένοπλες εξεγέρσεις που έχουν σκοπό να ανατρέψουν το πολιτικό καθεστώς και όχι σε διαδηλώσεις μαθητών οι οποίοι διεκδικούν δικαιώματα. Έτσι. Βελτίωση δηλαδή των όρων σπουδών, να το πω έτσι απλά. Αλλά η βία είναι πολύ ενσωματωμένη. Μην κοιτάτε που περάσαμε περιόδους ευημερίας του δυτικού μοντέλου και είδε δίναμε πολύ σημασία σε αυτή τη βία, τη θεωρούσαμε ότι είναι ασήμαντη. Αλλά τελείωσε αυτή η περίοδος της ευημερίας και της ευκολίας και όλη αυτή η ενσωματωμένη βία τώρα ανεβαίνει στην κορυφή, ανεβαίνει στην επιφάνεια. Το βλέπουμε αυτό με τις πολιτικές των κυβερνήσεων που είναι σχεδόν στην μεγάλη πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και γενικότερα του πολιτικού προσωπικού είναι φιλοπόλεμες. Υποστηρίζουν όλοι τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους εξοπλισμούς, υποστηρίζουν το Ισραήλ, δηλαδή φρικαλαία πράγματα που δείχνουν ότι η ενυπάρχουσα βία μέσα στο δυτικό σύστημα με την πρώτη εμφάνιση της κρίσης, της διαρκούς κρίσης, έρχεται όλη η βία στην επιφάνεια και εκδηλώνεται και με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν απέναντι στους διαμαρτυρόμενους, είτε αυτούς που κατεβαίνουν και διαδηλώνουν κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και διώκονται για ένα σύνθημα ή για ένα πανό, ή εκδηλώνονται εναντίον των φοιτητών ή εναντίον των μικρομεσαίων που κατεβαίνουν και διεκδικούν και αυτοί οι καλύτερες συντάξεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Βία. Και αυτό θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Θα βλέπουμε έντονη την βία γιατί τα καθεστώτα δεν μπορούν, εξαντλήσανε τις δυνατότητες του συστήματος και δεν μπορούν τώρα να ανακάμψουν, δεν μπορούν να κάνουν επανεκκίνηση και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση, την καλύτερη. Γι' αυτό και αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι χαμηλού μορφωτικού και πολιτιστικού επίπεδου, είναι φανερό αυτό, και ο οποίος έλεγε αυτές τις συνηθισμένες κοινοτοπίες και το είχε διαλαλήσει και στην ομιλία που είχε κάνει στο Μόναχο στην συνδιάσκεψη για την ασφάλεια, όπου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι θα επαναβιομηχανοποιήσουμε την Δύση, ότι θα επανακτήσουμε τον ηγεμονικό μας ρόλο σε όλη την ανθρωπότητα, διότι αυτό αρμόζει στους λευκούς χριστιανούς δυτικούς, και όλα αυτά τα είπε λίγο πιο εξελινισμένα εδώ απέναντι σε ένα ακροατήριο που ό,τι και να τους έλεγε θα το άκουγαν και θα τον χειροκροτούσαν. Ήταν ένα ακροατήριο από τα πιο υποτελή, θα έλεγα, που δεν ενοχλήθηκε καθόλου από το γεγονός ότι παραχωρήθηκε αυτή η θέση στον αμόρφωτο Ρούμπιο και τον πολεμοχαρή να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη στην Πνίκα. Δηλαδή η ξεφτύλα της ξεφτύλας, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι κάνουμε. Είναι και αυτό ένα μέρος
της εκδηλωμένης μας υποτέλειας και της λαιλασίας που συνεχίζεται του εθνικού πνευματικού μας αποθέματος. Διότι βγαίνει αυτός ο πολεμοχαρής αμόρφωτος, ο οποίος επικαλείται την αρχαία Ελλάδα για να υποστηρίξει στο τέλος ότι πρέπει να εξοπλιστούμε και να αντιμετωπίσουμε τους κακούς με πολέμους και με ό,τι άλλο χρειαστεί και να σας πουλήσουμε και τα όπλα για να σας πάρουμε και αυτά τα οποία δεν σας περισσεύουν. Αυτό ήταν το νόημα δηλαδή όλης της. Καμία διαβεβαίωση για ασφάλεια. Και τι διαβεβαίωση να δώσει? Είναι φανερό ότι όταν τα πράγματα θα σκουρίνουν θα υποστηρίξουν αυτούς τους οποίους έχουν πολύ ψηλότερα στην λίστα των χρήσιμων συνεργατών ή υποτελών. Σε αυτή τη λίστα η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά και αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις. Το γεγονός ότι είναι το Ισραήλ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, αυτές είναι χώρες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Οτιδήποτε λοιπόν γίνει, το κριτήριο είναι σαφές. Δεν χρειάζεται να είσαι κανένας special πολιτικός αναλυτής για να το αντιληφθείς αυτό το πράγμα. Οπότε τα χάπατα από κάτω, διάφοροι νεοπλούσιοι και διάφοροι παρατρεχάμενοι και διάφοροι πολιτικοί χειροκροτούσαν με ενθουσιασμό το Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Ξεφτύλα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Μπορούμε... Βαγγέλη, πόσα λεπτά έχουμε? Γιατί δεν ξέρω πόσα διαφημιστικά έχουμε σήμερα. 1,5 λεπτό έχουμε. Δεν έχουμε ούτε για μουσική δηλαδή. Δεν έχουμε τίποτα. Λίγο. Τι να βάλουμε? Βάλε το... για να, ένα ορχιστρικό κάπως για να πάμε στα διαφημιστικά και να επιστρέψουμε.

0: το κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Το τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του ρεμπέτικου. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίδια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
6: Στο Κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε παιδες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Τώρα εγώ μίλαγα για τη Γαλλία, για τη Γερμανία, για την Αγγλία και μου βάζει ο Ευάγγελος την υπηρώτικη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Κίνησα μορπαπαδιά. Μας προσγειώνει στην δική μας εδώ πραγματικότητα. Λοιπόν, α, όχι, δεν είναι άσχετο πράγμα, είναι πολύ σχετικό, γιατί να σας θυμίσω, το έχω αναφέρει ξανά και θα επανέλθω, γιατί είναι φίλοι μου αυτοί που τα κάνουν αυτά τα ωραία πράγματα. Η Ένωση Υπηρωτών Αγίου Δημητρίου, εδώ ξέρετε, έχει και μετρό εκεί για τον Αγίο Δημήτρη, το Κούγκι, έτσι λέγεται, οργανώνει το υπηρώτικο και ικαριώτικο αντάμωμα, κάνει ένα συνδυασμό φέτος, κάνουν κάθε χρόνο αυτοί, αλλά φέτος το συνδυάζουν με τους ικαριώτες. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι και τα είδη της μουσικής διαφορετικά, δεν είναι μόνο γεωγραφικά διαφορετικά, δεν είναι μόνο η θάλασσα και η ξηρά, το βουνό και τα λοιπά, έτσι, και διαφορετική, έτσι, πολιτισμική βάση των δύο περιοχών, και τα συνδυάζουν. Η μουσική βέβαια κάνει θαύματα, μπορεί να τα συνδυάσει αυτά, και κάνουν αυτό το πανηγύρι, το αντάμωμα, το άλλο Σάββατο, 17 του μήνα, στον Άγιο Δημήτρη εννοείται, στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Δημητρίου, με 7 ευρώ είσοδο, πολύ φτηνά, και συμμετέχει εκτός από την υπηρώτικη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα και το Λύκειο Ελληνίδων Ικαρίας. Έτσι, και θα έχει πολύ χορό, θα έχουν φτιάξει εκεί πέρα μεζέδες, κρασιά και όλα τα σχετικά, και θα αρχίσουν από τις 7.30 ώρα το επόμενο Σάββατο στον Άγιο Δημήτρη, στο στάδιο, και όσο πάει βέβαια, εννοείται, έτσι, πολύ μουσική, δηλαδή πολύ μουσική, πολύ χορός και κοινωνικότητα. Λοιπόν, άντε, εγώ θα πάω το άλλο Σάββατο, οπότε ελάτε κι εσείς Σάββατο 17 στον Άγιο Δημήτρη, που μπορείτε να πάτε με το μετρό εύκολα. Λοιπόν, αυτά. Ας ακούσουμε λίγο μουσική ακόμη και συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στην Ευρώπη, που τα δικά της τα πανηγύρια δεν είναι για συμμετοχή, έχουν τα χάλια τους τα ευρωπαϊκά.

Βέβαια το δικό μας πανηγύρι, δική μας γιορτή είναι σήμερα και αύριο, έτσι, που κάνει η Αβή και το Κόκκινο, και μπορούμε να βρεθούμε και εκεί να πούμε ένα γεια, και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που θα έρθουν να παίξουν και να τραγουδήσουν στην πλατεία Κουνδούρου σήμερα και αύριο το βράδυ θα είμαστε εκεί βέβαια και μπορεί να ειδωθούμε κιόλας. Λοιπόν, αν εμφανιστείτε και με δείτε και δεν γνωριζόμαστε, πάρτε μια πρωτοβουλία να πούμε μια καλησπέρα, να κάνουμε έτσι ένα πώς το λένε, όχι αγκάλισμα θα έλεγα, αλλά μια χειραψία έτσι θερμή. Και εγώ θα δω και το φίλο μου το Δημήτρη το Μητσοτάκη, θαυμάσιος είναι και καλό παιδί είναι και δημιουργικός είναι, αλλά τώρα κουβαλάει αυτό το επώνυμο, τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Και υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, ο καλός Μητσοτάκης, λέει ο Βαγγέλης. Υπάρχουν και χειρότερα βέβαια. Σκέψου ότι μας έλεγε η Ντίνα η Μπατζιά, τελειώντας το Δελτίο Ειδήσεων, ότι ένας αριστερός, αγαπητός πάρα πολύ στην τοπική του κοινωνία, εκλέχτηκε κάπου στο Περού και το όνομά του είναι Χίτλερ Μουσολίνι. Δηλαδή Χίτλερ το μικρό του, Μουσολίνι το επώνυμο. Τώρα πώς ακριβώς έγινε δεν έχει σημασία. Να λοιπόν, άρα αφού υπάρχει άνθρωπος που είναι αριστερός και αντέχει αυτό το όνομα και το επώνυμο, το Μητσοτάκης βέβαια εντάξει. Στα δικά μας έχει βέβαια την πολύ έντονα αρνητική του πλευρά και θα έλεγα καμία θετική, αλλά δεν είναι και τόσο φοβερό σαν το Χίτλερ Μουσολίνι. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς τι να κάνουμε, το κληρονομήσαμε, αντέχεται. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία. Τώρα τι να πρωτοπιάσει κανείς. Άκουγα πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο τον Υπουργό Άμυνας ή Υπουργό Πολέμου, όπως τον βάφτισε ο Τραμπ, που δείχνει καθαρά τις προθέσεις της υπερδύναμης. Είδε λοιπόν τον υπουργό του, τον Χέξεθ, ένα κουτσαβάκι, ο οποίος ανήγγειλε ότι ένας αξιωματικός, όπως μάλιστα είναι γιατρός και υπηρετούσε στο στρατό ως γιατρός, πριν από 13 χρόνια, πότε, εκεί που υπηρετούσε, σκότωσε 13 στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους 32. Πολιτική πράξη. Και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και ήρθε η ώρα να τον εκτελέσουν στην πολιτισμένη Αμερική. Και ο Χέξεθ ανήγγειλε ότι όχι μόνο θα τον εκτελέσουν, στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής τους εκτελούν με ενέσεις, αλλά ότι θα επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για να είναι πιο εφετζίδικο, που έχει καταργηθεί, έχει να γίνει εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα από ό,τι άκουγα από το 1945 στην Αμερική. Θα το επαναφέρει για να είναι πιο εντυπωσιακή η εκτέλεση και μάλιστα ότι θα προβάλλεται live streaming, live, ζωντανά, η εκτέλεση, να μπορεί όποιος θέλει να την δει, να μαζευτούν όπως βλέπουν οι οικογένειες και οι φίλοι το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, να μαζευτούν, να πίνουν τις μπύρες τους, να τρώνε τις πίτσες τους και να παρακολουθήσουν live ζωντανά την εκτέλεση ενός ανθρώπου. Βέβαια υπήρξε μεγάλη αντίδραση στην Αμερική, διαφοροποίησαν τη θέση τους ακόμα και πολύ συντηρητικοί άνθρωποι, ακόμα και κάποιοι σκληροπυρηνικοί γερουσιαστές. Και ο αντιπρόεδρος ο Βάντς που τον άκουσα είπε, δεν τάχθηκε άμεσα εναντίον, αλλά στο τέλος της δήλωσής του είπε ότι εγώ πάντως δεν θα το παρακολουθήσω τηλεοπτικά. Και βγήκανε και άλλοι συντηρητικοί όπως ο Τζόι Κέντ και ο Τάκερ Κάρλσον, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στον συντηρητικό κόσμο της Αμερικής, τον κόσμο που εξέλεξε και τον Τραμπ.
Βγήκαν αυτοί με πολύ κατηγορηματικό τρόπο και επιχειρηματολόγησαν πάρα πολύ λογικά ότι είναι ακραία βαρβαρότητα όλη αυτή η διαχείριση της υπόθεσης αυτού του ανθρώπου που έκανε αυτό το έγκλημα. Το καταδίκασαν απερίφραστα και η Αμερικάνικη κοινωνία για άλλη μια φορά έχει διχαστεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Συζητούν δηλαδή αν θα δούνε ή δεν θα δούνε την εκτέλεση ενός θανατοπινίτη. Και βέβαια στην Αμερική υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που είναι αιμοβόροι ως γνωστόν, οι οποίοι χειροκρότησαν και περιμένουν με αγωνία να δούνε την εκτέλεση. Οργανώνονται και αντιδρούν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά δείχνει, είναι όλα αυτά, είναι πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της παρακμής την οποία αναφέρουν πάρα πολύ συχνά, η οποία από όπου και να πιάσεις τις κοινωνίες αυτές, τις δυτικές, θα το διαπιστώσεις από την βάρβαρη καταστολή σε βάρος των μαθητών που είναι από παιδιά από 12 χρονών μέχρι 18 στην Γαλλία, μάλιστα ένα παιδί από μια αυτά τα τις βόμβες κρότου λάμψης, δεν ξέρω ακριβώς τι είδους βόμβα ήταν αυτή που εκτοξεύουν οι αστυνομικοί, τον χτύπησε στο χέρι και τον ακροτηρίασε, του κόπηκε το χέρι. Λοιπόν, και πολλά άλλα πολύ άσχημα βέβαια. Δηλαδή ο δυτικός κόσμος δείχνει ένα τόσο πολύ άσχημο πρόσωπο, έχει μια τόσο πολύ άσχημη εμφάνιση προς τα έξω. Και με αυτό το χάλι που έχει φιλοδοξεί και διαλαλεί μάλιστα ότι θέλει να ανακτήσει την παλιά του δόξα, την ηγεμονική, την απεικιοκρατική και αυτοκρατορική, έτσι. Δηλαδή είναι αυτός ο κουρελής ο οποίος ονειρεύεται παλάτια, έτσι, κάτι τέτοιο δηλαδή, έτσι να το πω χοντρικά και μεταφορικά σαν να αναφέρομαι σε κάποιο παραμύθι. Και η δημοκρατία τους έχει τα ίδια χάλια. Άσε που δεν ήταν ποτέ δημοκρατία, ήταν μια ψηφοκρατία, δεν ήταν ποτέ δημοκρατία, δεν μπορεί να συγκριθεί δηλαδή με το πρότυπο που και αυτοί επικαλούνται, από το οποίο τάχα μου εμπνεύστηκαν, της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας στα καλύτερά της, όπου εκεί οι αποφάσεις παίρνονταν και οι εκλογές γίνονταν διακλήρου, με κλήρο δηλαδή. Οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί, και έτσι ο κάθε πολίτης μπορούσε να εκλεγεί στο ανώτατο αξίωμα και να συμμετέχει στη διοίκηση της δημοκρατίας. Εδώ ξέρουμε πια πώς λειτουργεί το δημοκρατικό σύστημα, τα φίλτρα που έχει, πώς υπηρετεί την ολιγαρχία. Δεν έχει καμία σχέση, είναι εντελώς άλλο πράγμα. Είναι μια επινόηση η οποία μπορεί η θεωρητική, η πρώτη θεωρητική στο δυτικό κόσμο να ήταν πιο κοντά στην αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά στην εφαρμογή του το σύστημα πήρε άλλη μορφή, άλλο χαρακτήρα, είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Το κοινό που έχει με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία είναι ο τίτλος. Πήρανε τον τίτλο, οικειοποιήθηκαν τον τίτλο δημοκρατία. Και μια άλλη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι, να, για παράδειγμα, τώρα που το Νοέμβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τις εκλογές της μεσοπεριόδου, αυτό το mid-term που λένε, δηλαδή της μεσοθητείας, γιατί η θητεία του κάθε γερουσιαστή είναι 4 χρόνια. Οι κύριες εκλογές για τους γερουσιαστές, για τους περισσότερους, γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την εκλογή του Προέδρου. Στα 2 χρόνια όμως, δηλαδή στη μέση της θητείας, κάποιες από τις έδρες, τις γερουσιαστικές, ανανεώνονται, γίνονται εκλογές. Γίνονται εκλογές δηλαδή ουσιαστικά κάθε 2 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους γερουσιαστές. Όχι για όλους, μια μερίδα στην πρώτη
διετία, μια άλλη μερίδα στη δεύτερη διετία. Τώρα λοιπόν γίνονται εκλογές που θα κρίνουν και ποιος θα έχει την πλειοψηφία στα δύο σώματα της γερουσίας, δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην γερουσία των 100. Και τώρα και τα δύο σώματα ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους με πολύ μικρή διαφορά. Εάν λοιπόν έχουμε μια αλλαγή, αν εκλεγούν οι Δημοκρατικοί τώρα και όχι οι Ρεπουμπλικάνοι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα ανατραπούν οι ισορροπίες στα δύο σώματα της γερουσίας και κυρίως ο κίνδυνος να αλλάξει η σύνθεση, να αλλάξει η πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων που έχει και τους περισσότερους γερουσιαστές, και εκεί κυρίως αποφασίζονται αυτά που έχουν σχέση με την εσωτερική διοίκηση του Αμερικανικού κράτους, θα είναι ένα πολύ σοβαρό πλήγμα σε όλα τα μέτρα που παίρνει ο Τραμπ με πολύ μεγάλη δόση αυθαιρεσίας, και οι δικοί του πλειοψηφούντες Ρεπουμπλικάνοι δεν αντιδρούν καθόλου και τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτή η δημοκρατία και πόσο δημοκρατικά εκλέγονται οι γερουσιαστές, να σας πω μόνο ότι μόνο για αυτές τις εκλογές της μεσοπεριόδου του Νοεμβρίου έχουν δαπανηθεί από τους χορηγούς, έχουν δαπανηθεί 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγαλοχορηγοί, οι μεγαλοπλούσιοι, οι οποίοι είναι και άτομα, είναι βιομήχανοι, είναι ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιριών της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι ό,τι θέλετε, είναι η πολεμική βιομηχανία, η φαρμακευτική βιομηχανία, τα μεγάλα trust δηλαδή, τα οποία και αυτά δίνουν τα περισσότερα λεφτά και επιχορηγούν τους γερουσιαστές της αρεσκίας τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Όλο αυτό είναι νόμιμο στην Αμερική, είναι μια νόμιμη δωροδοκία δηλαδή και τεράστιας κλίμακας. Αυτοί τώρα για αυτές τις εκλογές που σε επίπεδο μεγέθους και ποσότητας δεν είναι το ίδιο με τις εκλογές που γίνονται στην τετραετία αλλαγής του Προέδρου, τα λεφτά που έχουν εξοδευτεί είναι εξωφρενικά, δεν έχουν προηγούμενο αυτά τα 12 δισεκατομμύρια, και καταλαβαίνει κανείς πόσο δυσκολεύονται κάποιοι υποψήφοι για τις γερουσιαστικές έδρες, οι οποίοι είναι διαφοροποιούνται, υπάρχουν νέοι υποψήφοι γερουσιαστές όπως ο Ταλαρίκος στο Τέξας και ορισμένοι άλλοι, οι οποίοι διαφοροποιούνται ακόμα και από τους άλλους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί έχουν πάρει μια διαφορετική θέση για το θέμα της γενοκτονίας στη Γάζα, ή γιατί έχουν πάρει μια διαφορετική θέση για τους πολέμους του Τραμπ εναντίον του Ιράν και, ή για τον πόλεμο της Δύσης κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλα αυτά. Τα περισσότερα λεφτά έχουν πέσει στους συντηρητικούς υποψήφιους για να εμποδιστούν αυτοί, ας το πούμε, οι πιο προοδευτικοί υποψήφοι από το να εκλεγούν, γιατί από την αρχή, λόγω και της πτώσης της δημοτικότητας του Τραμπ και γενικά της αυξανόμενης αντίθεσης του αμερικάνικου λαού απέναντι στους πολέμους που διεξάγει ο Τραμπ, έχουν δυναμώσει οι υποψήφοι αυτοί που είναι αντίθετοι και αυτοί στον πόλεμο και στο Ισραήλ, και οι πιθανότητες να εκλεγούν όταν τέθηκαν οι υποψηφιότητες με τις πρώτες μετρήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες, είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τους συντηρητικούς άλλους υποψήφιους, μερικοί εκ των οποίων είναι ήδη από προηγούμενες θητείες είναι γερουσιαστές. Τώρα πέσανε πάρα πολλά λεφτά, τώρα μένει δηλαδή να δούμε τι θα γίνει στην κάλπη, γιατί μάλιστα στην Αμερική έτσι είναι η κοινωνία και το σύστημα, μπορείς να πεις για τον αντίπαλό σου ό,τι θέλεις ακόμα και αν είναι ψέμα, μπορείς να το κάνεις ποτάκι και να τον κατηγορήσεις ότι έχει πει κάτι το οποίο δεν έχει πει. Μπορεί να τον κατηγορήσεις ότι δεν είναι πιστός στη γυναίκα του και να είναι πιστός. Μπορείς δηλαδή να πεις ό,τι θέλεις. Είναι μέρος
του πώς αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί την ελευθερία της έκφρασης. Και επίσης πάρα πολλά από τα σποτάκια πια που βγάζουν οι υποψήφοι είναι δημιουργημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζουν και εικόνες οι οποίες είναι εντελώς κατασκευασμένες. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάσουν έναν λευκό υποψήφιο γερουσιαστή δημοκρατικών πεπιθήσεων ο οποίος είναι Τεξανός από το Τέξας, μπορούν να τον παρουσιάσουν σε μια φωτογραφία που είναι μια σύνθεση της τεχνητής νοημοσύνης να είναι αγκαλιά με έναν Ιρανό.

Να σπάσω την τηλεόραση, να σπάσω τον υπολογιστή, δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα λιγάκι το έχω πάρει απόφαση ότι αυτή είναι η δημοκρατία τους. Μας έρχονται τα προϊόντα. Και έρχονται και έρχεται ο Ρούμπιο και μας διαφημίζει τη δημοκρατία τους, ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, έχουν κοροϊδέψει όλη την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από την οικονομική και στρατιωτική ισχύ, είχαν τον έλεγχο, ακόμη αν θέλετε, και στο πνευματικό επίπεδο. Είχαν τον έλεγχο για εκατονταετίες στην επικοινωνία, στα μέσα επικοινωνίας, και μπόρεσαν και διεύρωσαν και δηλητηρίασαν την ανθρωπότητα ολόκληρη, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε τι γίνεται και στην Βραζιλία. Αλλά μια και θα πάω στη Βραζιλία, για να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε το Ορφέο Νέγκρο, που είναι από μια παραγωγή που είχα κάνει εγώ το δίσκο της Ζανέτ Καπούγια. Και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ηχογράφηση, γιατί η Ζανέτ είναι από εκεί, είναι από τη Λατινική Αμερική, γεννήθηκε στην Ουρουγουάη, μεγάλωσε στην Αργεντινή και τραγούδαγε όλα αυτά πολύ ωραία, και της έχω κάνει δύο δίσκους που, για τους οποίους είναι πολύ περήφανος, είναι πολύ ωραία. Και εδώ θα ακούσει το Ορφέο Νέγκρο, και η πολύ ωραία κιθάρα που θα ακούσετε παίζει ο Νότης Μαυρούδης.

Ναι, εντάξει, τώρα με προσγείωσε ο Βαγγέλης ο Δοξαράς. Μου λέει τέτοιες η ώρα, μου λέει πότε θα κάνεις το σχόλιο για τη Βραζιλία που ανήγγειλες. Ναι, έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα με τη συντροφιά σας και λέω λοιπόν στο Βαγγέλη, εντάξει.

ακούσαμε το βραζιλιάνικο κομμάτι σήμερα, θα κάνουμε το σχόλιο για τη Βραζιλία αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, όσοι ακούσετε και αύριο την εκπομπή, να θυμώσετε ότι ακούσατε το βραζιλιάνικο κομμάτι σήμερα. Καλά. Εντάξει, έχουμε να πούμε και αύριο ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς εκ δεξιών, η Μαριάνθη Πατσελή εξ αριστερών, στο κέντρο ο Στέλιος Ελληνιάδης. Με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
4: Η ώρα είναι 1. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Εικόνες καταστροφής στον Παναμά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ευτυχώς τα περιστατικά χαρακτηρίζονται ελαφρά. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οδικές υποδομές. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί οι θάνατοι. Καθησυχαστικά είναι και τα μηνύματα για την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα, σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, τον κύριο Ευθυμιάδη. Ο πρόεδρος του Περού, ο Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, έκανε λόγο του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, έκανε λόγο για σοβαρή καταστροφή, επισημένοντας ότι σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Οι επαρχίες Ερέρα και Κοκλέ, καθώς και η Λος Σάντος, συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Σημειώνεται πως μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν περισσότεροι από 80 μετασεισμοί. Σε εξέλιξη, η φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στο Εγάλιο επεκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά, με τη συνδρομή της αστυνομίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στους δρόμους οι βολιώτες κατά της καύσης σκουπιδιών. Πολίτες και συλλογικότητες αντιδρώντας τη νέα περιβαλλοντική άδεια της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ και τη δυνατότητα καύσης απορριμμάτων, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το νοσοκομείο Βόλου και πραγματοποίησαν πορεία προς το εργοστάσιο και συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του. Η σημερινή παρέμβαση εντάσσεται σε έναν πολυετή αγώνα περιβαλλοντικών συλλογικότητων και κατοίκων, οι οποίοι ζητούν να σταματήσει η καύση απορριμμάτων και απορριμματογενών καυσίμων στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε χθες την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Δυστυχώς ο 43χρονος συναδελφός του υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι ο τέταρτος εργάτης νεκρός από φωνική έκρηξη σε αεροστασιακή μονάδα μέσα σε λίγους μήνες. Και οι δύο ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία χθες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο 18χρονο συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Σοκάρει η περιγραφή του θύματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνι, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Του επιτέθηκαν φασίστες, του είπαν ότι είναι φασίστες, γιατί ο ίδιος ήταν αριστερός και αντιρατσιστής. Κάλεσμα για άμεση κινητοποίηση από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλαπη Φίσας. Μετά την χθεσινή κινητοποίηση του ΚΚΕ στην Ελευσίνα, σε συγκέντρωση και πορεία στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων, στην Ελευσίνα, καλεί ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, δήλωσε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει για την πλευρά της οικογένειας. Οι ψαράδες αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, αναμένουν τις επίσημες κυβερνητικές εξαγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Νωρίτερα θα κλείνουν από την Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Μπελόκηπη-Χαλάνδρη, σύμφωνα με την Στασή, από την Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου, αλλά και από την Κυριακή 18 έως 5η 22 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αθήνα, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια είχε αποσυρθεί στο μικρό χωριό Ευρυτανίας, εκεί όπου είχε πρωτοξεκινήσει ο Άρης Βελουχιώτης, του οποίου την εμβληματική ιστορική βιογραφία «Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων» έγραψε ο Χαριτόπουλος μεταξύ αρκετών άλλων βιβλίων. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κομουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy, γνωστούς καλλιτέχνες και συζητήσεις. Μακελιό στην Πενσιλβάνια. Ένοπλο σκότωσε 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυο. 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τα παιδιά, 2 παιδιά και μία έγκυο, όταν ένοπλο ταμπουρώθηκε σε σπίτι, άνοιξε πυρ στην πόλη Έρη, στην Πενσιλβάνια. Χθες το βράδυ. Ο δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φέρεται να αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του, καθώς όταν μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί ήταν, όπως ανέφεραν, νεκρός. Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ότι η εικόνα μέσα στο σπίτι ήταν φρικτή, βρέθηκαν πολλά πτώματα σε τουλάχιστον 2 ορόφους, μεταξύ των οποίων και τα 2 παιδιά. Με μια λακωνική δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις καταγγελίες σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Όπως είπε, λυπάμαι γι' αυτό, είναι κρίμα, ήταν πρέσβυρα, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική. Αυτή είναι η πλήρης απάντηση του Αμερικανού Προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον αποκαλύφθηκε από την Wall Street Journal και αφορά τους ισχυρισμούς του Eric Deeters, πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο και δωρητή των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος κατηγορεί την Kimberly Guilfoyle ότι του ζήτησε λεφτά, του ζήτησε να εξοφλήσει οφειλή ύψους $100,000 στην American Express με αντάλλαγμα να του προσφέρει πρόσβαση σε υψηλό βαθμό στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και βοήθεια σε υποθέσεις που τον ενδιέφεραν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αίτημα φέρεται να διατυπώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση της Γκυλφόλης στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Στις αθλητικές ειδήσεις για την 6η αγωνιστική της Super League, 2 μάτς σήμερα στις 7.30 Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη.
4: Ο καιρός.
5: Πιο φθινοπορεινός ο καιρός από σήμερα. Το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει από χθες τη Δυτική Ελλάδα επεκτείνεται στα ανατολικά από αύριο Κυριακή, που ο καιρός θα είναι πιο άστατος με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησο και ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά στη Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
3: φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα με ολίγη καθυστέρηση αναζητούμε την πολιτική καρδιά του David Bowie και την συναντάμε να χτυπά δυνατά έξω από αυτόν. Αναρωτιόμαστε εάν ήταν η συνέχεια του Bertolt Brecht, το πνευματικό τέκνο του Keynes ή ένα ακόμη παραπέδι της Margaret Thatcher. Αναζητούμε τις συνθήκες που δημιούργησαν έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και κάνουμε ορισμένες υπερβολικές, αλλά ελπίζουμε όχι παράλογες σκέψεις γι' αυτόν. Τον αφήνουμε να θρυνεί για την Ρόζα Λούξεμπουργκ, κοιτώντας το άψυχο σώμα της να βυθίζεται σε ένα ποτάμι. Θύμα και αυτή μια άρρωστη σοσιαλδημοκρατίας. Και ύστερα αναθέτουμε στον Μητροπάνο να το ανασύρει με έναν τρόπο που θα έκανε και τον Μπρέχτ να ανατριχιάσει. Λίγο. Once she had drowned and started a slow descent.

Ο David Bowie πίσω στα 1982 τραγουδά ένα μυρολόι για την Ρόζα Λούξεμπουργκ. Οι στίχοι ανήκουν στον Bertolt Brecht από το ποίημά του «Το πνιγμένο κορίτσι» και τη μουσική υπογράφει ο Kurt Weill. Και το ψυχρό σώμα της κοπέλας σε πλήρη αποσύνθεση για το οποίο τραγουδά ο Bowie είναι το σώμα της Ρόζα Λούξεμπουργκ που δολοφονήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1919 με εντολή του σοσιαλδημοκράτη ηγέτη Friedrich Ebert. Έκτοτε, όπως γνωρίζετε, δεκάδες σοσιαλδημοκράτες ηγέτες απλώς παπαγαλίζουν τη φράση «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» που η ίδια έκανε γνωστή, σκυλεύοντας περαιτέρω τη μνήμη της. If a woman's hips are ample, then I want her in the hay. Skirt and stocking all a ramble, cheerfully, for that's my way. If the woman bites in pleasure, then I wipe it clean with hay. My mouth her lap together. Ο Bowie θα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία στις αρχές του 1982, όταν το BBC του προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου Μπάλ του Μπρέχτ. Αν δεν το έχετε ξανακούσει, ενδέχεται και να σας δικαιολογήσουμε, γιατί ήταν το πρώτο έργο που έγραψε ο Μπρέχτ σε ηλικία 20 ετών και ύστερα το ξέχασε και ο ίδιος για αρκετά χρόνια.

Στον Μπαάλ, ο Μπάουι υποδύεται έναν αντιήρωα, έναν μέθυσο ποιητή που εκμεταλλεύεται ανυποψίαστες κοπέλες. Τα βάζει με την αστική κοινωνία γύρω του και αυτή τον συνθλίβει.

0: Έκτοτε, ο Μπαουί διατηρεί μια μυστική, υπόγεια σχέση με τον Μπρέχτ. Και όταν ζούσε, λέει, στο Βερολίνο, ξυπνούσε κάθε πρωί και σιγομουρμούριζε τραγούδια σαν κι αυτό.
1: And when I was living in my apartment in Berlin, I would sing this at breakfast every morning.

Θεωρητικά κάπου εδώ θα τερματιζόταν η σχέση του Μπάουι με το επικό θέατρο του Μπρέχτ. Μέχρι που την περασμένη εβδομάδα το αγαπημένο μας περιοδικό Jacobin ισχυρίστηκε ότι ο Μπάουι έχει δανειστεί πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι και ο ίδιος θα πίστευε. Σίγουρα, γραφεί ο Αλεξάντερ Μπίλετ, δεν ήταν σοσιαλιστής, αλλά η θεατρικότητά του δανείζεται αρκετά στοιχεία από το επικό θέατρο του Μπρέχτ. Σύμφωνα πάντα με τον Τζάκομπιν, χρησιμοποιεί και αυτός το λεγόμενο φαινόμενο της αποστασιοποίησης ή του παραξενίσματος, όπως μεταφράζουμε στα ελληνικά τη γλυκιά γερμανική λέξη Verfremdungseffekt. Κάτι που φαντάζει αναγνωρίσιμο και οικείο γίνεται ξένο για τον θεατή, ο οποίος καλείται να αποστασιοποιηθεί από αυτό. Ύστερα όμως επιστρέφει με νέες ιδιότητες, ίσως πιο οικείο από ποτέ. Και κάπως έτσι, ο Μπάουι συναντά το επικό θέατρο, τον διαλεκτικό ελισμό και τελικά τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μία από εκείνες τις στιγμές που ο λαϊκός πολιτισμός συναντά ίσως άθελά του την Επανάσταση. Η ανάγκη γίνεται ιστορία και ο Μητροπάνος διηγείται και αυτός ιστορίες για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.

καταλαβαίνεις. Στην εκπομπή InfoWar δοκιμάζουμε στις πλάτες σας την έννοια της μπρεχτικής αποστασιοποίησης ή του παραξενίσματος, συνδέοντας τον Μητροπάνο και τον David Bowie με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Μπάουι σε πολιτικό επίπεδο είχε τόση σχέση με τον Μπρέχτ και τη Λούξεμπουργκ όσο και ο Μητροπάνος με το διαλεκτικό ελισμό. Εμείς όμως σήμερα δεν θέλουμε να εξετάσουμε τον Μπάουι που παρήγαγε πολιτική, αλλά την πολιτική που δημιούργησε τον Μπάουι. Θα εξετάσουμε την πολιτική οικονομία πίσω από τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού γίγαντα. Θα υποστηρίξουμε δηλαδή ότι ο Μπάουι δεν ήταν ο άνθρωπος που έπεσε στη γη, αλλά μία από τις πιο σπάνιες δημιουργίες αυτού του πλανήτη. Ακόμη και όταν ο ίδιος πετούσε στα άστρα.

0: Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε την πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον David Bowie. Και αν δεχτούμε όσα έγραφε πρόσφατα ο John Harris στον Guardian, αυτός ο θρύλος της μουσικής ίσως να μην υπήρχε χωρίς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ship Missouri, 53,000 ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan.
0: Ο Μπάουι θα γεννηθεί μόλις 17 μήνες από την ημέρα που τα αμερικανικά επίκαιρα ανακοινώνουν την ανεφόρον παράδοση της Ιαπωνίας στις συμμαχικές δυνάμεις. Η οικογένειά του μεταφέρει μέσα της τα σημάδια του πολέμου, αφού ο πατέρας του υπηρέτησε στα μέτωπα της Ευρώπης και της Αφρικής. Σύμφωνα όμως με ορισμένους μουσικόφιλους οικονομολόγους, ήταν η σχεδόν ολοκληρωτική ισοπαίδωση της Ευρώπης, στην οποία οφείλουμε το φαινόμενο Bowie. Και ίσως στον ίδιο πόλεμο να οφείλουμε και το φαινόμενο Lou Reed, Iggy Pop, Bruce Springsteen, Mick Jagger και όλα εκείνα τα παιδιά που γιορτάζουν ή θα γιορτάσουν τα 70 γενέθλιά τους σχεδόν παράλληλα με την επέτειο των 70 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Σε μια εξαιρετική ανάλυση του για την πολιτική οικονομία του Μπάουι, ο οικονομολόγος Will Davis χρησιμοποίησε στοιχεία του περίφημου Thomas Piketty για να αποδείξει ότι το 1947, το έτος που γεννήθηκε ο Μπάουι, ήταν η καλύτερη χρονιά στην παγκόσμια ιστορία για να έρθει στον κόσμο. Με το καλημέρα είχες μπροστά σου 3 δεκαετίες εκρηκτικής οικονομικής ανάπτυξης και ένα πανίσχυρο κράτος πρόνοιας για να στηρίξει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Για 30 χρόνια ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έβλεπες την αξία των περιουσιακών σου στοιχείων να αυξάνεται μαζί με το μισθό σου και τη σύνταξη των γονιών σου. Το 1977, όταν ο Μπάουι θα φτάσει ίσως στο πιο δημιουργικό σημείο της καριέρας του, η Βρετανία γνωρίζει πλέον τα μικρότερα επίπεδα ανισότητας μεταξύ πλουσίων και φτωχών που έχουν υπάρξει στην ιστορία της. Και πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό έναν καλλιτέχνη? Σύμφωνα με τον Will Davis, η αύξηση της ανισότητας μειώνει το καλλιτεχνικό ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένας δημιουργός. Μένει με τους γονείς του για περισσότερα χρόνια και όταν τους εγκαταλείπει πρέπει να βρει μια δουλειά που απορροφά σχεδόν όλη την ενεργητικότητά του. Αντίθετα, ο Μπάουι πέρασε τα νεανικά του χρόνια σε καλλιτεχνικές σχολές όπου εμπνευσμένοι δάσκαλοι έφτιαχναν δημιουργικούς ανθρώπους χωρίς να επιχειρούν να τους συνδέσουν με την αγορά εργασίας.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
5: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου αναζητούμε την πολιτική οικονομία του David Bowie. Για την ακρίβεια, την πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον David Bowie. Ακολουθούμε τη σκέψη του οικονομολόγου Will Davis, ο οποίος με τη σειρά του ξεφυλίζει τα βιβλία του Thomas Piketty. Και οι δύο μαζί μας μιλούν για τις επιπτώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία και τον πολιτισμό και μας φέρνουν σιγά σιγά στην Αμερική του Νίξον και την Αγγλία της Θάτσερ.

Πίσω στα 1967 με την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, ο David Bowie όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει στο βάλς. Τραγουδάει για τον Frankie Myers, έναν χειριστή βομβαρδιστικού, ο οποίος επιστρέφει ήρωας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανεπάγγελτος, ψυχολογικά ασταθής και ανίκανος να ενταχθεί πλέον στην κοινωνία. Πίνει τα τελευταία του λεφτά σε ποτά και μια μέρα κατηγορείται για παιδεραστία. Ίσως γιατί συναναστρέφεται συνέχεια με παιδιά, τους μόνους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί ακόμη να συνεννοηθεί. Ο Μπάουι ίσως και να περιγράφει την ολοκληρωτική καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος στην ψυχή ενός ανθρώπου. Εμείς πάλι υποθέτουμε ότι ήταν αυτός ακριβώς ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος στον οποίο οφείλουμε το φαινόμενο Μπάουι.

Αναζητώντας τις συνθήκες που δημιούργησαν μια γενιά μεγάλων καλλιτεχνών της ροκ και της pop σκηνής, είδαμε τον οικονομολόγο Will Davis να μιλά για τη μείωση των ανισοτήτων. Το γεφύρωμα του χάσματος πλουσίων και φτωχών, το οποίο επιτεύχθηκε από το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι βασικός παράγοντας ήταν ο ίδιος ο πόλεμος. Ανατρέχοντας και πάλι στον Τομά Πικετή, υποστηρίζει ότι οι ανισότητες μειώθηκαν εξαιτίας της τρομακτικής καταστροφής κεφαλαίου που σημειώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πικετή υποστηρίζει ότι η αύξηση του ιδιωτικού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα το παρελθόν να καταβροχθίζει το μέλλον. Όσο συσσωρεύεται, λέει, κεφάλαιο, η καινοτομία και η δημιουργικότητα υποχωρούν. Ένα σπίτι δεν έχει πλέον αξία χρήσης, αλλά κυρίως ανταλλακτική αξία. Μαζί του και η εκπαίδευση δεν υπάρχει για να δημιουργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους, αλλά μόνο σαν επένδυση που πρέπει να φέρει μελλοντικά κέρδη. Αν όμως η συσσόρευση κεφαλαίου σκοτώνει την καινοτομία, μήπως η καταστροφή κεφαλαίου αποτελεί μια πράξη εξυγχρονισμού? Είναι και αυτό μια άποψη με την οποία είχε ασχοληθεί και μάλλον συμφωνούσε και ο διάσημος οικονομολόγος Γιώζεφ Σουμπέτερ. Τι λέτε κι εσείς, David Bowie? Μήπως ήσασταν το επαναστατικό αποτέλεσμα της καταστροφής κεφαλαίου που έφερε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος?

Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τραβηγμένες από τα μαλλιά, αλλά πιστεύουμε ενδιαφέρουσες θεωρίες πολιτικής οικονομίας για τις συνθήκες που δημιούργησαν το φαινόμενο David Bowie. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μας είπε ο Will Davis και ο Thomas Piketty, κατέστρεψαν τεράστιες ποσότητες ιδιωτικού κεφαλαίου, απελευθερώνοντας δημιουργικότητα και καινοτομία. Προχωρώντας και στα βαθιά νερά της ψυχολογίας, ο Davis υποστηρίζει ότι η γενιά του Bowie θριάμβευσε γιατί δεν είχε ηθικά ή οικονομικά χρέη σε προηγούμενες γενιές. Καλλιτέχνες όπως ο Dylan, ο Lou Reed και ο Lennon που γεννήθηκαν στις αρχές του 40 κληρονόμησαν μόνο την ισοπαίδωση του πολέμου και μαζί την αθωότητα και την εφορία να δημιουργήσουν κάτι ολοκληρωτικά καινούριο. Αν και οι ψυχολογικές ερμηνείες της πραγματικότητας μας αφήνουν συνήθως ελαφρώς αδιάφορους, η συγκεκριμένη άποψη μας αφορά για το πώς το χρέος που κληροδοτεί μια γενιά στην επόμενη καταστρέφει κυρίως την επόμενη και όχι αυτήν που το δημιούργησε. Και αν το χρέος του ενός είναι κεφάλαιο του άλλου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το διαγράψεις. Διαφορετικά, απλώς σκοτώνεις τις επόμενες γενιές με μερικά ακόμη μνημόνια που απλώς διαιωνίζουν την ύπαρξη του χρέους. Έχει φτάσει όμως η στιγμή να αφήσουμε τη μεταπολεμική πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον Bowie και να έρθουμε πιο κοντά στο σήμερα, στα νεοφιλελεύθερα χρόνια που τον σημάδεψαν. Όλα με τη μουσική του σειρά.

0: Κάπου εκεί, στο βρώμικο 1989, ο David Bowie διασκευάζει το Working Class Hero, το αγαπημένο του, όπως έλεγε, τραγούδι του John Lennon. Και το κάνει με το συγκρότημα Teen Machine, με το οποίο επιστρέφει στους ροκ ήχους που είχε εγκαταλείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δίσκος ξεχυλίζει από την απόγνωση των ανέγκυχτων που ο Bowie συναντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανθρώπους βυθισμένους στην ανέχεια και στο κράκ. Ανθρώπους ξεχασμένους από το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας, το οποίο αποτελεί αχνή ανάμνηση. Ο δικός του ήρωας της εργατικής τάξης, θα πει λίγο αργότερα σε μια συνέντευξη, είναι ξεχασμένος από τους πάντες.
1: Πέρασα αρκετό καιρό στην Αμερική τον τελευταίο χρόνο. Γι' αυτό δίνω και πάλι έμφαση στον κόσμο που είναι στους δρόμους, στους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι, στο κράκ που εξαπλώνεται, σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν όταν δεν έχεις χρήματα και ένα μέρος να ζήσεις. Από τη μία υπάρχει ένα αυταρχικό κράτος που ασχολείται με τις συγκρούσεις ισχύως στη Μέση Ανατολή και με το πώς θα αντιμετωπίσει τους Ρώσους. Και την ίδια στιγμή αδιαφορούν για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εδώ στην ίδια τους τη χώρα. Παίζεται μια παρτίδα σκάκι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν ασχολούνται με την κατάσταση της εργατικής τάξης και των τάξεων που δεν έχουν απασχόληση.

0: Αυτό που μεσολάβησε ήταν η μετάλλαξη και του ίδιου του καλλιτέχνη. Εμείς όμως συζητάμε για την πολιτική οικονομία που άλλαζε μαζί του. Και δύο από τους κορυφαίους δίσκους του οριοθετούν τις σημαντικότερες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Το τραγούδι Changes που ακούμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Hunky Dory. Θα κυκλοφορήσει το 1971, τη χρονιά που καταραίει η παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική που είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο. Είναι η χρονιά που ο πρόεδρος Νίξον κηρύσσει το τέλος των συμφωνιών του Bretton Woods, αποδεσμεύοντας την ισοτιμία του δολαρίου από τα αποθέματα χρυσού των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world.
2: Η ισχύ του εθνικού νομίσματος στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της συγκεκριμένης χώρας. Η αμερικανική οικονομία είναι με διαφορά ισχυρότερη σε όλο τον κόσμο. Διέταξα τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το δολάριο από τις επιθέσεις των κερδοσκόπων. Τον διέταξα να διακόψει προσωρινά τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό ή άλλα αποθεματικά.

Ο Μπάουι προμαντεύει τους εφιάλτες που ήρθαν, όπως λέει, για να μείνουν. Και ο Ρίτσαρντ Νίξον κηρύσσει το τέλος του μεταπολεμικού πάρτι στην παγκόσμια οικονομία. Διακόπτοντας την μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό, ο Νίξον αναγνωρίζει ότι ο βασιλιάς δολάριο είναι γυμνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αρκετό χρυσό για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Και οι κερδοσκόποι που οσφραίνονται την αδυναμία πέφτουν να κατασπαράξουν το αμερικανικό νόμισμα. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, η Αμερική κηρύσσει ένα διμέτωπο πόλεμο. Στο εσωτερικό επιβάλλει τρομακτικά μέτρα λιτότητας. Στο εξωτερικό υψώνει υψηλά τείχη για να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από την επέλαση των Γερμανών και των Ιαπώνων. Ο Νίξον θα κερδίσει τελικά τη μάχη. Το θέατρο των επιχειρήσεων όμως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο.

Όταν ο Bowie θα κυκλοφορήσει το 1979 το άλμπουμ Lodger, που σύμφωνα με αρκετούς κριτικούς οριοθετεί τα πιο δημιουργικά του χρόνια, η παγκόσμια οικονομική τάξη πραγμάτων έχει αλλάξει για πάντα. Είναι η χρονιά που έρχεται στην εξουσία η Margaret Thatcher και μαζί της ο νεοφιλελευθερισμός επελάβνει στην Ευρώπη. Οι οικονομικές ελίτ έχουν ξεχάσει από καιρό το όραμα της πραγματικής ανάπτυξης και απλώς φτιασιδώνονται για να κρύψουν τα δομικά προβλήματα του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Όπως θα έλεγε παλαιότερα και ο Γιάννης Αγγελάκας, γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της.

Πώς δικαιολογείται όμως ότι η περίοδος από το 71, όταν καταραίει τον Bretton Woods, μέχρι το 79, όταν έρχεται στην εξουσία η Thatcher, είναι από τα πιο δημιουργικά χρόνια του David Bowie και μιας ολόκληρης γενιάς καλλιτεχνών? Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στην αδράνεια. Η δεκαετία του 70, όπως εξηγήσαμε, προσφέρει σε αρκετές χώρες τα χαμηλότερα ποσοστά ανισότητας που γνώρισαν στην ιστορία τους. Είναι το αποτέλεσμα όμως προηγούμενων πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες.

Στην εκπομπή InfoWar περάσαμε μία ώρα αναζητώντας την πολιτική οικονομία που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ένα παιδί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που σχηματίστηκε στην μεταπολεμική οικονομία του Keynes, αλλά έγινε το πρότυπο του ατομισμού της Margaret Thatcher. Σκέψεις και οικονομικές αναλύσεις ενδεχομένως τραβηγμένες από τα μαλλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμεμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και οι πνιγυρές στατιστικές δεν αφορούν μόνο τους δείκτες της ακρίβειας και της εισοδηματικής ανεπάρκειας, γίνονται και μακάβριες. Έπειτα από τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα στη Motor Oil και στις Σέρες, οι θάνατοι αυτής της κατηγορίας στη χώρα μας έχουν φτάσει τους 104 μέσα στο 2026. Πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των σοβαρών τραυματισμών σε εργασιακούς χώρους. Φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες για αυτή τη ζωφερή κατάσταση, όπως υπάρχουν και για πολλά ακόμη, από την Πλάκα μέχρι την Κυψέλη των Ρογμών και των Καθιζήσεων και το γειτονικό σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τι άλλο υπάρχει? Κατά την αιωνίως επίκαιρη φράση, υπάρχουν και λεφτά. Ή αν προτιμάτε, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν για να δώσει το ελληνικό κράτος 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εξοπλιστικές εταιρείες, όπως κανόνισε ο κύριος Ρούμπιο στην πρόσφατη επίσκεψή του. Υπάρχει ασφαλώς και η άλλη όψη των πραγμάτων, όπως τα καλά αντανακλαστικά πολιτών, οι κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις για θέματα που αφορούν τις υποδομές, την πραγματική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. Υπάρχει και η δυνατότητα συνάντησης των προοδευτικών ανθρώπων και φορέων που αναζητούν διεξόδους από τη σημερινή κατάσταση στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου σήμερα το απόγευμα και αύριο, επίσης το απόγευμα, στην πλατεία Κουμουρδούρου. Υπάρχει όμως πάντα και ευκαιρία για λίγη ευθυμία. Φερρυππίν, ακούς τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να παραδέχεται καθαρά ότι υφίσταται ενδεχόμενο διαδοχής του και θυμάσαι ότι δεν πέρασε πολύ καιρός από τότε που ένας δημοσιογράφος ρώτησε αυτό ακριβώς τον κύριο Άδων Γεωργιάδη και εισέπραξε μια οργισμένη, όχι και τόσο ευγενική απάντηση περί μπάφων. Πώς να μην καγχάσεις, θα αρχίσουμε τώρα από αυτό το θέμα, όχι για να καγχάσουμε, αλλά για να ενημερωθούμε. Και θα ενημερωθούμε από τον αρμόδιο πολιτικό συντάκτη μας, τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, και επειδή άκουσα προσεκτικά τον προλογό σου, παρεπιπτόντως δεν έχουμε κάποιο σχόλιο ή κάποια ανακοίνωση από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, για το εργοδοτικό έγκλημα στην Motor Oil. Περισσεύει μόνο η στήριξη προς την Ελεονόρα Μελέτη, που δήλωσε πως οι εργοδότες υφίστανται τους εκβιασμούς των εργαζομένων. Πάμε παρακάτω τώρα. Όντως, το δρόμο της αποχώρησής του, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω του 25%, έχει ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενισχύοντας τις ορέξεις των Δελφίνων και του Αντώνη Σαμαρά, δείχνει να έχει επίγνωση της δεινής θέσης του, αν επαληθευτούν στις πρώτες εκλογές που θεωρούνται χαλαρές, καθώς στην κοινή γνώμη έχει εγκαθιδρυθεί η αντίληψη ότι η κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί έπειτα από δεύτερες εκλογές και δείχνει λοιπόν να έχει επίγνωση της δεινής θέσης του αν επαληθευτούν στις πρώτες εκλογές τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα όσον αφορά στο σκέλος της πρόθεσης ψήφου. Αφήνουμε στην άκρη την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, γιατί σηκώνει πολύ συζήτηση σε σχέση με την πιστότητά της.
0: Βέβαια.
1: Αν έφερνα λοιπόν 25%, καλά θα έκαναν να έλεγαν όλα αυτά περί σχεδίου αντικατάστασής του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Σημείωσε χαρακτηριστικά, θεωρούνται ξεκάθαρες οι δηλώσεις του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εκτιμήσεις, παραδέχτηκε ότι σε περίπτωση που η πρώτη κάλπη μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων των πολιτών και η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει εκείνο το ποσοστό, το 25%, που επιτρέπει την κλιμακωτή χορήγηση του μπόνους, θα πρέπει να παραμερίσει, για να θυμηθούμε μια παλιά φράση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Γι' αυτό και οι επίδοξοι διεκδικητές δεν κρύβουν τους σχεδιασμούς τους, όπως και τα μαχαίρια, Διονύση. Δεν είχαν περάσει λίγες ώρες αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνος Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο πηδάριο. Ο Υπουργός Υγείας επανήλθε στα καρδιά εις βάρος του Νίκου Δένδια, δίχως να τον κατονομάσει, με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από τα γενέθλια λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια τους. Πως έγραψε ο Υπουργός Υγείας και ο ίδιος είχε υπουργικές υποχρεώσεις, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρόν. Θυμίζουμε ότι ο Δένδιας την ημέρα της εκδήλωσης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία και η αιχμή του Αδώνιδος Γεωργιάδη συνδέεται με τη δελφινομαχία της επόμενης ημέρας, καθώς ο Υπουργός Υγείας ουδέποτε έκρυψε τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της παράταξης, ενώ ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν περνά παρατήρητο, Διονύση, το γεγονός ότι ο απουσιολόγος Υπουργός Υγείας άναψε ξανά την κουβέντα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο κύριος Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σχέδια αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϋπόθεση για να μπει ο ίδιος στο κυβερνητικό σχήμα. Και μάλιστα η κοσμοσυρωή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Νίκος Δένδιας πριν 8 μέρες την Παρασκευή με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου να δίνει το παρόν, είναι ο λόγος που θορύβησε τον Άδων Γεωργιάδη, αναφέρουν γαλάζιοι παράγοντες. Και εδώ βέβαια να πούμε πως η προσπάθεια του Άδων Γεωργιάδη λίγα 24 ώρα αργότερα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Τι είπε ο Άδων Γεωργιάδης κάποια στιγμή στη μέση της εβδομάδας? Τι κόντρα να έχω εγώ με τον Νίκο Δένδια? Εκείνος πολιτεύεται στην Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια, μου είναι πολύ συμπαθής ο Δένδιας, κύριος είναι, ευθυτενής είναι, το σχόλιο μου ήταν γενικό. Αυτό είπε ο Υπουργός Υγείας.
0: Μα τώρα, ναι. Πάντως νομίζω πως αυτό το σχόλιο έχει και μια γλαφυρή πλευρά. Δηλαδή είναι σαν να λέει ο κύριος Γεωργιάδης πως μέσα στη Νέα Δημοκρατία τσακωνόμαστε μόνο όταν έχουμε ίδιο συμφέρον ο καθένας και το ενός το συμφέρον σε ό,τι αφορά τα εκλογικά αντιτίθεται με το συμφέρον του άλλου. Οπότε θα έλεγε κανείς πως οι κατά καιρούς κριτικές περί θέσεων, αρχών, κομματικού πατριωτισμού κτλ. Φαίνεται πως σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον είναι προσχήματα. Όταν δηλαδή ένα στέλεχος τόσο προβεβλημένο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης λέει «Μα εφόσον δεν είμαστε από εκλογικής απόψεως ανταγωνιστές, ποιο λόγο έχουμε να διαφωνούμε?» Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι κινησμός, έτσι, μάλλον δεν το κατάλαβε ο κύριος Γεωργιάδης ή μπορεί να μην τον ενδιαφέρει κιόλας.
1: Κυρίως το δεύτερο. Και στο παρελθόν άλλωστε έδειχνε να φωτογραφίζει με αιχμηρή διάθεση τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μιλώντας για υπουργούς που δεν υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου και μετά πέταγε το φιλμ. Ως πιστήριο πάντως, Διονύση, της κατάστασης αναταραχής που βιώνει το Μαξίμου, θεωρείται το μπλέξιμο των γραμμών με τον Βαγγέλη Μημαράκη στη σκιά της απουσίας του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τα γενέθλια. Η Έννοια και το Μαξίμου επιδόθηκαν σε βομβαρδισμό διαρροών περί συνάντησης Μητσοτάκη με Μημαράκη χθες, Παρασκευή, στο Μαξίμου. Παίρναμε δηλαδή πληροφορίες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ότι θα είχε συνάντηση την Παρασκευή ο Μητσοτάκης με το Μημαράκη, ώστε να μεταδώσουν κοινό μήνυμα εν ώψη της εκλογικής μάχης. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ωστόσο, ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτή την εντός εισαγωγικών συνάντηση, με ανθρώπους του περιβάλλοντος του να αναφέρουν ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα από το Στρασβούργο στο τέλος του μηνός. Και οι πιο προωθημένοι εδώ εκτιμούν ότι το επιτελείο Μητσοτάκη επιχείρησε να εξαναγκάσει τον Μημαράκη να έρθει στην Ελλάδα με αυτές τις διαρροές. Άλλοι κάνουν λόγο για κακή συνεννόηση, επιχειρώντας να κλείσουν άρον-άρον και αυτό το κεφάλαιο που παράγει εσωστρέφεια. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί και το pressing του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, έδωσε νέα τροφή στις εκτιμήσεις ότι δεν αργεί η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματος. Είπε ότι διακρίνει σημάδια παρακμής, είπε ότι είναι υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα. Ο κύριος Σαμαράς όμως, πέρα από το γνωστό σχέδιο αντικατάστασης του Μητσοτάκη, που δεν το διαψεύδει, έχει θέσει σε ομοιρία τη Νέα Δημοκρατία στο σκέλος της κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Όσο ο Μεσίνιος δεν ανακοινώνει το κόμμα του, τόσο δυσκολεύεται το Μαξίμου να ανακοινώσει υποψηφιότητες. Και για ποιο λόγο αυτό? Διότι, όπως λένε παράγοντες με γνώση του θέματος και γνώση της κουζίνας, ελοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθούν προς την όχθη του πρώην Πρωθυπουργού οι γαλάζιοι πολιτευτές που θα νιώσουν ρηγμένοι ή θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν περιθώρια επανεκλογής. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς πόσο αλληλένδετες είναι οι καταστάσεις. Πάντως, για να δώσουμε και μια έτσι πικάντικη διάσταση, την υποψηφιότητα χθες του φωτογράφου μόδας Δημήτρη Σκουλού στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, στις βουλευτικές εκλογές που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, είχε προλάβει να την προαναγγείλει ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, λέγοντας μάλιστα με καμάρι ότι είναι συμπαίκτες και στο τένις.
0: Α, ωραία, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Αβόπουλος. Φίλες και φίλοι, όπως αναφέραμε νωρίτερα, σήμερα το απόγευμα και αύριο το απόγευμα πραγματοποιείται στην πλατεία Κουμουνδούρου το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Με συζητήσεις και με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μίλησε γι' αυτό σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο Γιάννης Μπουλέκος, Γενικός Διευθυντής των δύο μέσων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Καταφέραμε τα δύο μέσα αυτά, τα οποία ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όταν μου είχαν αναθέσει την ευθύνη της διοίκησης των δύο μέσων από το Φεβρουάριο του 2025 και μετά, να μου λένε όλοι, ο κοινωνικός μου περίγυρος, ο φιλικό μου περιβάλλον, οι σύντροφοί μου, ότι Γιάννη, μην ανακατεύεσαι.
0: Τι κάνεις τώρα, ε?
2: Μην ανακατεύεσαι τελειωμένη ιστορία. Αυτό λέγανε. Και δυστυχώς για κάποιους, το λέω έτσι, δυστυχώς για κάποιους, αποδείξαμε ότι τα πάντα είναι εφικτά και να το πιστεύεις. Αξιοποιήσαμε τα μέσα που μας έδινε ο νόμος. Αξιοποιήσαμε δημοσιονομικό χώρο. Αναβαθμίσαμε εμπορικά τα μέσα. Και καταφέραμε ένα σχέδιο, και θα το πω δημόσια και την πρώτη φορά, να κλείσει Αυγή και το Κόκκινο. Κάποιοι επενδύουν τα λεφτά τους, όχι, με 31 Δεκάτου 25 θα έχει κλείσει Αυγή και το Κόκκινο. Πλέον όχι μόνο να είναι ζωντανά, όχι μόνο να κάνουν νέες παραγωγές, όχι μόνο να έχουμε αυτή την ανάπτυξη που έχουμε στα social media, αλλά πλέον να διοργανώνουμε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, το οποίο δεν είναι απλά ένα πολιτιστικό φεστιβάλ. Όποιος δει και τα θεματικά τραπέζια, είναι το αντάμωμα όλων των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Είναι το αντάμωμα, και η Αυγή και το Κόκκινο μπορούν να παίξουν το ρόλο του εγγυητή του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις προοδευτικές και στις αριστερές δυνάμεις. Για ποιο λόγο? Γιατί ουδέποτε η Αυγή και το Κόκκινο, και αν και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, δεν αποτέλεσε στρατευμένη δημοσιογραφία. Δεν αποτέλεσε δημοσιογραφία προπαγάνδας.
0: Αυτό που λέμε ντουντούκα.
2: Αποτέλεσε πάντα την καρδιά της αριστερής και προοδευτικής ενημέρωσης. Αυτό που εμείς, που προσωπικά κάνω ως διοίκηση, είναι να προσπαθώ να δείξω ότι αυτά τα δύο μέσα δεν είναι μόνο το παρελθόν τους, δεν είναι μόνο η ιστορία τους, δεν είναι μόνο το μέλλον, το παρόν τους, αλλά είναι και το μέλλον, και μπορούν να δείξουν τον τρόπο, αλλά και τη μέθοδο, και με το σχέδιο για την υλοποίηση μιας άλλης ελευθερίας τύπου, μιας άλλης δημοκρατίας. Ξέρετε, επειδή σας ακούω καθημερινά ότι έχουμε μια διόγκωση της ακροδεξιάς στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό κατά τη γνώμη? Γιατί ακόμα και οι αριστεροί στο σύνολο της Ευρώπης έχουν επενδύσει στον κοινωνικό θυμό, ότι θέλουν να εκφράσουν και δεν θέλουν να το μετασχηματίσουν, τον κοινωνικό θυμό. Εμείς, μέσα από αυτό το φεστιβάλ που διεργείται σήμερα και αύριο, θέλουμε να δείξουμε ότι ο κοινωνικός θυμός μπορεί να μετατραπεί σε πολιτισμό,
0: σε ελπίδα, σε σχέδιο
2: και όραμα για την επόμενη μέρα. Αυτό, όσες φορές είχαμε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στη χώρα μας, είχαμε το μετασχηματισμό του κοινωνικού θυμού σε όραμα και ελπίδα. Δεν μπορεί η αριστερά να μην πείθει και να μην αγαπάει, να μην δείχνει όνειρο και σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εμείς, ως Κόκκινο και Αυγή, αποτελούμε τον εγγυητή του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, να μπορούν να συνυπάρξουν ξανά όλοι αυτός ο κατακαιρματισμένος χώρος σε ένα χώρο. Αποδεικνύεται ότι κανείς από όσους προτείναμε εκ πλην ενός κόμματος, που απευθύναμε πρόσκληση, όλα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα τα αποκρίθηκαν με εκπροσώπους στα θεματικά μας τραπέζια. Θα είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και στις ηγεσίες όλων των κομμάτων, των αριστερών κομμάτων και προοδευτικών κομμάτων της χώρας, στο φεστιβάλ μας. Και πάμε να περάσουμε και λίγο καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην υπόθεση της Κυψέλης, δηλαδή στο φαινόμενο των ρογμών και των καθυζήσεων, τις οποίες έχουν υποστεί δεκάδες κτίρια στην περιοχή. Προφανώς λόγω σοβαρότατων αστοχιών και σοβαρότατων λαθών στις εργασίες επέκτασης του μετρό. Όπως είναι ήδη γνωστό, το θυμίζω απλώς, οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί δυναμικά διεκδικώντας το αυτονοήτως σωστό, πέτυχαν μία πρώτη δικαστική νίκη. Έτσι, η εταιρεία Ελληνικό Μετρό υποχρεούται να τους παραδώσει τις μελέτες και τα έγγραφα που είχαν εκπονηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών στη γειτονιά τους, και δεν ξέρω μήπως έχουν παραδοθεί ήδη. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Να δούμε όμως γενικότερα τι ακριβώς γίνεται εκεί, τι έχει συμβεί, πώς αντιμετωπίζουν οι εταιρείες το θέμα και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Θα μας ενημερώσει τώρα για όλα η Λούλη Σταυρογιάννη, που παρακολουθεί ενδελεχώς την υπόθεση. Λούλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής, ότι και εδώ επιχειρήθηκε ένα κουκούλωμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε χάρη στην κινητοποίηση των κατοίκων που είδαν ζημιές στα σπίτια τους. Mm-hmm. Ο Μετροπόντικας είχε ξεκινήσει, είχε σταματήσει 8 Μαΐου και η δημόσια ανακοίνωση ότι σταμάτησε έγινε στις 15 Ιουλίου. Και βεβαίως έχει ευθύνες και ο Εργολάβος και η Αττικό Μετρό και το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί ήδη άρχισαν να φαίνονται κάποια προβλήματα από όταν έφτασε ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη. Δηλαδή πλημμύρισαν υπόγεια που προφανώς οφείλονται στη λειτουργία του Μετροπόντικα και μετά γέμισαν λάσπη οι δρόμοι της Κυψέλης, Μάρτιο-Γενάρη. Και έφτασε η Αττικό Μετρό να παραδεχτεί το πρόβλημα μόλις στις 15 Ιουλίου. Και αυτό χάρη στις αντιδράσεις τις δίκες, γιατί να μένεις σε ένα σπίτι που δεν ξέρεις σου ξημερώνει, είναι ό,τι χειρότερο.
0: Και να σου λένε κιόλας πως υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας και δεν θα σου πούμε τι τρέχει, και να προσπαθούν να πείσουν τους κατοίκους πως αν κάνουν ένα σοβάτισμα θα έπρεπε οι κάτοικοι να υπέγραφαν ένα χαρτί πως δεν έχουν ακριβώς κάθε δικαιώματος από εκεί και πέρα. Μιλάμε δηλαδή για απίστευτες ομορφιές τώρα. Αποφεύγω να χαρακτηρίσω την πρακτική αυτή. Ναι.
3: Γι' αυτό μιλήσατε και επιχείρηση κουκουλώματος. Mm-hmm. Γιατί τα καμπανάκια που είχαν χτυπήσει πιο μπροστά αγνοήθηκαν.
0: Αλλά και πολύ χοντροκομμένοι λούλοι μου, θα έλεγα εγώ. Ναι. Δηλαδή, ποιος κάτοικος υπήρχε περίπτωση νουνεχής να πει: «Οκ, δεν τρέχει τίποτα», για να είναι. Για να μου τα λένε έτσι θα είναι όταν βλέπει τη ρογμή στο σπίτι του.
3: Ρογμές στα σπίτια τους, πόρτες σφυλιωμένες, πορτοπαράθυρα σφυλιωμένα. Δεν είναι και... Είναι ένας εφιάλτης, θα λέγαμε. Mm-hmm. Να αισθάνεσαι ανασφάλεια μέσα στο σπίτι σου. Τώρα, έχουν παραδοθεί, έχει ανατεθεί από την Αττικό Μετρό στο ΤΕ πραγματογνωμοσύνες. Θα αποτιμήσει την κατάσταση και θα προτείνει τα μέτρα. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Και έχουν γίνει μέχρι τώρα, όσο ξέρουμε, 35 αυτοψίες. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της ενδιάμεσης πραγματογνωμοσύνης δείχνουν ότι 14 κτίρια, προσώρας πάντα, έτσι Διονύση.
0: Mm-hmm, ναι.
3: Χρήζουν στατικής ενίσχυσης. Δηλαδή έχουν βλάβες στις κολόνες και στα δοκάρια. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αποκατασταθούν. Αυτό είναι ευθύνη του αναδόχου. Οι βλάβες στο φέροντο οργανισμό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ξεσπιτωθούν προσωρινά μέχρι να γίνει η αποκατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια μπορεί να μην έχουν όλα τα σπίτια βλάβες στο φέροντο οργανισμό. Εκεί που έχουν μόνο στη τυχοποιία...
0: Δεν είναι πιο απλά τα πράγματα, ναι.
3: Δεν θα χρειαστεί να ξεσπιτωθούν. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι την τελευταία στιγμή, δηλαδή τέλος Ιουλίου που αποφασίστηκε να ανατεθεί στο ΤΕΕ η πραγματογνωμοσύνη, που θα διαρκέσει κοντά στους 6 μήνες, μέχρι την τελική αποτίμηση, ακόμα και εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσαν να υποτιμήσουν το πρόβλημα. Μιλάνε μόνο για ζημιές στην τυχοποιία. Mm-hmm. Άλλο ένα χαρακτηριστικό. Τώρα, για τη βασική αιτία του προβλήματος, με έμπειρους γεωτεχνικούς που γνωρίζουν από τέτοια έργα, που μιλήσαμε για την Αυγή, επιμένουν ότι λόγω στην πίεση της εργατικού κόστους, ο ανάδοχος δεν διαθέτει το έμπειρο προσωπικό και με εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση του Μετροπόντικα.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
3: Ναι. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι γεωλογικές συνθήκες ήταν γνωστές, γι' αυτό έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου μηχανήματος. Mm-hmm. Που αναφέρεται δουλεύει σε φτωχά εδάφη. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος, σε συζήτηση χτες στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη στο δημόσιο για το συγκεκριμένο γεγονός, και άρα το ναι. κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει εκείνον.
0: Την εταιρεία.
3: Ναι.
0: Την εταιρεία. Την κοινοπραξία. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, η ελληνικό μετρό που ελέγχεται από το δημόσιο είναι επιβλέπουσα εταιρεία, έτσι δεν είναι?
3: Προφανώς. Προφανώς και έχει ευθύνη. Δεν σου ανέφερα τυχαία τα περιστατικά ότι...
0: Ναι, βέβαια.
3: Είχαμε διαρροή... Πλημμύρισαν υπόγεια. Μετά είχαμε τον Μπολφό στην Κυψέλη που έτρεχε στους δρόμους. Κάτι γίνεται και με την επίβλεψη.
0: Ασφαλώς.
3: Είναι επιβλέπουσα και κυρίως του έργου το δημόσιο.
0: Ακριβώς. Και να θυμηθούμε πως και ο κύριος Σταχιάου στην αρχή είχε πει δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι κάτοικοι, δεν σημαίνει τίποτα το σοβαρό, έτσι δεν είναι? Αν σωστά θυμάμαι, είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις περί υπερβολών, να το λέω σε ελεύθερη απόδοση.
3: Ναι, και τώρα εδώ μου δίνεις και μια ωραία πάσα να σου πω ότι στην πρώτη ανακοίνωση της 15 τον Ιούλιο που παραδέχονταν ότι ο Μετροπόδικα σταμάτησε, λέγανε σε απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες. Τώρα το γυρίσανε και σε συνέντευξή του την Τετάρτη, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο κύριος Σταχιάος είπε ότι οι καθυζήσεις οφείλονται στη πτώση της πίεσης με την οποία ο Μετροπόντικας ισοστάθμιζε την εδαφική πίεση, και το αν αυτό οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες ή σε σφάλμα θα κριθεί και υπενόησε ότι το θέμα θα παρεπιπτυθεί σε διαιτησία. Τόσο καλά.
0: Τι να πει κανείς. Και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει τεχνογνωσία, κοντεύει να κλείσει ένα τέταρτο του αιώνα, μπορεί να έχει κλείσει ήδη, δεν κάνω το λογαριασμό ακριβώς από τότε που έγινε ο βασικός κορμός του μετρό στην Ελλάδα. Δεν είναι να πεις ότι μπορούμε να δώσουμε και άλοθη, το άλοθη της άγνοιας ή, του ή εν πάση περιπτώσει του καινοφανούς. Τι άλλο να πει κανείς, τέλος πάντων. Τι άλλο να πει κανείς.
3: Οι μελέτες, και ξέρουμε και τις γεωλογικές συνθήκες, δεν είναι κάτι άγνωστο.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λούλη. Σε ευχαριστούμε. Το βέβαιο είναι πάντως ότι οι κάτοικοι και μπράβο τους κινητοποιήθηκαν αμέσως, έκαναν αυτά που έπρεπε.
3: Θα είχε και πολλά μπράβο. Θα είχε αποσιοποιηθεί, θα είχε θαυτεί.
0: Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λούλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό απόγευμα. Yes. Λούλη Σταύρα, Γιάννη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Μαριάνθη Πατσαλή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα σιγά σιγά να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά από αυτό για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το κόκκινο.
7: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
6: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοκκιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να αφήσουμε την μετρόπληκτη Κυψέλη. Είδαμε πως έχει εκεί το θέμα με τις ρογμές και τις καθυζήσεις, για να πάμε νοερός πάντα μερικές εκατοντάδες μέτρα παραδίπλα. Στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα των 4.000 μαθητών και των περίεργων οσμών. Οσμών αερίου, εξαιτίας των οποίων δεν προσέρχονται από την Παρασκευή, ή μάλλον δεν προσέρχονται εδώ και πολλές μέρες οι μαθητές στα σχολεία, και από την Παρασκευή κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν επρόκειτο να αναλάβουν το παραμικρό ρίσκο για την ασφάλεια των παιδιών. Πολλά άλλα όμως σχετικά με την υπόθεση δεν είναι τόσο αποσαφηνισμένα και ξεκάθαρα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ψηλαφίσουμε τα πώς και τα γιατί αυτής της υπόθεσης, μιλώντας με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, εκπαιδευτικό και πρόεδρο της τρίτης ΕΛΜΕ, που καλύπτει βεβαίως και τα σχολεία της Γκράβας. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι. Κύριε Καραγιάννη, μας ακούτε?
1: Λοιπόν, σας ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είμαι ο Στέλιος Ολυμιός από το Βόλο και μάλλον έγινε κάποιο λάθος στη σύνδεση. Δηλαδή, θα κάνουμε μια ανταπόκριση για το πώς πήγε η
0: πόλη διαμαρτυρία. Σας είχαμε προγραμματίσει αμέσως μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ωραία. Είπαμε στην αρχή να το πάρουμε στρωτά από την Κυψέλη, στην Κυψέλη που είναι κοντά στο Γαλάτσι, και μετά να πάμε στο Βόλο. Αλλά τώρα, αφού κάναμε αυτό το λάθος, πάμε στο Βόλο. Λοιπόν, να πω περί τίνος πρόκειται. Ότι στον Βόλο σήμερα έγινε μία πορεία κατοίκων, μία διαδήλωση κατοίκων. Κατοίκων που αντιτίθεται στην καύση απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ, έτσι δεν είναι? Τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεστε, κύριε Στέλια Λιμνέ, που είστε εκπρόσωπος περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Μαγνησίας, θα μας τους πείτε τώρα, μαζί βεβαίως με το πώς πήγε η κινητοποίηση.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας πω ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που στην Ελλάδα δεν είναι μοναδικό, δηλαδή μια βαριά βιομηχανία, βαριά όχι μόνο από την άποψη της εγκαταστημένης ισχύως, αλλά και από την άποψη της όχλησης, είτε αυτός είναι θόρυβος, είτε αυτή είναι ρήπανση στο περιβάλλον. Και εδώ λοιπόν η ΑΓΕΤ λειτουργεί πλέον μέσα στην πόλη του Βόλου, κυριολεκτικά μέσα στην καρδιά της πόλης του Βόλου, ενώ θα έπρεπε να είναι ήδη σε κάποιο βιομηχανικό οικόπεδο, σε κάποια βιομηχανική περιοχή. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο εδώ, το έχουμε και στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη με την άλλη βιομηχανία, τον Τιτάνα. Παρ' όλα αυτά, το πράγμα οξύνθηκε όταν εδώ και μια δεκαετία άρχισαν να καίνε αυτές οι βιομηχανίες σκουπίδια για να παραπέμπουν. Άρχισαν να καίνε δηλαδή ένα παραπροϊόν, ένα απόβλητο που κυρίως περιέχει πλαστικά. Και θα έπρεπε ουσιαστικά αυτό να αποδομείται με άλλο τρόπο. Εν τούτης προκειμένου καύση, επειδή ακριβώς είναι παράγωγο του πετρελαίου το πλαστικό και επειδή διατίθεται πλέον με επιδότηση. Δηλαδή η ΑΓΕΤ συγκεκριμένα περίπου 200.000 τόνους, αυτή είναι η νέα άδεια που πήρε, 200.000 τόνους το χρόνο και να τους καίει στην κατατάθεση από την Νότια Ιταλία, την περιοχή του Σαλέρνο και της Νάπολης. Η επιδότηση είναι αξιόλογη με αποτέλεσμα
0: να υπάρχει κίνητρο μεγάλο, δηλαδή.
1: Μεγάλο κίνητρο, δεκάδων εκατομμυρίων. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό τώρα. Τι προκαλεί αυτό? Αυτό με βάση τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε στην.
0: Ναι.
1: Προκαλεί δηλητηριώδεις ρήπους, πέραν από τους συνήθεις ρήπους που εκπέμπονται από οποιαδήποτε καύση, δηλαδή αέρια του θερμοκηπίου κτλ. Εδώ έχουμε και δηλητηριώδεις ρήπους που οφείλονται πλαστικά. Έχουμε διοξίνες, φουράνια και βαριά μέταλλα. Μάλιστα, μία έρευνα που έγινε και πληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2018 και την εκτέλεσαν δύο ιατρικοί σύλλογοι, Βόλου Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, απέδειξε ότι ο Βόλος είναι πρωταθλητής σε καρκίνους και εγκεφαλικά επεισόδια σε πρόωρους θανάτους νέων ανθρώπων. Και τα στοιχεία είναι σε σχέση με την Ελστάτ, με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Βόλος πρωταθλητής. Λοιπόν, αυτό το θλιβερό προνόμιο έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους δύο και τρεις φορές στο παρελθόν, με 10.000 βολιώτες να διαμαρτύρονται. Κάποια στιγμή έληξε η άδεια της ΑΓΕΤ και περιμέναμε να υπάρξει αυτό που λέει το πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου, δηλαδή με την κατάσταση του εργοστασίου και αξιοποίηση του χώρου για τουρισμό και ψυχαγωγία. Δεν έγινε αυτό. Το Υπουργείο έδωσε νέα άδεια παράτασης τριετής λειτουργίας στην ΑΓΕΤ και κατήργησε και μάλιστα αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που προστάτευαν τόσο τον παγαστικό από αυτά τα απόβλητα που απαγόρευσε το Συμβούλιο Επικρατείας να μπαίνουν στον παγαστικό. Βέβαια, κατήργησε και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που είχε περιορίσει την αύξηση των ρήπων που είχαν δώσει υπουργοί και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλα αυτά θα τα λέω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ναι, την ευκαιρία ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε.
0: Σας χάνουμε κύριε Λιμνέ.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις του Βόλου, πρωτοβάθμιες, και πολίτες που συνιστούν διάφορα άτυπα κινήματα. Άτυπα κινήματα ενάντια στην καύση των σκουπιδιών, για την προστασία του παγαστικού, για την προστασία της Κάρλας. Σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουμε το μέτωπο ενάντια στη την δραστηριότητα που είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία. Σήμερα περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου και έκαναν πορεία προς την ΑΓΕΤ, όπου εκεί έγιναν διάφορα πολιτιστικά δρόμενα, δηλαδή τρία τοπικά συγκροτήματα έπαιξαν μουσική και θύμισαν τη δολοφονία του Μάγκου που έγινε σε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Κινητοποίηση,
1: κινητοποίηση. Τη δολοφονία. Στην περίπτωση. Όλα. Μια δυστοπία. Σήμερα εξετυλίχθηκε και. Αυτά έχω.
0: Κύριε Λιμνέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ειδικά στο τέλος σας ακούσαμε πολλές διακοπές. Κάτι δεν πήγαινε καλά στη γραμμή, αλλά εντάξει, εσείς πάντως συνεχίζετε και εδώ είμαστε για να καλύπτουμε τις δραστηριότητές σας.
1: Και προγραμματίζουμε το Μάρτιο μεγάλο πανβολιώτικο συλλαλητήριο, και λέω το Μάρτιο γιατί μέχρι τότε θα έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις σε ό,τι αφορά το νομικό επίπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιμνέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Και από το Βόλο πάμε στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα. Το πώς έχει σε αδρές γραμμές η υπόθεση, σας το είπα. Να δούμε τώρα τι ξέρουμε. Τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, εκπαιδευτικό και πρόεδρο της Τρίτης ΕΛΜΕ, που καλύπτει βεβαίως και το σχολικό συγκρότημα Γκράβα. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βεθράτη.
0: Είπα νωρίτερα στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας πως από την πρώτη στιγμή και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είπαν αποκλείεται να αναλάβουμε το παραμικρό ρίσκο για την ασφάλεια των παιδιών. Από την Παρασκευή τα παιδιά με τηλεκπαίδευση κάνουν μαθήματα. Αν κάνω κάποιο λάθος στο χρονικό προσδιορισμό με διορθώνετε. Αυτό που εγώ ξέρω, το λέω όσο πιο σύντομα μπορώ, είναι το εξής. Πως είχαμε ως μες 16 Σεπτεμβρίου και μετά 25 Σεπτεμβρίου. Αρχικά είχε υποθεί ότι μάλλον δεν είναι τίποτα. 21η, ναι. Λοιπόν, έκλεισε η στρόφιγγα, οι οσμές εξακολουθούσαν να υφίστανται τουλάχιστον κάποιες στιγμές κατά περιόδους, μπορεί όχι μονίμως. Ο Δήμος Γαλατσίου που έχει μία ευθύνη σε ό,τι αφορά, μαζί με το Δήμο Αθηναίων βεβαίως, το σχολικό συγκρότημα είπε κάποια στιγμή ναι, υπάρχει διαρροή αλλά δεν είναι μεγάλη. Μία από τις δύο εταιρείες που είναι αρμόδιες είπε θα ελέγξουμε αλλά θέλουμε και τα σχέδια από την άλλη εταιρεία. Γενικώς υπάρχει μια ασάφεια ως προς το θέμα.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται ακριβώς.
2: Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι έντονη οσμή διαπιστώθηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας. Η Διευθύντρια έστειλε στο Δήμο Αθήνας και ζήτησε να γίνει έρευνα. Η εταιρεία Έναον ήρθε και έκανε έρευνα σύμφωνα με αυτά που λέει ο Δήμος Αθήνας. Δεν βρέθηκε κάτι που να σχετίζεται ότι υπάρχει διαρροή αερίου. Φεύγουν μετά στις 21 Σεπτεμβρίου, χτυπάει συναγερμός για διαρροή αερίου. Ξανάρχεται στέλνεται στο Δήμο Αθήνας, από το πάλι από το συγκρότημα, έρχεται, εξετάζεται και βρέθηκε ότι ήταν κατά λάθος ο συναγερμός. Δηλαδή, ο ανιχνευτής που διαρροής φυσικού αερίου, κατά λάθος, επειδή είχαν μπει κάποια νερά στην πλακέτα από τον πάνω όροφο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Αλλάξαν την πλακέτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι πέρασαν νερά, μήπως δείχνει πεπαλαιωμένο σύστημα εκεί?
2: Αυτό ακριβώς είπε και ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, την Πέμπτη που κάναμε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι μιλάμε για ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Είναι πάνω από 15 χρόνια περίπου. Στις 2 Σεπτεμβρίου, έντονη οσμή, τρίτη φορά, στο 21ο Λύκειο και βγάζει τους μαθητές η διευθύντρια έξω από το συγκρότημα, στο θεατράκι. Εκεί ξεκινάει το θέμα να αναδεικνύεται. Την ίδια την Παρασκευή ήρθε η Έναον, η εταιρεία Έναον, αυτή έχει το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Mm-hmm. Αυτή έκανε ελέγχους και την ίδια μέρα έβγαλε και, ας το πούμε, ένα πόρισμα, ότι αυτή όμως έκανε ελέγχους μέχρι το μετρητή που πάει στο συγκρότημα της Γκράβας. Από εκεί και πέρα, μέσα, είναι άλλη εταιρεία υπεύθυνη για την εγκατάσταση και για τον έλεγχο. Είναι η εταιρεία Icon. Αυτή μέχρι η Έναον δεν βρήκε κάτι μέχρι τον μετρητή. Λοιπόν, αυτό το έβγαλε, το είπε. Αλλά από εκεί πέρα μετά έκλεισε την παροχή, αλλά εμάς κανένας δεν μας μεριτεί και σαφή διαβεβαίωση να μας πει ότι, ξέρετε, δεν κινδυνεύεται. Δεν ξέραμε.
0: Και είναι απολύτως λογικό, διότι σε τελική ανάλυση ουδής μπορεί να ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βιολάντα, πολύ πρόσφατο είναι αυτό που έγινε στην Πλάκα, δεν είναι να παίζει κανείς με αυτά.
2: Ναι. Για το συγκρότημα της Γκράβας, μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολικό στην Ελλάδα, για 4.000 μαθητές, πάνω από 4.000 μαθητές περίπου, 500 εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί κατά βάση, αλλά και βοηθητικό προσωπικό. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, τώρα, ο Δήμος Αθήνας την προηγούμενη Παρασκευή είπαν ότι την Παρασκευή να φύγεται. Βέβαια, οι μαθητές είχαν ήδη φύγει. Όταν οι δύο Δήμοι βγάλανε για αναστολή λειτουργίας, οι μαθητές ήμασταν όλοι έξω φυσικά. Λοιπόν, από Δευτέρα μετά είχε τεθεί το ζήτημα αναστολής. Αυτό ζητούσαμε κι εμείς. Οι γονείς και οι μαθητές πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις, από την Παρασκευή ξεκινήσανε και τις επόμενες μέρες, τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς φυσικά ως σωματείο στηρίξαμε και συμμετείχαμε σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, οπότε το θέμα αναδείχθηκε.
0: Ναι.
2: Και καταλήξαμε να πάμε εμείς, να ζητήσουμε εμείς ως σωματείο να μπει προημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθήνας την Πέμπτη, στις 8 Σεπτεμβρίου. Τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Τι είχε γίνει πριν. Ο Δήμος Αθήνας ναι μεν έλεγε ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν ήταν ούτε σαφής και ρητή αυτό. Δηλαδή παρέπεσε σε μια αλληλογραφία και δεν ξεκαθάριζε. Δηλαδή εμάς δεν μας ξεκαθάριζε ότι, ξέρετε, δεν κινδυνεύουμε, δεν πάμε να κάνουμε μάθημα. Αντίθετα, ο Δήμος Γαλατσίου, όπου ο Δήμαρχος είχε στείλει mail στους διευθυντές που υπάγονται στο Δήμο Γαλατσίου τα σχολεία, ότι ναι, τη Δευτέρα πηγαίνετε μέσα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Κοιτάξτε δηλαδή, τι γίνεται τώρα όμως. Ο Δήμος Γαλατσίου δεν είναι η αρμοδιότητά του ο έλεγχος του καυστήρα και του δικτύου κάτω. Αυτός ανήκει στον Δήμο Αθήνας. Ο Δήμος Αθήνας όμως ρητή εντολή δεν είχε δώσει. Και εκεί γινόταν όλο αυτό το μπέρδεμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σχολείο.
0: Βέβαια, και πολύ καλά κάνατε. Και εσείς και οι γονείς και τα παιδιά. Αλίμονο. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος, είναι πως καθώς αυτού του είδους οι έλεγχοι έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και κακά τα ψέματα, οι δημοτικές αρχές εξαρτώνται από την αρτιότητα, την ευσυνειδησία της δουλειάς που θα κάνουν ή που δεν θα κάνουν ιδιωτικές εταιρείες, δεν μπορεί να είναι και σίγουροι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να είναι σίγουροι δηλαδή οι Δήμοι, δεν μπορεί να είναι σίγουροι οι δημοτικές αρχές. Γι' αυτό ίσως παρατηρούνται και αυτές οι αντιφάσεις, οι μικροαντιφάσεις που μας περιγράψατε. Δηλαδή είναι δύο εταιρείες. Η μία εταιρεία, εξ όσων γνωρίζω, ο εκπρόσωπός της είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο: εμείς θα πάμε να κάνουμε ελέγχους, αλλά ξέρετε, θέλουμε τα σχέδια που περιμένουμε από την άλλη. Δηλαδή, ναι, είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες που, από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων, πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους και οι δημοτικές αρχές θα εκλάβουν, θέλοντας ή μη, ως ορθά τα πορίσματα δύο ιδιωτικών εταιριών και όχι κάποιων δικών τους φορέων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και ίσως αυτή είναι και, να είναι και μία πηγή προβλημάτων, δεν ξέρω.
2: Ναι, καλά, καταλαβαίνετε. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι το παράδοξο είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν εκπρόσωπος της ΕΝΑΟΝ. Ήταν, ναι, της ΑΙΚΟΝ που θα κάνει
0: αυτό,
2: τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό,
2: ναι. Η ΕΝΑΟΝ δεν εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν η μόνη που έκανε έλεγχο. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα παράδοξα αυτά. Mm-hmm. Φυσικά είναι ο έλεγχος, ποιος κάνει τον έλεγχο και κάθε πότε γίνεται. Εμείς, αφού ασχοληθήκαμε λίγο με το θέμα, θέσαμε στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το εξής. Η κατάσταση έχει πάνω από 15 χρόνια γίνει. Δεν θα πρέπει να, σίγουρα φαντάζομαι, πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση, ναι, του δικτύου που είναι μέσα στο συγκρότημα Γκράβας.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς ζητάμε, όχι από την τωρινή Δημοτική Αρχή και από τις προηγούμενες, την προπροηγούμενη, πότε έγιναν από την αρχή που έχει κατασταθεί το δίκτυο, πότε έγιναν έλεγχοι συντήρησης και πότε έγινε συντήρηση. Τέλος πάντων, η τελευταία φορά που έγινε συντήρηση. Αυτό το ζητάμε και αναμένουμε να μας το δώσουν.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπατε, αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, τα πορίσματα της εταιρείας, της ΑΕΚΟΝ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί ο Δήμος να τα ελέγξει. Θα δεχθεί αυτό που λέει η εταιρεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, εδώ είμαστε για να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Θα το πω όμως, το είπα στην αρχή, το είπα κάπου στη μέση, θα το πω και στο τέλος. Μπράβο σε εσάς τους εκπαιδευτικούς, μπράβο και στους γονείς.
2: Στους είπατε... γονείς, κυρίως στους γονείς,
0: ναι,
2: στους συλλόγους γονέων.
0: Που είπατε, αφήστε τώρα, τα μαθήματα τα βρίσκουμε και αύριο, μπορούμε να τα κάνουμε με τηλεκπαίδευση, παρότι δεν είναι η καλύτερη λύση βεβαίως. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των παιδιών. Και η δική σας τελική ανάλυση. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Καραγιάννης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Για να πάμε τώρα στο διεθνές στερέωμα. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός, για τον οποίο έχουμε συζητήσει. Στο Ισραήλ η κυβέρνηση είναι πολύ πολύ θυμωμένη, διότι έλαβε Νόμπελ Ειρήνης η Νάβη Πιλάι, η νομικός από την Νότια Αφρική, που εκτός όλων των άλλων έχει αναδείξει βάσει της ιδιότητάς της και τα εγκλήματα του Ισραήλ, τόσο τη γενοκτονία στη Γάζα όσο και την εθνοκάθαρση στην Δυτική Όχθη, κυρίως στη Γάζα. Στο Ισραήλ όμως θα έχουν προς το τέλος του μήνα και εκλογές. Για τις επικείμονες αυτές βουλευτικές εκλογές, εκεί μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τι διακυβεύεται λοιπόν, τι θα κριθεί και τι δεν θα κριθεί, με την όποια έκφαση θα έχει η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Ρούσος.
3: Πρώτα απ' όλα θα κριθεί το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου. Δηλαδή, αν ο Νετανιάχου και η συμμαχή του, δηλαδή ο θρησκευτικός σιωνισμός, Μπεν-Γκβίρ, Σμότριτς κτλ., θα έχουν τη δυνατότητα να ξανασχηματίσουν κυβέρνηση. Και έστω και κυβέρνηση μειοψηφίας, ας το πούμε έτσι. Γιατί οι άλλοι δεν θα έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα μέτωπο το οποίο να πάρει την εξουσία, η αντιπολίτευση εννοώ. Οπότε είναι γεγονός ότι χωρίς τον Νετανιάχου στην κυβέρνηση θα αλλάξουν οι τόνοι της Ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα έχει αυτές τις ρατσιστικές δηλώσεις και τη συμπεριφορά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όμως στις στρατηγικές τους αποφάσεις, δηλαδή στις αποφάσεις που παίρνουν για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επίλυση, ποια θα είναι η διαδικασία επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος ή και των άλλων μετώπων που έχει ανοίξει το Ισραήλ, στο Λίβανο, με το Ιράν, στη Συρία κτλ., νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, και ο Λαπίντ και ο Άιζενκοτ έχουν πει ότι δεν δέχονται τη λύση των δύο κρατών, δεν τη συζητούν. Άρα δεν έχουμε κάτι που να μπορεί να πάει τα πράγματα παραπέρα. Επίσης, εντάξει, δεν θα έχουμε αυτές τις εξόφθαλμες και ομότητες των επίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αλλά θα έχουμε μια πιο, αν θέλετε, όχι κρυμμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει μια λιγότερο ηχηρή συνέχιση των επικισμών στην Δυτική Όχθη, γιατί καμία κυβέρνηση του Ισραήλ ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Όσλο, που ήταν η πιο σημαντική προσπάθεια για ειρήνη από το 1993 μέχρι το 2000 περίπου, πάλι και εκεί είχαμε μια αύξηση των επικισμών. Δηλαδή αυτό δεν θα σταματήσει, απλά δεν θα γίνεται με αυτό, πιθανόν να μην γίνεται με αυτό τον νομό τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, τον βάρβαρο τρόπο, αυτόν τον τρόπο που της βίαιης εθνοκάθαρσης που έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ ενδέχεται να επιφέρει, δεν είναι βέβαιο, ενδέχεται όμως σε κάποιες αλλαγές στις σχέσεις του εν λόγω κράτους με την Τουρκία. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνώς σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Ρούσος και γι' αυτό.
3: Πιθανόν να φύγει ο Νετανιάχου, πιθανόν λέω, δεν είναι σίγουρο, θα εξαρτηθεί και από τις κινήσεις της Τουρκίας, όπου εκεί ο Ερντογάν παραμένει. Μπορεί να δημορφωθούν κάποιες γέφυρες, κάτι διάβλη επικοινωνίας που να διαμορφώσουν καλύτερες σχέσεις. Δεν σας λέω ότι άμα φύγει ο Νετανιάχου την επόμενη μέρα θα αγκαλιαστούν η Τουρκία με το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουμε και καλύτερες σχέσεις. Δεν είναι σίγουρο, απλά λέω ότι ανοίγει μια προοπτική.
0: Είχατε πει στο παρελθόν, για να μείνω λίγο σε αυτό που λέτε, ότι το είχατε επισημάνει πως ακόμη και στην περίοδο των εντονότατων διαξηφισμών, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένες. Ανέτρεξα και σε κάποια στατιστικά στοιχεία και είδα ότι τα πράγματα ήταν όντως πολύ εντυπωσιακά.
3: Ναι, μα δεν είναι μόνο ότι ήταν εντυπωσιακά. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα είναι ότι, τουλάχιστον όσον αφορά το πετρέλαιο, το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό εισάγει το πετρέλαιο από την Τουρκία. Το πετρέλαιο που χρειάζεται, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που χρειάζεται, το εισάγει από την Τουρκία, από τον αγωγό Μπακού Τσεϊχάν, ο οποίος τροφοδοτεί το Ισραήλ. Και αυτή η τροφοδότηση του Ισραήλ με πετρέλαιο δεν έχει σταματήσει ποτέ, που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή περνάει μέσα από την Τουρκία και φτάνει στη Μεσόγειο και από εκεί πηγαίνει με τάνκερ στο Ισραήλ. Δεν έχει σταματήσει αυτό ποτέ. Ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο δεν έχει μειωθεί αυτή η

0: είναι πάρα πολύ στενές. Να θυμίσω ότι σε μεγάλη βοήθεια, θα έλεγα αποφασιστική βοήθεια που έδωσαν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους για να συλλάβουν τον Οτσαλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν πάντα τα εχθροί και δεν θα είναι. Γιατί κάποτε υπήρχαν και πριν από όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν και πολύ καλοί φίλοι. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που είναι μια προοπτική. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική ζωή στο Ισραήλ, ποιος θα αναλάβει κτλ. Αλλά βέβαιο είναι ότι χωρίς τον Νετανιάχου θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας η και η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ. Διπλωματικής ευελιξίας, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτά με τα διεθνή, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πάλι στα δικά μας. Ο θάνατος του Διονύση Χαριτόπουλου, ενός ανθρώπου με πολύ πλούσιο και ξεχωριστό συγγραφικό έργο, κατά γενική ομολογία αποτελεί μεγάλη απώλεια για τα γράμματα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτό το υπογραμμίζουν, εκτός των άλλων, οι αστήρευτες εμπνεύσεις του συγγραφέα. Τι να θυμηθεί κανείς από το 525 τάγμα πεζικού και τα παιδιά της Χελιδόνας μέχρι σήμερα. Αδυνατεί κάποιος, εάν δεν ανατρέξει στο διαδίκτυο, να θυμηθεί ενδεχομένως και το πόσα βιβλία ο ίδιος του Χαριτόπουλου έχει διαβάσει. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με έναν φίλο και συνεργάτη του Διονύση Χαριτόπουλου, με τον Βαγγέλη Γεωργακάκη, υπεύθυνο των εκδόσεων Μοτίβο Τόπος, δηλαδή τον εκδοτικό οίκο, με τον οποίο συνεργαζόταν ο Χαριτόπουλος τα τελευταία, αλήθεια, πόσα χρόνια, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
2: Πλέον ακριβώς 20.
1: 20, μάλιστα.
2: Εννοώ παρακάτι. Το 2007 φτιάχτηκαν οι εκδόσεις Τόπος και από τότε συνεργαζόμαστε με τον Διονύση σταθερά. Άρα συμπληρώθηκαν 20 χρόνια και τη χρονιά που ο Διονύσης συμπλήρωνε συγγραφικά 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πώς κυλάει ο χρόνος.
2: Το 1976 βγήκε το πρώτο του.
1: Ήταν το τάγμα πεζικού, το 525. Ναι. Μάλιστα. Και αν δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, πάντως ήταν εκείνες οι εποχές. Για εγώ που θυμάμαι το τάγμα πεζικού, τα παιδιά της Χελιδόνας, τα θυμάμαι περίπου.
2: Τα θυμάμαι, τα νικιά γραβάτα, η Δέσποινα.
1: Και η σύμπτωση είναι, μιλούσα προσφάτως με τον ένα πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον Θανάση Παπαγεωργίου, που μου έλεγε ότι σχεδιάζει, όχι φυσικά να ανεβάσει, και θα ανεβάσει τα Αυγά Μαύρα στο δικό του θέατρο, στη Στοά του Ζωγράφου. Βεβαίως εμείς τα είδαμε και στην παράσταση, στην εξωτερική, με τον, εξαιρετική, με τον Αντώνη Αντωνίου.
2: Είναι γεγονός ότι ο Διονύσης ο Χαριτόπουλος, πέρα τη μοναδικότητα της γραφής του και τα λοιπά, ήταν και ο άνθρωπος που τόλμησε να θίξει λογοτεχνικά για πρώτη φορά αρκετά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αγγίξει εύκολα, ας το πούμε, η λογοτεχνία. Ο εμφύλιος, ας πούμε, που ο Χαριτόπουλος τόσο μέσα από τα Αυγά Μαύρα αλλά και από τα παιδιά της Χελιδόνας κυρίως, ήταν μια πρώτη αναφορά στα μεγάλα τραύματα που άφησε ο εμφύλιος αλλά και στην πραγματικότητα εμφυλίου. Το ίδιο πρωτοπόρος ήταν και στην κριτική, ας πούμε, της γενιάς των Γιάπηδων, την εποχή που όλοι τους είχαμε περιπολού, για ας το πούμε κάποιους, την περίοδο της ανόδου των ονείρων, ας πούμε. Ο Χαριτόπουλος με τις δανεικές γραβάτες, με το εναντίο του Μάλμπορο, με διάφορα βιβλία του, σχολίαζε αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, για να μην πούμε βέβαια για το μνημειώδες έργο του τον Άρη που έφερε στην πραγματικότητα της Ελλάδας και σε μια σωστή διάσταση την προσωπικότητα του Άρη.
1: Έχουμε σχεδόν τελειώσει, Βαγγέλη, ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω, με την έννοια ότι έχει τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος. Πιστεύεις ότι εκτός από τον πλούτο των θεμάτων που έπιανε ο Άρης, ο Διονύσης Χαριτόπουλος, είδες, αναφέρθηκε στο Βελουχιώτη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν και αυτό το κοφτερό που είχε στη γραφή του, που τον έκανε έτσι τόσο?
2: Κοίταξε, αυτό νομίζω ήταν και θέμα χαρακτήρα και θέμα της ενασχόλησης του με την διαφήμιση για ένα διάστημα που άφησε το σημάδι του στη γραφή του, αλλά

0: και κυρίως γιατί ήταν ένας συγγραφέας που μισούσε το περιττό. Δηλαδή, στα βιβλία του σπάνια θα βρεις κοσμητικά επίθετα. Είναι, όπως έλεγε ο Γεωργουσόπουλος, ένας συγγραφέας που κάνει λογοτεχνία με ρεάλια, με ουσιαστικά και ρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό γατζώνει τον αναγνώστη, τον βάζει μέσα στο περιβάλλον του με ένα μοναδικό τρόπο.
1: Βαγγέλη Γουραγάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Παγκόσμια μέρα δράσης για την Παλαιστίνη σημερινή. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Πάρκο Ελευθερίας. Συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα ήταν το κεντρικό αίτημα στην κινητοποίηση που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε νέα αντιφασιστική συγκέντρωση, καλεί σήμερα ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ιερών, στην Ελευσίνα. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους, 22 ετών, για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Στους δρόμους οι βολιώτες κατά της καύσης σκουπιδιών. Μαζική συγκέντρωση νωρίτερα και πορεία προς τη τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στο Εγάλαιο που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια σε απόσταση 400 μέτρων. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Βαλιανάτο.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Απεριτίφ με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Στον ήχο, πολύτιμος αργός, ο Σπύρος Πακώστας. Όσο για την επικοινωνία μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο γνωστό αριθμό. Τον επαναλαμβάνω. 69-85-87-0-059. Επαναλαμβάνω. 69-85-87-0-059. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για την ΠΙΑΦ. Θα αρχίσω με την ΠΙΑΦ. Μεγάλωσε σε ένα μπουρδέλο. Ενώ στα παιδικά της χρόνια υπήρξε τυφλή. Από τα 7 της γύρναγε στους δρόμους του Παρισίου και τραγουδούσε μαζεύοντας κέρματα για την επιβίωση. Ένα απόγευμα στα 18 της θα την ακούσει ο ιδιοκτήτης του πιο in καμπαρέτ της Γαλλίας. Τρελαμένος με τη φωνή της μικροσκοπικής κοπέλας, 1,47 το ύψος της, τη ζητά το ίδιο βράδυ κιόλας να πάει τραγούδι στο μαγαζί. Η μικρή Edith Gasson θα γυρίσει στο σπίτι, θα σιδερώσει το μοναδικό καλό μαύρο φόρεμά της και το βράδυ στο καμπαρέ θα ακούσει από την Louis Leplay, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ που λέγαμε, το καινούριο της όνομα. Edith Piaf, που πάει να πει Edith το σπουριετάκι. Έκτοτε η γυναίκα που με τη φωνή της χρωμάτισε ένα εξίτηλε τον 20ο αιώνα, όταν τραγουδούσε, φόρουσε πάντα μαύρο φόρεμα και πάντα είχε κολλημένα τα χέρια στα πλευρά της. Όπως τότε, την πρώτη βραδιά που στάθηκε αμήχανα μπροστά στο κοινό του καμπαρέ.

0: Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un
1: navire. Γιατί έβαλα το Milord? Γιατί θα σας πω το εξής. Αυτή η γυναίκα με την τόσο άτακτη ζωή ερωτική, την άτακτη ερωτική ζωή, κάπου μυστικά πρέπει να αγάπαγε πολύ τους Έλληνες. Εξηγούμε. Το 18 Σεπτεμβρίου του 1946 πια εμφανίζεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Κοτοπούλη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της λοιπόν στην Αθήνα, η 31χρονη τότε Γαλλίδα Στάρ γνωρίζει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν. Τον ερωτεύεται, αλλά δυστυχώς για αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο έρωτος πια όμως συνεχίστηκε για καιρό. Μάλιστα σε ένα γράμμα που του έστειλε από το Παρίσι, του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα κανένα τάκι». Παρένθεση. Το φθινόπωρο του 1989, στην παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος των εκδηλώσεων του Ιδρύματος Γκλανδί Χόρν, ήταν εκεί και ο Τάκης Χόρν. Με το θράσος τότε του νεαρού συντάκτη, τον ρώτησα αν αλήθευε ότι τον είχε ερωτευτεί η ΠΙΕΦ. «Δεν ξέρω τι μου λέτε», μου απάντησε ο πάντα ευγενής και πάντα διακριτικός μέγας Έλληνας ηθοποιός. Λοιπόν, λίγα χρόνια αργότερα στο Παρίσι, η ΠΙΕΦ θα γνωρίσει τον νεαρό Ελληνοεγύπτιο συνθέτη, τον Ζορζ Μουστακή. Το ίδιο βράδυ τον θα ερωτευθούν και την άλλη μέρα τον χρήσει κύριο ΠΙΕΦ. Και αυτός θα της χαρίσει το Milord. Της γράφει αυτήν το Milord, αυτό που ακούσατε. Ένα χρόνο πριν το θάνατό της, η ΠΙΕΦ θα παντρευτεί επιτέλους έναν Έλληνα, τον κομμωτή της, Στεφάνη Λαμπούκα. Και επειδή δεν ήθελε να τον κάνει τραγουδιστή, τον βάφτισε «Τεός αγαπώ». Ήταν η μοναδική ελληνική λέξη που ήξερα. Τέλος, την ίδια χρονιά θα τραγουδήσει και συναντηθεί με τον Μίκη Θεοδωράκη για τις ανάγκες της ταινίας «Οι εραστές του Τεριέλ». Λέει ο Μίκης, τη γνώρισα παραμορφωμένη δυστυχώς. Δεν ήταν μόνο η κοντούλα έθραυστη ΠΙΕΦ, αλλά μια γυναίκα με άσχημα δόντια και παραμορφωμένα δάχτυλα από την αθρίτιδα. Κάθισε στο πιάνο και όταν άρχισε να τραγουδάει, έκαλα. Ήταν φοβερή, φοβερή, αξέχαστη στιγμή. Αυτά είπε σε μια συνέντευξη στη ΛΕΒ. Η ΠΙΕΦ πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1963. Την άλλη μέρα, σύμπτωση, την άλλη μέρα πέθανε και ο Ζαν Κοκτώ που τη λάτρευε και που για αυτήν είχε γράψει το μονόλογο «Ο ωραίος αδιάφορος». Ο Τεό θα μεταφέρει την ίδια μέρα του θανάτου της στη σωρό της του Παρίσι, αλλά ο επίσκοπος του Παρισιού αρνήθηκε να εκτελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εν τέλει στις 12 Οκτωβρίου την έθαψε στο νεκροταφείο Πέρ Λασέζ στο Παρίσι, δίπλα στον τάφο της κόρης της. Σχεδόν μισό εκατομμύρια άνθρωποι τη συνόδευσαν για την αποχαιρετήσουν.

Όσοι είστε τεχνικοί ακροατές μου, ξέρετε ότι και αυτή θαύμαζε. Για τη ζωή της, για τα τραγούδια της, για τη θεϊκή φωνή της. Μα, τη λάτρευα μάλλον. Χτες όμως έφυγε και ένας συγγραφέας που πράγματι θαύμαζε. Μιλάω για τον Διονύση Χαριτάτο. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, με συγχωρείτε. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γέννημα θρέμα Πειραιώτης. Ένας διανοούμενος που ήταν πάντα μαζί με τους ξυπόλοιτους. Έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμα και αν ήταν χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Ο Διονύσης που μας έμαθε με το βιβλίο του Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων, μας έμαθε ποιος ήταν πραγματικά ο Βελοχιώτης. Κάποτε, μιλώντας για το Ζεμπέκικο, είχε πει: «Το Ζεμπέκικο δύσκολα χορεύεται. Δεν έχει βήματα. Είναι ιερατικός χορός με εσωτερική ένταση και νόημα. Είναι η σωματική έκφραση της ήττας, η απελπισία της ζωής, το ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι σαν το πατερημόν. Ένας μοναχικός τρίνος». Αυτόν λοιπόν τον πραγματικά μεγάλο συγγραφέα, για μένα τουλάχιστον, τον αποχαιρετούμε με ένα ζεμπέκικο του Τσιτσάνι. Αυτό που του άρεσε να χορεύει. Όπως λένε και στο δελτίο τύπου οι φίλοι του από τον εκδοτικό οίκο Τόπος, όπου τα τελευταία χρόνια ξέρετε τα βιβλία του. Καλό ταξίδι, Διονύση. Χαιρετισμού στη Μαλβίνα.

την περασμένη Κυριακή, 4 Οκτωβρίου του 2026, ακριβώς 5 χρόνια και 176 μέρες από το φεβιό του, ο φίλος, ο ίμισος φίλος μου, ο Περικλής Κοραβέσης, επέστρεψε ως στάχτη στη θάλασσα της Ακράτας. Στις 6 ώρα το απόγευμα συναντήθηκαν εκεί η σύντροφός του, Μαρία Κατεργάρη, ο γιος του Χριστόφορος που είχε έρθει από τη Σουηδία, αλλά και φίλοι και συνοδοιπόροι του, περίπου σχεδόν 25 άτομα, στο μικρό ψαράδικο λιμανάκι και στα μαύρα λιθάρια που βρίσκεται στα σύνορα του νομού Κορινθίας με τον νομό Αχαΐας, και έρχεσαν τη στάχτη στη θάλασσα. Ήταν ένα μέρος που πολύ του άρεσε να βλέπει και να περνάει και τον χρόνο του.

Το τραγούδι, όπως καταλάβατε, το επέλεξα εξαιτίας του βιβλίου του Κοροβέση, του Ανθρωποφύλακης, όπου περιγράφει τα βασανιστήριά του στην ασφάλεια. Λοιπόν, είπαμε 10 Οκτωβρίου, έτσι. Στις 10 Οκτωβρίου του 1913 γεννήθηκε ο Τζουσέπε Βέρντι. Βέρντι σημαίνει τραβιάτα και τραβιάτα σημαίνει Μαρία Κάλλα. Λοιπόν, στις 28 Μαΐου του 1955 ανέβηκε η τραβιάτα του Βέρντι στη Σκάλα του Μιλάνου με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλα στη σκηνοθεσία Λοκκίνο Βισκόντι. Η παράσταση αυτή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία της παγκόσμιας όπερας. Ο μαέστρος Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, αποσβολωμένος από το θέαμα, είχε δηλώσει ότι αυτό που έβλεπε στη σκηνή υπερέβαινε την καλλιτεχνική ψευδέστηση. Ήταν σαν πραγματικός κόσμος. Ήταν τέτοια η ζήτηση για αυτήν την τραβιάτα που η Κάλλας την ερμήνευσε το 1956 17 φορές αποκλειστικά στη Σκάλα του Μιλάνου. Από αυτή τη θρηλυκή παράσταση ακούμε το «Σέμπρε Λίμπερα», «Πάντα ελεύθερη». Είναι η διάσημη άρια της Βιολέτα από την πρώτη πράξη της όπερας. «Πρέπει να είμαι πάντα ελεύθερη, να ξεφαντένω από χαρά σε χαρά, θέλω ζωή μου να κυλά στα μονοπάτια της Ιδονής», λέει. Δεν ήταν να τους έτσι καλά, τέλος πάντων. Ακούστε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Έλληνες του κόσμου. Στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: αλυσίδα μέσα στο χρόνο. Κι ο μύθος μας σου
1: έρχεται. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, του Aperitif, με τον Μιχάλη Βαλιάνα στο μικρόφωνο και τον Σπύρο. Και το Σπύρο στον ήχο. Τώρα θα αναφερθούμε σε κάτι που αυτές τις μέρες πραγματικά, δηλαδή το άκουσα μόνο σε ένα σταθμό να παίζει. Λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου του 1967 Βολιβιανοί στρατιώτες με την υποστήριξη της CIA εντόπισαν μετά πληροφορίες κωρικών τον Τζε Γκεβάρα στην τοποθεσία Κεμπράτα Ντελ Ιούρο. Δόθηκε σκληρή μάχη. Οι περισσότεροι από τους 17 συντρόφους του Τσε σκοτώθηκαν. Μεταξύ των νεκρών ήταν και οι σωματοφυλακές του. Οι υπόλοιποι καταφέρουν να διαφύγουν. Ο Τσε τραυματίστηκε στο πόδι και τον συνέλαβαν. Την άλλη μέρα, την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου του 1967, ο Τσε θα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του Βολιβιανού στρατού σε ηλικία 39 ετών. Σπυρό, βάζουμε το...

τα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου η κύκλη.

γυρνώντας μπροστά σου. Λοιπόν, προφανώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε, ούτε εγώ το γνώριζα μέχρι το πτωήτα δηλαδή, ότι σήμερα, 10 Οκτωβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Την πρωτοβουλία την πήραν από κοινό το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια παγκόσμια επιδημία ψυχικών διαταραχών, επικαλούμενη τα στοιχεία του ΠΟΗ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, περίπου 280 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη σε όλη τη γη. Οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια είναι 27 εκατομμύρια. Ενώ περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίες 15 ετών και άνω πάσχουν από διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση αλκοόλ. Όσον αφορά τη χώρα μας και σύμφωνα με επιστημιακές έρευνες, μόλις το 80% όσων πάσχουν από κατάθλιψη αναζητούν βοήθεια και λιγότερο από το 50% προσφεύγει στη στήριξη γιατρού. Ένα 10 με 12% του συνόλου του πληθυσμού όλων των ηλικιών πάσχει από ψυχικές ασθένειες. Αυτά διάβασα και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θυμήθηκα το Σπύρο και τη Λίδα που ένα τραγουδάκι τους μιλούσε για τις χαρές της καθημερινότητας. Ωραία που είναι σήμερα.

Λοιπόν, αυτό ήταν αντίστοιξη στην Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το τραγουδάκι. Το θυμάμαι από την εφηβεία μου ακόμη. Την γνωστή καλλιτέχνη θα πει ότι φανεί, αλλά δεν ξέρετε, την έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτή η διακεκριμένη λοιπόν καλλιτέχνη θα πει ως, στις 6 το απόγευμα σήμερα θα βρίσκεται στον κήπο των ηρώων του Μεσολογγίου, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Εκεί λοιπόν είναι αναδρομένο μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, στην ποίηση και στη διαχρονική επίκριση του Μεσολογγίου. Σε αυτή τη βραδιά λοιπόν η Αρντάν θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποίηματα του Ογκό, του Σολομού και του Λόρδου Βίρονα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλης, 200 χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς.

Σαν χτες, στις 9 Οκτωβρίου τελικά, έχουμε πολλά μνημόσυνα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Σήμερα πάμε έτσι. Λοιπόν, στις 9 Οκτωβρίου 1940 γεννήθηκε ο Τζον Ουίνστον Λένον. Τώρα το Ουίνστον ήταν, το έδωσε η μητέρα του, το ενδιάμεσο όνομα, για να τιμήσει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ που τότε είχε γίνει, ήταν πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ο Λένον, λοιπόν, διαιρετικό μέλος των Beatles, αλλά και κυρίως ακτιβιστής του 20ου αιώνα. Υιοθετώντας μάλιστα μια πολύ έντονη δράση, μάλιστα είχε έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήματα. Η μουσική του επηρέασε πολλούς δημιουργούς και θεωρείται πιο δημοφιλής και πολύ διασκευασμένους τραγουδοποιούς. Δολοφονήθηκε από κάποιον που θεωρήθηκε θαυμαστής του, τον Μάρκ Τσάπμαν, το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980. Ακούστε το Imagine.

σημερινή σας μίση για τον Τσόρτσιλ, έτσι. Δεν σας μίλησα τυχαία. Σαν χτες το 1944 ξεκινά η τέταρτη διάσκεψη της Μόσχας. Στη διάσκεψη αυτή συμμετείχαν οι σύμμαχοι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή εκπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και εκπρόσωποι της Πολωνίας. Εκεί λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που ο Ουίνστον Τσόρτσιλ θα συναντούσε τον Ιωσήφ Στάλιν. Η διάσκεψη διήρκησε 10 μέρες και ανάμεσα στα συμφωνηθέντα ήταν και η μυστική συμφωνία των ποσοστών. Αυτή μας ενδιαφέρει, ακούστε. Δηλαδή ήταν η περίφημη συμφωνία με την οποία Στάλιν και Τσόρτσιλ μοίρασαν τα Βαλκάνια σε ζώνες επιρροής μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Η ύπαρξη της συμφωνίας έγινε γνωστή από τη βιογραφία του Τσόρτσιλ και εκεί δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία που επικόνιζε το κομμάτι χαρτιού πάνω στο οποίο σημειώθηκαν τα ποσοστά επιρροής των δύο μεγάλων δυνάμεων στις Βαλκανικές χώρες. Το χαρτί ανήκει στα Βρετανικά Εθνικά Αρχεία. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διακρίνει το εξής. Η Ελλάδα αναγράφεται δεύτερη. Ποσοστό 90% κατέχει η Μεγάλη Βρετανία με μια επιπλέον σημείωση σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Λοιπόν, είχε μοιραστεί ο κόσμος δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε ένα τραγούδι σε Αρχάκου με τον Σταύρο Παράβα. Η στίχη είναι του Γκάτσου και αποτελούν μια αλληγορική και αιχμηρή σάτυρα για τη διάσκεψη της Γιάλτας του Φεβρουαρίου του 1945, όπου οι ηγέτες των δυνάμεων που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής. Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν.

ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο τους στραβά. Και ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν, τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν. Τον κόσμο το μοιράσανε.

Επίσης θα να παίξω ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Αφενός με, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου αλλάζουν πλέον οι συσχετισμοί γεωπολιτικοί, και αφετέρου σαν ένδειξη σεβασμού, σαν στο Σταύρο Παράβα. Εγώ δεν θυμάμαι επί δικτατορίας, τον συνέλαβαν αυτόν τον ηθοποιό, γιατί σατήρησε, λέει, τη Χούντα. Και ξορίστηκε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σαν προχθές μάλλον, στις 8 Δεκάτου 1838, ο Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του. Το αναφέρω γιατί πριν μερικές μέρες εκεί είχε ανέβει ένας άλλος κύριος και είπε τα δικά του. Εγώ θα σας πω αυτά, μερικά από αυτά που Κολοκοτρώνης. Λέει ο Γιώργος του Μουριά, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε συνομιλία.

περνούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμουμε. Είχαμε και αυτούνον την ανάγκη. Από τότε ήρχισε η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια. Ακούστε το τραγούδι «Το όμορφο και παράξενη πατρίδα». Μετά ακολουθεί ο Τάκης Κρυβάνος για τις ειδήσεις. Θα τα πούμε την επόμενη ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Υπάρχουν στιγμές.

0: πιστές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο Δήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
1: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύφ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
2: Η ώρα είναι 4. Και 5 στο Κόκκινο. Οι ειδήσεις στο Κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Παγκόσμια ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη σημερινή. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Πάρκο Ελευθερίας, με τη συμμετοχή οργανώσεων, εργατικών σωματείων και αντιπολεμικών συλλογικότητων. Συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από πλήγματα των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας σε 2 ξεχωριστές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Σε νέα αντιφασιστική συγκέντρωση, καλή σήμερα ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ιερών στην Ελευσίνα. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους, 22 ετών, για την αιματήρια επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Αναζητείται ο 18χρονο συνεργός του. Και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξίο χώρο και να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Σκληρή κριτική στον Αντώνη Γεωργιάδη ασκεί ο Παύλος Πολάκης με αφορμή τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές σημεί αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Ο Άντωνος Γεωργιάδης παραδέχεται στεγνά πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αυτών των κέντρων αγυρτίας έγινε εντελώς παράνομα, τονίζει ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παράνομο προσθέτει και το Ιατρείο Ευζωίας της κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του Υπουργού Χατζηδάκη στο Κολωνάκι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραυματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Ενώπιον του Εισαγγελέα Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθούν αυτή την ώρα ο εργολάβος και 3 στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα, αναφέρει το Red News. Στους δρόμους οι βολιώτες κατά της ΚΑΦ σκουπιδιών. Μαζική συγκέντρωση νωρίτερα και πορεία προς την τσιμεντοβιομηχανία ΓΕΤ. Σε εξέλιξη φωτιά σε 2 βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στο Εγάλαιο που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια σε απόσταση 400 μέτρων. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Μόσχα για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη στις 7.30 το απόγευμα.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια. στην Ήπειρο και τη δυτική στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτο.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας στο Aperitif με τον Σπύρο Παπακώστα στον ήχο και τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μνημόσυνο μουσικό για αγαπημένες μορφές που μας λείπουν. Μου γράφει ο Αντώνης, ο Βαγγέλης μου λέει καταγωγή μου το Μεσολόγγι και ο Διονύσης ήταν αρσενικός πυραιώτης, δουλεμένος γνήσιος και η Έφη μου λέει θα ήθελα πολύ να κάνετε ένα αφιέρωμα στον υπέροχο Χαριτόπουλο. Το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που το μάθαμε Τετάρτη και πραγματικά σοκαριστήκαμε. Θυμάστε τη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Είναι γυναίκα στην οποία έγινε έξω από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια στη Μαδρίτη και που η περίπτωσή της κυριολεκτικά πυροδότησε ένα κύμα κινητοποιήσεων για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η 87χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Ισπανικής Πρωτεύουσας όπου νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου. Εκείνη τη μέρα είχε απομακρυνθεί με φορείο από το διαμέρισμά της μετά την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για την έξωσή της. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά την έξωση, οι εκπρόσωποι της Μαρή Κάρμεν και η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχαν καταλήξει με τη μεσολάβηση του Δήμου της Μαδρίτης σε συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο ίδιο διαμέρισμα με ένα νέο συμβόλαιο και το ενίκιο να μην υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Η κατάσταση της υγείας της όμως δεν της επέτρεψε να βγει από το νοσοκομείο και όπως γράφει το Συνδικάτο των Υγειαστών της Μαδρίτης η συμφωνία ήρθε πολύ αργά για την 87χρονη η οποία όπως αναφέρεται βίωσε μια κατάσταση που μπορούσε απολύτως να είχε αποφευχθεί έπειτα από μια βασανιστική διαδικασία. Για σκεφτείτε το. Όταν σε πετάνε έξω από το σπίτι που μένεις 70 ολόκληρα χρόνια, πώς νιώθεις? Δεν νιώθεις σαν ένα παιδί χωρίς μάνα?

Πολύ με συγκίνησε αυτό το τραγούδι, ειλικρινά. Λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου του 1973, τότε όσοι ζούσαμε, ήμασταν, καταλαβαίναμε τι συνέβαινε, πραγματικά είναι, μας φάνηκε λίγο παράξενο, γιατί ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, διορίζει πρωθυπουργό το Σπύρο Μαρκεζίνη. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια του Παπαδόπουλου τσίμπησαν και αρκετοί. Το λέω με λύπη. Τσίμπησαν αρκετοί. Θεώρησαν ότι μπορούν, συμμετέχοντας σε αυτό το, τέλος πάντων, το κόλπο του Παπαδόπουλου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να πέσει η Χούντα από μέσα. Τελικά δεν προχώρησε το πράγμα, γιατί η κυβέρνησή του κατέρευσε κυριολεκτικά στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Βλέπετε, το Πολυτεχνείο ήταν ένας καταλύτης για την πολιτική ζωή τότε. Αν δεν υπήρχε πολιτική ζωή, λέμε τώρα, τέλος πάντων. Ήταν καταλύτης για πολλά πράγματα. Λοιπόν, είπα Πολυτεχνείο και θυμήθηκα το προσκύνημα. Έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι του Ξαρχάκου, το οποίο προστέθηκε στην παράσταση στο Μεγάλο Ματσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, σε στίχους του Καμπανέλη, στην πρώτη παράσταση που έγινε μετά την πτώση της Χούντας, και είναι αφιερωμένο στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ακούστε το, κάτι θα σας θυμίσει.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Το Bob Marley το ξέρετε όλοι. Εξάλλου, όταν λέμε ρέγγε, το μυαλό μας πάει στον Bob Marley. Λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Bob Marley καταραίει πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε το Get Up Stand. Αμέσως μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αυτός που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Ακούστε εδώ το τραγούδι.

Και αφού βρισκόμαστε λοιπόν στην 8η Οκτωβρίου, θα σας διαβάσω ένα κείμενο, ένα θυμωμένο κείμενο ενός εχθρού του νεοφιλελευθερισμού και των ιδιωτικοποιήσεων. Σας διαβάζω. Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός. Ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας. Ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος. Ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο. Ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται τη μέρα και μετά μάτια ανοιχτά. Και σαν κορονίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση ημών των ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Και μια που μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την πουτάνα τη μάνα σας που σας γέννησε. Αυτό το θυμωμένο κείμενο ανήκει στον μέγιστο Ζωσέ Σαραμάγκο. Και σαν προχθές, στις 8 Οκτωβρίου 1998, του απενεμήθη τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γι' αυτό το θυμήθηκα. Στην ελληνική μουσική παράδοση, τα ποτάμια και ο ουρανός υπάρχουν μόνο για να δηλώνουν τον έρωτα.

Πάλι στις 8 Οκτωβρίου του 1927 γεννήθηκε ο Έλληνας διακεκριμένος συγγραφέας Κώστας Ταχτσής. Αν ρωτούσατε κάποιον στον δρόμο, πες μου δύο πράγματα που ξέρεις για τον Ταχτσή, θα σου έλεγε Τρίτο Στεφάνι, το καταπληκτικό αυτό μυθιστόρημα με το οποίο του έγινε ένας από τους πιο γνωστούς πεζογράφους της γενιάς του, και δεύτερον, ο τρόπος της δολοφονίας του. Το απόγευμα του Σαββάτου 27 Αυγούστου του 1988 βρέθηκε νεκρός ο Ταχτσής από την αδερφή του στο σπίτι του, εδώ στον Κολονό. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα και ήταν θύμα στραγγαλισμού, έτσι είπαν, και της έρευνας αστυνομίας, δεν βρέθηκε ο δράστης και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ο δημοσιογράφος και φίλος του Ταχτσή, ο Κώστας Τσαρούχας, διερεύνησε εντελεχώς το υλικό και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ότι το Ταχτσή τον σκότωσε ο τελευταίος του πελάτης όταν διαπίστωσε πως το κρεβάτι δεν βρισκόταν με γυναίκα αλλά με άντρα. Συνήθιζε, ήταν γνωστή με φιλοφιλία του Ταχτσή και συνήθιζε να ντύνεται γυναίκα, έτσι. Η εκτίμηση του δημοσιογράφου γιατί συνέβη τη νύχτα μέσα από την έρευνα πραγματοποίηση είναι ότι εκείνο το βράδυ ο Ταχτσής πήρε τρεις πελάτες, τους οποίους δεν πήγε στο ξενοδοχείο αλλά στο σπίτι του. Ο Ταχτσής ήταν μεθυσμένος με αποτέλεσμα να μπορεί να προβάλλει αντίσταση. Κάποια στιγμή που ο νεαρός αντιλήφθη ότι είχε μπροστά του έναν άντρα, τον έπνιξε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Δεύτερο μέρος της τελευταίου μάλλον η μία ώρα της εκπομπής μας, απεριτήφ, με τον Μιχάλη Βαλιανάτη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παπακώστα στον ήχο. Τώρα θα σας διαβάσω, πριν του Σαραμάγκου, έτσι. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα σας διαβάσω μία αγόρευση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Ποιος τα είπε αυτά? Η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και που τα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανός έβλε, δεν είχε τολμήσει να πει για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδότων. Δεν ξέρω, εγώ είμαι και μεγάλος ηλικία μάλλον. Βλέπω ότι αλλάζουν τα πράγματα, γιατί ο αείμνηστος Κώστας Βαρναλής κάπως αλλιώς μας τα έλεγε για τους εργαζόμενους, ότι αυτοί κουράζονται, ότι αυτοί εκβιάζονται και τέλος πάντων αυτοί είναι τα θύματα των εργοδοτών.

Λοιπόν, και από τον Βάρναλη και την Παλάδα του Κρυμμέτιου να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1987 πλήρης ημερών μας απογοήτευσε για πάντα. Όταν ακούω το όνομα του Κωνσταντίνου Τσάτσου, όχι εγώ και νομίζω περισσότεροι, έρχονται στο μυαλό, τις ηλικίες μου τουλάχιστον, τους έρχεται στο μυαλό η παράσταση με τους Όρνηθες στο Αριστοφάνη που σκηνοθέτησε ο Κούν στο Ηρώδιο. Το 1959 λοιπόν, ο πρόεδρος, ο υπουργός προεδρίας της κυβέρνησης Καραμανλή, Κωνσταντίνος Τσάτσος, απαγόρευσε τη δεύτερη παράσταση των Όρνηθων που ανέβαζε ο Κούν στο Ηρώδιο. Ο λόγος, κατά τη σκηνή της θυσίας, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και ο τρόπος που έψαλε ο ηθοποιός Θόδωρος Κατσαδράμης θύμιζαν έντονα βυζαντινή εκκλησιαστική λειτουργία. Το κοινό και οι επίσημοι κύκλοι, τέλος πάντων, θεώρησαν τη σκηνή βλασφημία και θρησκευτική βεβήλωση, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες. Τότε λοιπόν, ο Υπουργός Προεδρίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, διέταξε την απαγόρευση της επανάληψης του έργου, υποστηρίζοντας ότι η παράσταση του Κούν προσέβαλε το θρησκευτικό συνέστημα και τα χριστά ήθη. Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο σκητσογράφος των νέων, Φώκος Δημητριάδης, κάθε φορά που σκίτσαρε τον Τσάτσο, τον είχε να κρατάει στα χέρια του μια κότα.

Λένε ότι η σημερινή Ευρώπη δεν διαθέτει μεγάλους ηγέτες. Το θυμήθηκα γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1992 πέθανε ο Βίλι Μπραντ. Ποιος ήταν ο Βίλι Μπραντ? Είναι καγκελάριος Γερμανίας στο διάστημα 69-74 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, της λεγόμενης Ostpolitik, δηλαδή το άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Γι' αυτό τον λόγο, μάλιστα, το 1971 τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης. Ο Ξάλο Μπραντ βοήθησε και στην ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου και στην εδραίωση της Ειρήνης. Αναλογιστείτε τη σημερινή μετατροπή της γερμανικής οικονομίας σε πολεμική και κάντε τις συγκρίσεις.

Χαίρι μου. Τότε δεν σε φτάνανε και τώρα δεν σε φτάνανε πάλι 2 ώρες. Δεν σε έφτανε το πρωί 1 ώρα, τώρα δεν σε φτάνανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ με τη μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, βαριές κατηγορίες διαβάζονται, αντιμετωπίζει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του, μάλιστα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά. Έκανα παλιά δικαστικό ρεπορτάζ, γι' αυτό σας τα αναφέρω έτσι. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ένταξε και συγκρότησε εγκληματική οργάνωση. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και συναυτουργία. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου. Και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι το πλημέλημα. Και θα μου πείτε, καλά, Ρεβαλίνα, τι μας νοιάζει εμάς, τι κάνουν, τι κάνει, ας πούμε, ένας εκπρόσωπος της τρας τηλεόρασης, τόσο που έβγαζε τον Εθνική Καμπούτια, θυμάστε. Να σας πω, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης έχει και μια άλλη ιδιότητα. Είναι πρόεδρος του κόμματος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ναι, τότε, του Καρατζαφέρη, το πήρε αυτός τώρα. Πώς λέμε, πατρίστης και οικογένεια και άλλα συναφή. Ναι, λοιπόν, αυτός ο κύριος, λοιπόν, έκανε αυτά που σας λέω. Και τώρα, από ό,τι βλέπω, τον κυνηγούν θεοί και δαίμονες.

πιάσει αυτό το μάχη. Έρε σου κυλάκι, σου κυλάκι, αχ να σε πιάσει.

0: να σε κυνηγούν οι βλάχοι.
1: Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα υπέξ, τον Γεραπετρίτη, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, έκανε λόγο για λεπτές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, αναγνωρίζοντας έτσι αμέσως ρόλο στην Τουρκία στο ζήτημα της πόντης του καλώδιου. Και για να μην υπάρχει, αμφιβολία σε κανένα, ο Αμερικανός υπέξ συμπλήρωσε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ίσως καλύτερα να αντιμετωπιστούν με τετατέτ συνομιλίες και είχε μια συνέντευξη τύπου. Με άλλα λόγια, μας έκανε τον Αμερικανό.

Τώρα το δε, ο Βαγγέλης μου γράφει, η καταγωγή μου είναι από το Μεσολόγγι. Χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά γι' αυτό. Εκείνοι έτρωγαν ποντίκια και εμείς δεν είμαστε άξιοι ούτε ένα μποϊκοτάζ να κάνουμε στο κρέας, μπας και πέσει η τιμή του. Σωστό και αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής, λοιπόν, φυσικό που το καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της Αυγής. Ένα φεστιβάλ στο οποίο ο πολιτισμός, η πολιτική, η οικονομία συναντώνται σήμερα και αύριο στην πλατεία Ελευθερίας. Από τις 7 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν υπάρχει το θεματικό τραπέζι «Κράτος δικαίου και ελευθερία του τύπου». Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας ΛΕΦΤ, ο Λευτέρης Καχρημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Καλαβδιανός, δημοσιογράφος στην Εποχή, ο Νίκος Μορφωνιός, συνάδελφος δημοσιογράφος στην Αυγή, ο Χρήστος Σπύριτζης, πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής ΑΧΑΗΕΣ, ενώ τη συζήτηση συντονίσει συνάδελφος η Γιάννα Παπαδάκου. Το φεστιβάλ, εκτός από το πολιτικό σκέλος, έχει συναυλίες και έτσι σήμερα θα εμφανιστούν ο Παπάντζο με guest την Μπένι Μπαλτατζή και το συγκρότημα Διγατέρης με guest τον Τίνι Τζακάλ. Και την πρώτη μέρα, η πρώτη μέρα.

0: μια λήξη. Ημερομηνία λήξης.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο δίμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε νέα αντιφασιστική συγκέντρωση καλεί σήμερα ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνα Πειραιά, αυτή την ώρα στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ένας από τους κατηγορούμενους, 22 ετών, για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του. Παγκόσμια ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη σημερινή. Στην πλατεία Ελευθερίας νωρίτερα η συγκέντρωση στην Αθήνα, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σκληρή κριτική στον Άδωνο Γεωργιάδη ασκεί ο Παύλος Πολάκης με αφορμή τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές σημεί, αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης παραδέχεται στεγνά πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αυτών των κέντρων αγυρτίας έγινε εντελώς παράνομα, τονίζει ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παράνομα προσθέτει και το Ιατρείο Ευζωίας της κυρίας Καλαϊτζή, σύζυγου του Υπουργού Χατζηδάκη στο Κολωνάκι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Ενώπιον του Εισαγγελέα Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα, αναφέρει το Earth News. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησε την Πέμπτη η διεύθυνση δίωξης κύβερνο εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων παιδιά κάτω των 12 ετών. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε μια 18χρονη κοπέλα έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η 18χρονη είχε βγει στο μπαλκόνι για να πλώσει ρούχα. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, στην πλατεία Κομοδούρου, με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή ενημέρωση, εικόνες καταστροφής στον Παναμά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς τα περιστατικά χαρακτηρίζονται ελαφρά, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οδικές υποδομές. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

η Prodigy ή όπως έλεγε και μια ψυχή που ξέρω, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Η Prodigy στο κομμάτι που δημιούργησαν παίρνοντας ένα καραμπινάτο δάνειο από την πλούσια τζαμαϊκάνικη δισκογραφική παρακαταθήκη, παίρνοντας ένα καραμπινάτο δάνειο από τον σπουδαίο τζαμαϊκανό μουσικό που λέγεται Max Romeo, ήταν το Out of Space, που χρησιμοποιεί κατά κόρον ηχογραφήματα, σαμπλαρίσματα όπως λέμε στη γλώσσα της μουσικής, από το πασίγνωστο κομμάτι του Max Romeo, το οποίο να πω εδώ ότι θα μας απασχολήσει στη μία από τις δύο καινούργιες εκπομπές που έχω τη χαρά και έχω ξεκινήσει στο καθημερινό πρόγραμμα εδώ στο Κόκκινο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει και είδηση. Μετά από 6 χρόνια μπήκαμε πια στο 7ο που ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο. 4 Οκτωβρίου του 2020 μεταδόθηκε για πρώτη φορά αυτή η εκπομπή που ακούτε την ώρα τούτη από το Κόκκινο. Άρα πριν από 6 μέρες, στις 4 Οκτωβρίου του 2026, μπήκαμε στον 7ο χρόνο εσείως. Εκτός λοιπόν από το χαμένο Σαββατοκύριακο, τώρα έχω τη χαρά και κάνω και 2 εκπομπές στην καθημερινή ροή του προγράμματός μας. Την Πέμπτη το βράδυ κάνω την εκπομπή «Οι δίσκοι που άλλαξαν στον κόσμο». Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή και κάθε μουσικόφιλος θα χαίρεται ακούγοντάς την, υποθέτω. Την Πέμπτη που μας έρχεται λοιπόν, έχω μια στάση στον δίσκο του Max Romeo από την Τζαμάικα από το 1976 που έχει τον τίτλο War in a Babylon, ένα σπουδαίο άλμπουμ που ανέδειξε 2-3 μεγάλα σουξέ στην τζαμαϊκάνικη μουσική και σίγουρα ένα παγκόσμιο σουξέ, αυτό που ακούμπησαν και οι Prodigy για να δημιουργήσουν το Out of Space που μόλις ακούσαμε. Και μια που το άνοιξα το θέμα, να πω ότι για όσους δεν το έχουν πληροφορηθεί, ότι η έτερη εκπομπή που έχω ξεκινήσει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας, η συνέντευξη της εβδομάδας με το όνομα, μεταδίδεται κάθε Τρίτη βράδυ από τις 8 στις 9. Έχω πάντα εδώ στο στούντιο έναν καλεσμένο. Μεταδίδεται όμως και σε επανάληψη την Παρασκευή το βράδυ. Χτες δηλαδή μεταδόθηκε η συνέντευξη της εβδομάδας νούμερο 4 της περασμένης Τρίτης που είχα τη χαρά και φιλοξένησα τον Γιάννη Γκούμα, εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, έναν ποδοσφαιριστή, σπάνια περίπτωση που δεν άλλαξε ποτέ ομάδα στη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας και 45 φορές διεθνή με την Εθνική Ελλάδος λόγω των πρόσφατων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος. Λόγω των όσων συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, αναμένοντας το γήπεδο και τη νέα πραγματικότητα της ομάδας που υποστηρίζουμε, δεν έχω κρύψει ποτέ ότι υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό και δεν μ' αρέσει να κρύβομαι επ' αυτού. Ναι, κάναμε μια ωραία συζήτηση που την Παρασκευή το βράδυ χθες μεταδόθηκε σε επανάληψη. Πάντοτε η εκπομπή, η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη την Παρασκευή, μεταδίδεται σε πρώτη μετάδοση την Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται έχω τη χαρά και φιλοξενώ εδώ στο στούντιο στο Κόκκινο τον αγαπημένο μου Άρτζι, κατά κόσμο Αργύρη Γαλιάτσάτο, τον frontman των Night Stalker, της σπουδαίας ελληνικής μπάντας, τον αγαπητό σε όλους μας Άρτζι, θα έρθει εδώ. Θα τα κάνει λίμπα όπως πάντα και θα τον απολαύσουμε όλοι 8 το βράδυ της Τρίτης που μας έρχεται στη συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Κόκκινο.

Έμεινα για λίγο ακόμα στην Τζαμάικα. Αυτός είναι ο μέγιστος των παραγωγών του νησιού της Καραϊβικής, ο Λι Πέρι. Δίπλα του η μπάντα που είχε ιδρύσει, οι Upsetters, εξυμνούν έναν παγκόσμιο ήρωα στο Kung Fu Man που ακούμε. 51 χρόνια πίσω, από το 1975. Θα πάμε με το Λι Πέρι μέχρι το break των 5.30. Σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.

Come and get your love. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και σαν διαφημιστικό σλόγγαν για να σας υπενθυμίσω ότι απόψε και αύριο στις 7 ακριβώς την ώρα που τελειώνει αυτή η εκπομπή, δηλαδή το χαμένο Σαββατοκύριακο, ξεκινά εδώ λίγο πιο δίπλα στην πλατεία Κουμουνδούρου το διήμερο φεστιβάλ πάρτι που διοργανώνουν η εφημερίδα Αυγή και ο σταθμός που ακούτε, ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο 105,5, με συναυλίες, stand-up comedy, συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών και ενημερωτικά, ας τα ονομάσω εντός εισαγωγικών, τραπέζια συζητήσεων για θέματα που αφορούν τους πάντες και τα πάντα που ζουν και κινούνται στην πόλη και στη χώρα που κατοικούμε όλοι μας, και βέβαια και έναν ειδικό χώρο με παραγωγούς που φέρνουν τα προϊόντα τους από όλη την Ελλάδα για να τα διαθέσουν χωρίς διαμεσολάβηση σε όλους εμάς τους καταναλωτές, με σλόγγαν κιόλας, έτσι ονομάζεται η δράση αυτή, σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Αν λοιπόν είστε στην Αθήνα, αν έχετε όρεξη για κάτι διαφορετικό στο Σαββατοκύριακό σας, είστε είτε στο Σαββατόβραδο είτε στο Κυριακάτικο βράδυ σας, η πλατεία Κουμουνδούρου από τις 7 και μετά θα δονείτε από τους ήχους που θα φέρουν οι καλλιτέχνες που θα φιλοξενηθούν. Θυμίζω ότι ανάμεσα στους άλλους που θα εμφανιστούν είναι ο Παπαζό με guest την Πένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest επίσης τον Tiny Jackal, την Κυριακή σήμερα και οι Thrax Punks, το αγαπητό συγκρότημα από την Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα. Και αύριο ο Χαΐκ Γιατζιζιάν, ο μόνιμος φιλοξενούμενος της χώρας μας αρμένης μουσικός εδώ και πολλά χρόνια, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Δημήτρης Μητσοτάκης, που δε μίαν σχέση έχει με τον διασημότερο ακόμη συνεπώνυμο του πρωθυπουργό της χώρας μας. Σήμερα και αύριο λοιπόν, Come and Get Your Love, όπως ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από τους Redbone, μια μπάντα που και άλλη φορά έχουμε μεταδώσει από το χαμένο Σαββατοκύριακο, μια παράξενη μπάντα εκεί στο πρώτο ήμιση της δεκαετίας του 70, έσκασαν μύτη, Μεξικάνοι παρακαλώ, Μεξικανοαμερικάνοι για να είμαι σωστός, ανάμεικτο ήταν το σχήμα, η σύνθεση του συγκροτήματος. Και το κομμάτι αυτό είναι το ισχυρότερο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι Redbone. Περιείχε το στο 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος που λεγόταν Βοβόκα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πάντως ήταν ένα πολύ δυνατό άλμπουμ και το πιο δυνατό κομμάτι στο άλμπουμ Βοβόκα ήταν το Come and Get Your Love, το πεντάλεπτο έτσι funky groovy έπος που ακούσαμε. Το οποίο τους κράτησε και ζωντανούς, εντός εισαγωγικών το ζωντανούς, ζωντανοί είναι οι άνθρωποι, ενώ τους κράτησε σε κάποια επίπεδα δημοφιλίας και μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Όπως ίσως θα ακούσατε, εκτός από τις ηλεκτρικές κιθάρες, τα τύμπανα, τα μπάσα κλπ, ακουγόταν και ηλεκτρικό σιτάρ, το γνωστό ινδικό όργανο σιτάρ. Γενικώς η μπάντα, η Redbone, είχαν έτσι περίεργη αντίληψη για την ενορχήστρωση. Μέσα στα όργανα που περιλάμβανε στη δυνατότητα της η τετραμελής μπάντα ήταν και το σιτάρ, το ηλεκτρικό σιτάρ, και σπανιόλικες κιθάρες και βιμπράφωνα, μεταλλόφωνα που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, κατά μία έννοια δεν είναι ακριβώς μεταλλόφωνο το βιμπράφωνο, και εν πάση περιπτώσει, ναι, όλα αυτά τους βοήθησαν να κάνουν μια καριέρα όχι μόνο στο Μεξικό, όχι μόνο στην υπόλοιπη λατινόφωνη, ισπανόφωνη Αμερική, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το προκείμενο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Come and Get Your Love, να μείνει σαν το πιο ισχυρό μουσικό αποτύπωμα αυτής της αξιόμαχης μπάντας με Μεξικανούς και Αμερικανούς ηθαγενείς Ινδιάνους που συναποτελούσαν τη σύνθεσή της. Μένω σε κάτι άλλο από την εκτός αγγλοσαξονικού τόξου δισκογραφία. Αγγλοσαξονική βέβαια η καταγωγή της μπάντας που θα ακούσουμε, αλλά μακριά από την Αγγλία η έδρα τους, και συγκεκριμένα στην Αυστραλία,
εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, λοιπόν, για μια πενταετία περίπου, έδρασε το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Python Lee Jackson. Python Lee Jackson είχαν έδρα τους στο Sydney, τη γενέτειρά τους, παιδιά μεταναστών από την Αγγλία εκεί στην Αυστραλία. Έπαιξαν μπάλα για καμιά τετραετία από το 65 μέχρι το 68-69 και μετά για λίγο ακόμα γύρω στο 1971-72, that was all, όπως λένε και στη γλώσσα τους. Για μια στιγμούλα, όταν βρέθηκε στην Αυστραλία ξέμπαρκος περιοδεύοντας με τους πρώιμους Faces, το συγκρότημα μέσα από το οποίο αναδείχτηκε, βρέθηκε παρέα τους ο μέγιστος Rod Stewart και σαν guest τραγουδιστής συμμετέσχε στην ηχογράφηση ενός και μόνου τραγουδιού σαν single, σαν δισκάκι 45 στροφών το κυκλοφόρησαν οι Python Lee Jackson, αλλά χάρη και στη συμμετοχή του Rod Stewart αποτέλεσε τη μέγιστη επιτυχία τους. 1971 η Αυστραλοί Python Lee Jackson παρέα τους ο Rod Stewart είναι Broken Dream, ένα όνειρο που πήγε χάλια.

Ροτ Στιούαρτ και τα φιλαράκια του, ας το πω έτσι, από την Αυστραλία. Η Python Lee Jackson, ένα βραχύβιο συγκρότημα, συνεργάστηκαν το 72 στο In a Broken Dream που μόλις ακούσαμε. Έρχομαι τώρα να σας θυμίσω κάτι που είχαμε αναγγείλει όταν ήταν στην κατασκευή του, πριν ένα χρόνο δηλαδή, το 2025. Σας είχα μιλήσει για το ότι είχε ξεκινήσει ένα ακόμη ντοκιμαντέρ για τους Oasis με τον τίτλο Don't Look Back in Anger, παίρνει το όνομα ενός πασίγνωστου τραγούδιου τους και το δανείζεται σαν τίτλο του το ντοκιμαντέρ αυτό. Τώρα λοιπόν βγήκε το φιλμ στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, το Σεπτέμβριο, εκεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα, και αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία, στη Σκωτία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα βγήκε στους κινηματογράφους, ενώ η ταινία είναι διαθέσιμη για προβολή και στο ψηφιακό κανάλι Disney Plus, Disney Σταυρουδάκι, από χθες, Παρασκευή. Η ψηφιακή έκδοση του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητο υλικό, όπως και επιπλέον αποσπάσματα από συναυλίες και από συνεντεύξεις με τους ουσιαστικά δύο άτομα συναποτελούν τους Oasis, οι αδερφοί Γκάλαχερ, οι άλλοι έρχονται και παρέρχονται. Με αμφότερους τους αδερφούς Γκάλαχερ λοιπόν οι συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχει πάρει πολύ θετικές κριτικές η ταινία, ωστόσο κάποιοι φαν των Oasis αναρωτήθηκαν στα social media γιατί δεν παρουσιάζεται καθόλου στο ντοκιμαντέρ ο τρόπος με τον οποίο τα δύο αδέρφια, οι αδερφοί Γκάλαχερ δηλαδή, ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ εν προκειμένου, γιατί δεν παρουσιάζεται λοιπόν στην ταινία ο τρόπος με τον οποίο έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου, να το πω έτσι, και τα ξαναβρήκαν μετά από τη θυελλώδη ρήξη της σχέσης τους που επήλθε το 2009, υπέφωσκε από πολλά πολλά χρόνια πριν, σε όλη τη διάρκεια την καριέρα των Oasis, αν το καλοθυμηθείτε, πιο πολλά, μάλλον όχι πιο πολλά, ισομερώς ήταν μοιρασμένα τα δημοσιεύματα, άλλοτε για τις κυκλοφορίες και τις ηχογραφίες και τις περιοδίες τους, και άλλοτε για τους μεταξύ τους τσαμπουκάδες και κλωτσοπατινάδες. Το 9 τα σπάσαν οριστικά, δεν φαίνεται πουθενά στην ταινία κάποιος λόγος, κάποια εξήγηση για το πώς και γιατί τα ξαναβρήκαν. Ο σεναριογράφος Steven Knight και οι δύο σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, Dylan Southern και Will Lovelace, σε μια εκδήλωση που έγινε, σε μια συζήτηση δημόσια, είπαν ότι δεν, στην πραγματικότητα δεν κάθισαν ποτέ οι αδερφοί Γκάλαχερ για να κάνουν μια συζήτηση με εξομολογήσεις και με επιμερισμό ευθυνών, μια συζήτηση του τύπου εσύ είπες αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εσένα δεν σου άρεσε το άλλο, εμένα δεν μου άρεσε το παράλλο. Απλώς, όπως λένε οι δημιουργοί της ταινίας, κατέγραψαν και στο βίντεο τη στιγμή που μπήκαν μαζί σε ένα στούντιο, άρχισαν να παίζουν και οι Oasis ήταν και πάλι εδώ. Οι δύο αδερφοί Γκάλαχερ, να πω ότι στην επίμαχη ταινία δεν εμφανίζονται ποτέ μαζί δίνοντας συνέντευξη, παρόντες και οι δύο στον ίδιο χώρο, παρά μόνο στο τέλος της ταινίας, κάτι που σύμφωνα με τους δύο σκηνοθέτες αποτελούσε μια εξ αρχής απόφαση. Είχαν προτείνει οι ίδιοι σκηνοθέτες στα δύο αδέρφια ότι δεν είναι ωραίο να τους δει κανείς μαζί από την αρχή της ταινίας, παρά μόνο στο φινάλε να έρχεται με καθυστέρηση η κοινή εικόνα τους. Και μάλιστα ολοκληρώνω τώρα όλη αυτή την πληροφορία λέγοντας ότι οι ίδιοι σκηνοθέτες είπαν ότι υπήρχε μια έκδηλη αμηχανία κυρίως από τον Νόελ Γκάλαχερ, ο οποίος όταν βγήκε στη σκηνή δεν μπορούσε να κοιτάξει το κοινό, καθώς είχε κυριευθεί από έντονη συγκίνηση κοιτάζοντας τον αδερφό του που ήταν ξανά μαζί επί σκηνής μετά από τόσα χρόνια. Αν έχετε πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα Disney Plus, αναζητήστε το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger που καταγράφει τα των Oasis, που τους ακούμε εδώ στο Supersonic για τη συνέχεια.

Η Oasis, το Supersonic, υπερηχητικό, για να είμαστε σύμφωνοι με τον τίτλο του τραγουδιού, το ηχογράφημα που μόλις ακούσαμε. Μένω στην Αγγλία και πηγαίνω στο πρώτο άλμπουμ των Roxy Music, εν έτη 1972, για να αντικρίσουμε την original σύνθεση της μπάντας. Το Brian Ferry είναι επικουρούμενο από τον σπουδαίο κιθαρίστα Phil Manzanera, και για δύο μόνο δίσκους εκεί στο ξεκίνημα, από τον άλλο Brian, τον μέγιστο Brian Eno, είναι το

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Χθες είχε παραδοθεί για την ίδια υπόθεση και ένας 22χρονος. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Μέγκα από την ώρα της επίθεσης, ακούγεται ο ένας από τους δράστες να λέει ότι είναι φασίστας, καθώς και εντολής φάξτων. Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Ελευσίνα, ύστερα από κάλεσμα του αντιφασιστικού συντονισμού Αθήνας Πειραιά. Παγκόσμια ημέρα δράση για την Παλαιστίνη σημερινή. Στην πλατεία Ελευθερίας νωρίτερα η συγκέντρωση στην Αθήνα, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία, ώστε το σύνολο των προοδευτικών κομμάτων να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι πάνω σε προγραμματική βάση, η οποία είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, η δημόσια ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, η 13η και 14η συντάξη, τόνισε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στο Earth News. Ο γραμματέας οργανωτικού του κομμάτος υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει όσους έχουν θέση τις βουλευτικές τους έδρες στην αίθουσα αναμονής του κόμματος του κ. Τσίπρα να τις παραδώσουν έως το ερχόμενο Τετάρτη. Διαφορετικά θα είναι πολιτικά αναξιόπιστοι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Ενώπιον του Εισαγγελέα Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οργολάβους και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα. Υπόελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή ενημέρωση, νέο παραλήρημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του επειδή δεν τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ επιτέθηκε στην Επιτροπή των Βραβείων που εδρεύει στην Νορβηγία. Διευθέτησα 8 πολέμους, συνέλαβα ένα βίαιο δικτάτορα, εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δεν μου έδωσαν τον Νόμπελ, έγραψε ο Αμερικάνος πρόεδρος στο True Social. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.
1: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Θοδωρή Μανίκα.
4: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

Όπως καλά γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινώ πάντα το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου, κάνοντας μια στάση σε ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν την ιστορία της μουσικής που ακούμε και που μας αρέσει να ακούμε και που μας μεγάλωσε και που θα ακούμε για πάντα. Λέω μερικά στοιχεία για το περίπου λόγος άσμα, κάποια χαρακτηριστικά της ηχογράφησης και των κυκλοφοριών του ανά τα χρόνια και ανά τις δεκαετίες. Και ακούμε και κάποιες από τις επανεκτελέσεις, διασκευές, όπως θέλετε πείτε τες, του τραγουδιού, καθώς φυσικά και το πρωτότυπο, το original, το αρχέτυπο πάνω στο οποίο χαράχτηκε όλη η διαδρομή, όλη η ιστορία την οποία και συζητάμε. Το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα δεν το λες και ιστορικό τραγούδι, υπό την έννοια ότι ηχογραφήθηκε στα ξεκινήματα των Pink Floyd το 1967, αλλά για πολύ καιρό, και θα σας πω καθοδόν τους λόγους που συνέβη αυτό, δεν έμπαινε στους δίσκους τους, κυκλοφορούσε σαν ένα επτασφράγιστο μυστικό σε κασέτες εκείνα τα χρόνια από τους ηχολήπτες που αρχικά το ηχογράφησαν. Το δείχνανε στον τάδε μουσικό, στον άλλο μουσικό, στο παρακάτω συγκρότημα. Κάποιοι έπαιρναν την πρωτοβουλία να το ηχογραφούν. Οι Pink Floyd το αρχικό ηχογράφημα του 67, ενώ το προόριζαν κάθε τρεις και λίγο για να μπει σε μια κυκλοφορία ή στην πίσω όψη κάποιου δίσκου 45 στροφών, κάποιου single, πάντα το ανέβαλαν, πάντα το άφηναν στην απέξω, μέχρι που τελικά είδε το φως και στην εκδοχή των Pink Floyd και ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Άρα, σε σχέση με αυτά που λέω στον πρόλογο αυτού του σημείου της εκπομπής κάθε φορά, δεν είναι ένα ιστορικό τραγούδι το οποίο σημάδεψε τη μουσική που αγαπάμε, αλλά είναι ένα τραγούδι που είχε τον αστικό μύθο που φούντωνε γύρω του να γιγαντώνεται και που ως εκ τούτου γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις, πολλές διασκευές, πολλές κυκλοφορίες από μεγάλα ονόματα αυτής της μουσικής. Και το πρώτο τέτοιο μεγάλο όνομα είναι αυτό που μόλις ακούσαμε να ερμηνεύει το Vegetable Man, ο κύριος Λαχανικό, αν μπορώ να το μεταφέρω κάπως στην ελληνική γλώσσα. Vegetable Man λέγεται το κομμάτι, και οι The Jesus and Mary Chain το πρώτο ηχογράφησαν σαν πίσω όψη του παρθενικού single που κυκλοφόρησαν ξεκινώντας την καριέρα τους. Προφανώς το single, το επίμαχο, το μπροστά τραγούδι στο σιγκλάκι ήταν το Upside Down, και η πίσω όψη του περιείχε την εκδοχή τους για το κομμάτι The Vegetable Man, τον Pink Floyd, που μας απασχολεί σήμερα. Εκτός από τους Jesus and Mary Chain, πολλά άλλα συγκροτήματα, για κάποιο λόγο κυρίως συγκροτήματα, επιλέγουν να διασκευάζουν το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα, και όχι, θέλω να πω, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, αν και δεν λείπουν και εκτελέσεις από μεμονωμένους καλλιτέχνες. Το τραγούδι λοιπόν εκτελέστηκε, διασκευάστηκε, κυκλοφόρησε από μπάντες που δεν τις υποπτευόταν κανείς ότι θα ακουμπήσουν ρεπερτόριο των Pink Floyd, και δει ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι των Pink Floyd. Πάμε λοιπόν τώρα στο 2008, 18 χρόνια πριν από τις μέρες μας, πάμε στον Καναδά και συναντούμε το συγκρότημα Cosmos, το Cosmos με K, με K, όχι με C. Ένα συγκρότημα που είχε μια αξιόλογη και παρατεταμένη χρονικά διαδρομή, χωρίς ποτέ να σπάσει τα σύνορα του Καναδά. Το 2008 κυκλοφόρησε ένα tribute στον μπροστάρι της πρώτης περίοδου των Pink Floyd, τον Syd Barrett, με το πλούσιο ταλέντο και την ταραγμένη ψυχοσύνθεση, το μακαρίτι το Syd Barrett, που δεν έμεινε πολύ καιρό στους Pink Floyd λόγω του χαρακτήρα και των δαιμόνων εντός εισαγωγικών που τον ταλαιπωρούσαν. Οι ίδιοι οι Floyd τον απομάκρυναν σχετικά γρήγορα. Η μουσική όμως σε όλη τη γη έχουν αγαπήσει αυτή την εύθραυστη προσωπικότητα του Syd Barrett, έχουν αγαπήσει την τραγουδοποιία του και συχνά πυκνά αναφέρονται σε αυτόν. Εν προκειμένου, το 2008 κυκλοφόρησε ένα tribute, όπως λέγεται,
το άλμπουμ Αναφορά, στο άλμπουμ Γονικλησία, όπως μου αρέσει εμένα να ονομάζω αυτούς τους δίσκους, ένα tribute άλμπουμ για τον Syd Barrett με τον τίτλο Like Black Holes in the Sky, The Tribute to Syd Barrett. Και εκεί οι Καναδοί κόσμος μας παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή στο Vegetable Man.

Ωραίοι Καναδοί κόσμος, δεν μπορώ να πω. Μια από τις πιο αξιόμαχες εκδοχές του Vegetable Man, του κρυφού στη δισκογραφία των Pink Floyd τραγουδιού του μέγιστου Sid Barrett που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Θα πάω τώρα από 46 χρόνια πίσω και θα συναντήσω τους Soft Boys, την μπάντα του Robin Hitchcock, του αγαπητού Robin Hitchcock, αν τον ενθυμίστε, που η μπάντα του σήμερα 73χρονου Robin Hitchcock, γελάω γιατί αυτοί που ήταν οι ήρωες των νιάτων μας, μεγαλώνουμε εμείς, μεγαλώνουν και αυτοί μαζί μας, τα 73 ο Robin Hitchcock πια. Η μπάντα του που ιδρύθηκε στο Cambridge, στην πόλη που είναι φορτισμένη όσον αφορά τα γράμματα και τις επιστήμες και τις τέχνες. Οι Soft Boys λοιπόν, οι οποίοι το 80 ηχογράφησαν το κομμάτι στη δική τους εκδοχή.

σκάει κανόλα. Να σας πω σχετικώς με το κομμάτι ότι η δημοφιλία του και εκτός αγγλοσαξονικού κόσμου ήταν τέτοια που στην Ιταλία κυκλοφόρησε όχι ένας, όχι δύο, αλλά μία σειρά από 6 δίσκους που περιέχουν διασκευές μόνο αυτού του τραγουδιού. The Vegetable Man Project ήταν ο τίτλος της σειράς. 6 CD κυκλοφόρησαν κατά την ανακοίνωση των εμπνευστών της σειράς. Είχαν σκοπό να κυκλοφορούν διαφορετικές εκδοχές και κάθε 10-10 κομμάτια να τα ενώνουν, να τα κυκλοφορούν σε ένα δίσκο, και μέχρι το 2030 θα βγάζαν, λέει, 50 δίσκους με διασκευές μόνο του τραγουδιού που ακούμε. Αλλά στους 6 δίσκους σταμάτησαν, δεν το έφτασαν μέχρι τα 50. Ήθελαν να φτάσουν, δηλαδή, με δύο λόγια, κάπου 1000 διασκευές. Εντάξει, όπως ακούτε, οι διασκευές δεν είναι και πολλοί διασκευές, γιατί οι περισσότεροι παίρνουν το κομμάτι όπως είναι, με την ταχύτητα, με την μετρονομία που έχει, και απλώς φοράν τον ήχο τους επάνω του. Πριν ακούσουμε το πρωτότυπο των Pink Floyd, στέκομαι στον μόνο από τους Pink Floyd που στις solo διαδρομές που ακολούθησαν τα μέλη του μεγάλου συγκροτήματος έχει περιλάβει το κομμάτι αυτό και το εμφανίζει ο Nick Mason, ο drummer του group δηλαδή. Έχει φτιάξει μια solo μπάντα που ονομάζεται Nick Mason's Saucer Full of Secrets, και live πάντα δεν παραβλέπουν, δεν παραλείπουν να παίζουν το Vegetable Man. Το 2020 έβγαλαν τον live δίσκο τους Live at the Roundhouse, το γνωστό συναυλιακό χώρο του Λονδίνου. Στο Roundhouse ηχογραφήθηκε και από εκεί ακούμε το Vegetable Man όπως το παρέδωσαν.

Θα μιξάρω, γιατί ο χρόνος δεν μας βγάζει. Έχει πολλά διαφημιστικά από ό,τι μου λέει ο Γιώργος Μπαλούμης, που έχει έρθει στο μεταξύ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινο, ο ηχολήπτης μας. Άρα λοιπόν, για να προλάβουμε, αυτός είναι ο Nick Mason, ο drummer των Pink Floyd με τη δική του μπάντα, και τώρα ακούμε τον Nick Mason με τους υπόλοιπους Pink Floyd, δηλαδή την αρχική σύνθεση του group, Roger Waters, Richard Wright, Sid Barrett, που έγραψε και το τραγούδι στο πρωτότυπο Vegetable Man του 1967, με το οποίο και κλείνουμε αυτή την αλληλουχία. Σήματα, διαφημίσεις και επανερχόμεθα.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή». Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή». Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
6: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: αυτό λοιπόν. Ξεκινάω το τελευταίο ημίωρο της απόψινης εκπομπής έχοντας μια έκπληξη για σας και μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Στο τηλέφωνο, αν όλα έχουν πάει καλά με την τηλεφωνική μας σύνδεση, πρέπει να είναι η Αριάννα Κάπα, ένα κορίτσι που εδώ και κάποια χρόνια έχει παρουσιάσει τις μουσικές δημιουργίες της παρέα με την μπάντα της. Το κομμάτι που λείπει παρουσίασε πριν λίγο καιρό τον πρώτο ελληνόφωνο δίσκο της, Cinema Verité, και απόψε το βράδυ μαζί με άλλα σχήματα της γενιάς της θα παίξουν στο Unclub. Αν όλα έχουν πάει καλά λοιπόν, όπως είπα, θα πρέπει στην άλλη άκρη της γραμμής να είναι η Αριάννα Κάπα. Χαίρετε Αριάννα, με ακούς?
1: Ναι, όλα καλά. Καλησπέρα.
0: Πολύ χαίρομαι που όλα είναι καλά με την τεχνολογία και μπορούμε και μιλάμε. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσο καιρό που σε θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Χαίρομαι που σε φιλοξενώ στην ραδιοφωνική μου εκπομπή. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκεσαι στο χώρο του Unclub, όπου απόψε είναι η συναυλία σας, σωστά?
1: Ακριβώς, τώρα κάνουμε soundcheck, κάναμε δηλαδή.
0: Όλα πήγαν καλά?
1: Μια χαρά.
0: Αρχίζω από ένα ανορθόδοξο ερώτημα. Βλέπω εδώ ότι παίζεις με δύο άλλα σχήματα, Βίνα και Τζόνι, αν το έχω διαβάσει καλά. Και θύμισέ μου ποιο είναι το έτερο. Το άλλο, η Σώμα.
1: Σώμα,
0: μπράβο. Έχετε παρτίδες με τα παιδιά αυτά ή συναντιέστε έτσι για τις ανάγκες του live? Έχετε νιώσει κατά κάποιο τρόπο ότι είσαστε συνοδοιπόροι στο ελληνικό μουσικό τοπίο, στην μουσική σκηνή?
1: Αρχικά η Σώμα είναι η νέα μπάντα του Ξάνθου που ήταν στην Μπαζούκα. Ο οποίος Ξάνθος έπαιξε και στο δίσκο.
0: Ναι, βλέπω εδώ
1: σε κάποια κομμάτια.
0: Έχει παίξει όντως σε κάποια κομμάτια. Η Σώμα είναι, ας το πούμε έτσι, ένα προσωπικό project του Ξάνθου, έτσι. Δεν έχει αφήσει τους Μπαζούκα, υπάρχουν ακόμα, είναι ενεργοί οι Μπαζούκα?
1: Οι Μπαζούκα δεν υπάρχουν πια.
0: Α, όχι. Δεν υπάρχουν, okay, δεν την είχα την πληροφορία αυτή. Και το έτερο δίδυμο, Βίνα και Τζόνι?
1: Είναι αυτό το ντουέτο, αλλά γενικά έχουμε κάποιες επαφές και εκτός του live. Δηλαδή, δεν μας ένωσε μόνο το live, μιλάμε. Και κυρίως αυτό με τον Ξάνθο που συνεργαστήκαμε και μουσικά και όλας. Αυτό.
0: Εύχομαι η συνάντησή σας απόψε στο Unclub να πάει καλά και να δυναμώσει και την όποια σχέση έχετε μεταξύ σας τα σχήματα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, εσύ ξεκίνησες... Έχω μάλιστα και σε βινήλιο το πρώτο δίσκο σου. Ξεκίνησες με αγγλόφωνο υλικό που έγραφες η ίδια. Τι μεσολάβησε μέσα σου σαν δημιουργός και αποφάσισες να γράψεις στην μητρική σου γλώσσα, να γράψεις τραγούδια στα ελληνικά?
1: Αρχικά ήθελα μια παραπάνω αμεσότητα που προσέφερε ο ελληνικός στίχος. Αλλά ήρθε και λίγο αβίαστα, δηλαδή στην αρχή όταν άρχισα να γράφω στα ελληνικά ένιωσα μια μηχανία, αλλά σιγά σιγά άρχισα λίγο να παίζω με τις λέξεις και να μου αρέσει κάπως αυτό που κάνω. Και τελικά ένιωσα ότι με εκφράζει περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Είναι ο πρώτος σου ελληνόφωνος δίσκος αυτός, έτσι?
1: Ναι.
0: Και πόσο η ψηφιακή κυκλοφορία, αν δεν κάνω λάθος, έγινε την άνοιξη που μας πέρασε. Πώς έχεις νιώσει μέχρι τώρα ότι ανταποκρίνεται το κοινό στα τραγούδια σου με περισσότερη θέρμη σε σχέση με τα αγγλόφωνα κομμάτια που είχαν προηγηθεί ή με το ίδιο, με τις ίδιες αντιδράσεις, ας πούμε? Τι καταλαβαίνεις από την ανταπόκριση του κόσμου?
1: Εγώ αισθάνομαι περισσότερη θέρμη και εντάξει, είναι και η ίδια. Αισθάνομαι ότι ήταν μια πιο όριμη δουλειά αυτή, οπότε...
0: Πώς γράφεις? Συνέχισε.
1: Αυτό, αισθάνομαι περισσότερη θέρμη για αυτό το δίσκο.
0: Ωραία, χαίρομαι που το ακούω αυτό. Εσύ παίζεις πιάνο, έτσι? Από μικρή το όργανο που έμαθες ήταν το πιάνο, τα πλήκτρα. Πώς γράφεις ρε εσύ, Αριάννα, γράφεις πρώτα το στιχάκι και μετά κάθεσαι στο πιάνο και του βάζεις μουσική ή γίνεται κάπως ταυτόχρονα η γέννηση του τραγουδιού, στίχος και μουσική?
1: Είναι ταυτόχρονα. Αρχικά γράφω καθημερινά στίχους, κάπως ημερολογιακά, σημειώνω σε διάφορες ώρες της ημέρας. Δηλαδή πριν τους κάνω στίχους, ιστορίες, έχω διάφορες φράσεις που μου αρέσουν. Mm-hmm. Και μετά σκέφτομαι ιστορίες και κάπως έτσι γίνεται κάτι ολοκληρωμένο. Ταυτόχρονα γράφω, αλλά δεν είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω από ένα ριφάκι που μου αρέσει πολύ και μετά να το εμπλουτίσω. Άλλες φορές έρχεται πρώτο στίχος, άλλες φορές πρώτη μουσική, άλλες και τα δύο μαζί.
0: Ναι, συνέχισε, μην...
1: Αλλά σίγουρα όταν ξεκινάω από τη μουσική, πάντα ξεκινάω από κάποιες πολύ απλές ιδέες που μου αρέσουν και σιγά σιγά το χτίζω με την ενορχήστρωση κτλ.
0: Τώρα που μιλάμε, δηλαδή, έχεις στην άκρη έτοιμο υλικό για ένα επόμενο ελληνόφωνο δίσκο, να το πω κάπως?
1: Άμα το οργανώσω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα που πες τη μαγική λέξη οργανώσω, γιατί το ξέρω και εγώ πολύ καλά από τις μουσικές μου ενασχολήσεις, το ξέρει αρκετός κόσμος που κρατάει όργανα και γράφει τραγούδια. Η οργάνωση είναι ένα εντελώς άλλο πράγμα από την έμπνευση και από το ταλέντο. Mm-hmm. Πολλοί εμπνευσμένοι άνθρωποι που δεν είχαν καλά οργανώσει τη στουντιακή τους διαδικασία απέτυχαν με τους δίσκους τους. Mm-hmm. Άλλοι άνθρωποι λιγότερο εμπνευσμένοι, επειδή είχαν αυτό που λέμε καλή παραγωγή, πέτυχαν. Βλέπω εδώ ότι και δεν έχει νόημα να το αποκρύπτεις και να το αποσιωπούμε, mm-hmm. αφού είναι πάνω στο δίσκο τυπωμένο, ότι είχες και σωστά, ας το πούμε έτσι, έκανες συνδρομή στην παραγωγή του δίσκου από τον πατέρα σου, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καρανικόλα, τον αγαπημένο μας George K από τους Last Drive. Και βλέπω ότι και ο Αλέξης από τους Last Drive έχει συνεισφέρει στο δίσκο. Αυτό τώρα προέκυψε με την έννοια ότι ήρθε ο μπαμπάς σου και είπε κάνε στην άκρη, εγώ ξέρω και θα σε βοηθήσω? Προέκυψε με την έννοια ότι εσύ ζήτησες τη συνδρομή του πατέρα σου και του Αλέξη, που φαντάζομαι τον ξέρεις από μικρό παιδάκι, ή ήταν κάτι που βγήκε έτσι από μόνο του, άπαξ και είπες να μπεις στο στούντιο και να δοκιμάσεις να κάνεις το καινούριο σου υλικό?
1: Βγήκε κάπως από μόνο του και όλες ενώ τα έγραφα τα κομμάτια, που κάπως ήταν μια διαδικασία, δηλαδή μέχρι να αποφασίσω και να βρω και αυτόν τον ήχο, ότι θέλω αυτός ο ήχος μου, πέρασε κάποιος καιρός, οπότε κάπως και ο πατέρας μου είχε παρακολουθήσει όλη την πορεία των κομματιών και έτσι ξέραμε ότι θα είμαστε στην ίδια σελίδα όταν θα γίνει ηχογραφής, η μίξη και η παραγωγή. Και κάπως βγήκε πηγαία.
0: Φαντάζομαι ότι είχαμε και εικόνα. Τα παιδιά που παίζουν στη μπάντα σου, που mm-hmm. για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνω ότι η μπάντα έχει όνομα, το κομμάτι που λείπει, θα ένιωσαν και αυτοί χαρά και άνετα έχοντας μια τόσο θρυλική φυσιογνωμία της ελληνικής σκηνής, τον Γιώργο δηλαδή, τον μπαμπά σου, να είναι στο mm-hmm. στούντιο και να δίνει τα φώτα του όσον αφορά την παραγωγή αυτού του άλμπουμ, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Πώς ήταν η διάδραση μεταξύ του Γιώργου και των μουσικών της μπάντας?
1: Πολύ καλή. Εντάξει, για την ακρίβεια δεν έχουν παίξει ακριβώς τα ίδια άτομα στο δίσκο από αυτά που παίζουν τώρα στην μπάντα. Δηλαδή είναι κάποια κοινά, κάποια διαφορετικά. Αλλά με όλους υπήρχε πολύ, πολύ καλή αλληλεπίδραση.
0: Έπαιξε ο Ξάνθος, έπαιξε ο Παναγιώτης Τόγιας ο ντράμερ.
1: Mm-hmm.
0: Βασικά αυτοί ήταν. Και από δίπλα ο Τζόρτζ και ο Άλεξ, έτσι, σωστά δεν το λέω?
1: Και εσύ? Έπαιξε και ο Αντρέι, που παίζει βιολί και στην μπάντα. Αχα. Έπαιξε και η Φιγένεια. Βασικά η Φιγένεια έκανε δεύτερα φωνητικά.
0: Η Φιγένεια
1: είναι τώρα στην μπάντα.
0: Δεν την ανέφερα, όχι επειδή ήθελα να την παραλείψω, απλά επειδή δεν κράτησε όργανο, επειδή απλά έκανε φωνητικά. Mm-hmm. Αν προχωρήσεις σε επόμενο άλμπουμ, θα πας με την ίδια ομάδα ή δουλεύεις στο μυαλό σου κάποιος άλλος κύκλος συνεργασιών?
1: Με την ίδια ομάδα.
0: Οκ. Okay. Εύχομαι να το βάλετε μπροστά γρήγορα, να έχεις ένα καινούριο πόνημα να μας παρουσιάσεις Και τότε με το καλό ελπίζω και υπολογίζω να μπορέσουμε και να ξαναμιλήσουμε. Θέλω να πω στους ακροατές μας δύο πράγματα. Το ένα είναι... Α, έκλεισε η γραμμή. Ούτως ή άλλως θα την αποχαιρετούσα την Αριάννα τώρα καθοδόν. Ήθελα να πω λοιπόν σε εσάς εν πρώτης ότι ακούμε ένα δεύτερο κομμάτι από την Αριάννα Κάπα και από την μπάντα της, το κομμάτι που λείπει, ακούμε το «Σκανδάλι και πόνος». Και έχω για σας, χάρη στην ευγενική προσφορά του One Club, δύο μονές προσκλήσεις. Θα πάρετε την πρόσκληση και θα πάρετε Τόνι την συνοδό σας και θα πάτε στο One Club για το απόψινό live Αριάννα Κάπα και το κομμάτι που λείπει η μπάντα της, Βίβα και Τζόνι, το δυναμικό ντουέτο, και η Σώμα συναντιούνται στη σκηνή σε μια δυναμική βραδιά απόψε στο One Club. Δύο από εσάς λοιπόν θα μου απαντήσουν με Survivor, με γραπτό μήνυμα στο 69 85 87 0059, το απλό ερώτημα, πόσα χρόνια παρουσίας στα μουσικά πράγματα της πόλης μας γιορτάζει αυτή την περίοδο, αυτή τη σεζόν, φέτος, το θρυλικό One Club εκεί στα Εξάρχεια. Οι δύο πρώτοι ή πρώτες που θα μου απαντήσουν σωστά θα κερδίσουν από μία πρόσκληση του ενός ατόμου για το απόψινό live στο One Club. Επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 0059, μέσω της πλατφόρμας Viber μου στέλνετε απαντήσεις στο ερώτημα πόσα χρόνια παρουσία στα μουσικά πράγματα της πόλης μας γιορτάζει ο θρυλικός χώρος One Club, όπου γίνεται η απόψινή συναυλία, και κερδίζετε μία μονή πρόσκληση για να δείτε τα τρία αυτά σχήματα. Κλείνω αυτή την σύντομη αναφορά ακούγοντας την Αριάννα Κάπα και την μπάντα τους, το κομμάτι που λείπει, και περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber

σκανδάλι και πόνος. Η Αριάννα Κάπα και η μπάντα της στο κομμάτι που λείπει από το σχετικώς πρόσφατο φετινό άλμπουμ της Cinema Verité. Έκλεισε λίγο απότομα η γραμμή με την Αριάννα, αλλά είπαμε όσα ήταν να πούμε απόψε. Εύχομαι και από το ραδιοφωνικό αέρα για μια φορά καλή επιτυχία στην απόψινή βραδιά. Ευχαριστώ το Άγκλα που διέθεσε δύο μονές προσκλήσεις για σας, για όσους και όσες από σας απαντήσουν σωστά στο ερώτημα που έθεσα, και περιμένω τις απαντήσεις σας μέσω Viber. Πόσα χρόνια παρουσία στα μουσικά πράγματα της πόλης μας γιορτάζει το Unclub φέτος? 69-85-87-00-59 για τις απαντήσεις σας. Δύο πρώτοι που θα απαντήσουν σωστά θα ειδοποιηθούν από εμένα και θα ειδοποιηθεί και το Unclub για την ελεύθερη είσοδό τους απόψε στην βραδιά που συζητάγαμε και που πλησιάζει η ώρα για να αρχίσει και η άλλη βραδιά που μας ενδιαφέρει εδώ πιο κάτω στην πλατεία Κουμουνδούρου. Απόψε ξεκινά το διήμερο φεστιβάλ που διοργανώνουν σήμερα και αύριο ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούτε στο κόκκινο 105,5 και η ιστορική εφημερίδα Αυγή. Ένα διήμερο, ένα φεστιβάλ, ένα πάρτι, εννοείται με ελεύθερη είσοδο για όλες και για όλους σας, με συναυλίες, stand-up comedy, τραπέζια συζητήσεων για ενδιαφέροντα θέματα που καίνε όλους όσους ζούμε στην πρωτεύουσα, και με πολλά live που και σήμερα και αύριο θα μας κρατήσουν σε εγρήγορση, άντε να πω και σε χώρο αν προκύψει, φαντάζομαι θα προκύψει. Μετά τις 7, δηλαδή σε 10 λεπτά από τώρα, ξεκινά το διήμερο φεστιβάλ μας και θα είμαστε όλοι εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου για όλα όσα έχουν να γίνουν και να διεκπαιρεωθούν στο τρέχον weekend, στο διήμερο.

Ο Μπιμ Σέρμαν, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός και τραγουδιστής με αυτή τη χαρακτηριστικά ζεστή φωνή του, Solid as a Rock, 30 χρόνια πίσω, η συνάντησή του με τον παραγωγό Άντριαν Σέργουντ έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Οδεύουμε στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, 40 είναι τα χρόνια που γιορτάζει το Unclub. Βλέπω εδώ τον Γιώργο Γκινοσάτη και τον, αν καταλαβαίνω καλά, Ευάγγελο Συρίγο, Συριγκόευ τέλος πάντων, υπογράφει στην αποστολή του μηνύματός του μέσω του Viber. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι που θυμούνται ότι 40 χρόνια πριν ο Πέτρος Κουτσούμπας έφυγε από την προηγούμενη του νυχτερινή απασχόληση και ξεκίνησε το Unclub από τον Πίγασο, λίγα στενά πιο κάτω. Εκεί που το Unclub είναι μέχρι σήμερα, τα 40 χρόνια γιορτάζει και το απόψινό live, όπου ο Γιώργος Γκινοσάτης και ο Ευάγγελος Συρίγος, αν είναι σωστό το

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Χθες είχε παραδοθεί για την ίδια υπόθεση και ένας 22χρονος και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε σε δημοσιότητα το Μέγκα από την ώρα της επίθεσης, ακούγεται ο ένας από τους δράστες να λέει ότι είναι φασίστας, καθώς και εντολής φάξτων. Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Ελευσίνα, ύστερα από κάλεσμα του αντιφασιστικού συντονισμού Αθήνας Πειραιά. Παγκόσμια ημέρα δράση για την Παλαιστίνη σημερινή. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία, ώστε το σύνολο των προοδευτικών κομμάτων να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι πάνω σε προγραμματική βάση, η οποία θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, η δημόσια ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, η 13η και η 14η σύνταξη, τόνισε ο Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει όσους έχουν θέσει τις βουλευτικές τους έδρες στην αίθουσα αναμονής του κόμματος του κ. Τσίπρα να τις παραδώσουν έως την ερχόμενη Τετάρτη, διαφορετικά θα είναι πολιτικά αναξιόπιστη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησε την Πέμπτη η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων παιδιά κάτω των 12 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αντίθετη κατεύθυνση από τις ΗΠΑ, οι οποίες αποφάσισαν να άρουν τις κυρώσεις για το ρωσικό ντίζελ, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, σύμφωνα με το ΕΡΤ News, ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες δεν επιθυμούν να τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Άρης ΑΕΚ. Ο Άρης προηγείται με 59-35 λίγο πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίδη.
0: Και 5 στο κόκκινο.

είναι 7 και 7 ακριβώς. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Δηλαδή για τις επόμενες 2 ώρες και προφανώς ο παλμός, ο σφιγμός, η παρέα χτυπά στην πλατεία Κουμουνδούρου, εκεί που το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής και του Κόκκινου βρίσκεται στην πλατεία με αρκετό κόσμο να σειρεί αυτή την ώρα, τους καλλιτέχνες να είναι έτοιμους, οι συνάδελφοι, παραγωγοί, δημοσιογράφοι και πάνω απ' όλα εσείς οι ακροατές, οι φίλοι που μας στηρίζετε όλους αυτούς τους μήνες, τα χρόνια, στις δυσκολίες, στα εύκολα, στα λαμπρά και στα λαμπερά, αλλά και στα πιο μοναχικά και δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό μας ραντεβού στην πλατεία Κουμουνδούρου. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να ανταμώσουμε, να αλληλεπιδράσουμε, να διεκδικήσουμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε παρέα. Με την γνωστή φράση της εκπομπής, η παρέα που καταγράφει, που γράφει, που φωτίζει τη σημερινή ιστορία, που καταφέρνει να βάζει σε αυτήν τα πιο ανοιχτόχρωμα, ελπιδοφόρα, αριστερά χρώματα ισότητας, διεκδίκησης, διαφάνειας, θα μπορούσα να πω πάρα πολύ. Ένα φεστιβάλ απολύτως συμπεριληπτικό για όλους και για όλα μας. Σε εξέλιξη στην πλατεία Κουμουνδούρου, το ραντεβού μας μετά τις 9 θα βρεθώ και εγώ εκεί. Τώρα, θα κάνουμε συνδέσεις προφανώς στην εξέλιξη της εκπομπής με συναδέλφους που βρίσκονται στο σημείο, αλλά παράλληλα θα ανοίξουμε και την πολιτιστική αυλαία της εκπομπής, γιατί έχουμε και θεατρικό και εικαστικά, δύο θεατρικά μάλιστα, και πολλούς καλεσμένους και διαζώσεις. Σε λίγα λεπτά θα υποδεχθώ στο στούντιο δύο εξαιρετικές καλλιτέχνητες, η Ευαγγελία Καπόγενη και η Μαρία Μπρανίδου. Η Μαρία μάλιστα είναι και συντοπίτησα, γιατί είναι βόρειο-λαδίτησα και ήδη πιάσαμε έξω την κουβέντα για τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θράκη, την Ορεστιάδα και την Κομωτίνη, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πριν από αυτά όμως θα σας χαρίσω ένα τραγούδι, γιατί θέλω να πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής μιας επίσης εξαιρετικής καλλιτέχνητας, αλλά λεπτομέρειες θα σας δώσω μετά το τραγούδι που θα σας αφιερώσω με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Γιώργου Τουμπαλούμη που είναι σήμερα στον ήχο. Κώστας Τσακίρης, καλώς ανταμώσαμε, πάμε!

0: Λοιπόν, όπως σας είπα στον πρόλογο μου, έκθεση ζωγραφική στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, μάλιστα με ελεύθερη είσοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 31, δηλαδή για το δεύτερο μισό του μήνα. Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες, τις πόρτες. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι για κάθε εικαστικό, για κάθε ζωγράφο, η έναρξη μιας έκθεσης είναι η έναρξη της επικοινωνίας. Και πόσο μάλλον για μια έκθεση που έχει την κίνηση ως κύριο χαρακτηριστικό, ανθρωποκεντρικότατη, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η ίδια η εικαστικός, η ίδια η ζωγράφος. Η κυρία Βίλη Κανελοπούλου είναι στη γραμμή μας. Ελάτε, κυρία Κανελοπούλου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση της πρόσκλησής μου.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας.
0: Είναι ναι, παρακαλώ.
1: Πείτε μου, ναι.
0: Είναι ιδιαίτερη χαρά νομίζω και για εσάς και για εμάς. Σας παρακολουθώ χρόνια ως εικαστικό και ως ζωγράφο. Έχω λάβει ένα εκπληκτικότατο δελτίο τύπου. Επίσης η όψη, δηλαδή ό,τι μπορώ να δω μέσα από τα μάτια μου, στα έργα σας, θα αφήσουν εντυπωσιασμένο τον κόσμο για την κίνηση που περιγράφεται σε μια εποχή, επιτρέψτε μου, που μπορεί το πρώτο χαρακτηριστικό της να είναι η αδράνεια. Πώς νιώθετε, τι ετοιμάσατε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσληψη. Η ανάγνωσή σας μου είναι και εμένα πολύτιμη, γιατί πραγματικά αυτός είναι και ο λόγος που εκθέτουμε. Περισσότερο μας ενδιαφέρει και η ανάγνωση των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με την τέχνη μας, γι' αυτό την εκθέτουμε. Οπότε σε αυτή την φάση θα εκτεθεί και θα γίνει η τελευταία ενότητα έργων μου, που έγιναν στη διάρκεια των τελευταίων τριών περίπου ετών. Ναι. Πρόκειται για μια σειρά 20-25 περίπου έργων, κυρίως μεγάλων διαστάσεων, και όπως σωστά παρατηρήσατε, υπάρχει το στοιχείο της κίνησης εκεί πολύ έντονο, μαζί με την ανθρώπινη μορφή που είναι στο επίκεντρο. Αλλά όπως είπατε, όχι στατική, ούτε ως μονάδα. Με απασχόλησε η συνύπαρξη σε κοινότητα, η συνύπαρξη μορφών σε κοινότητα, σε ομάδα και σε κίνηση, σε δράση. Η σύνθεση στα έργα αυτής της ενότητας έχει όσον αφορά τις πολυπρόσωπες συνθέσεις των αρχαίων αναγλύφων, σε ζωφόρους, αετώματα ναών, θεματικές στήλες, εκεί που οι μορφές δεν λειτουργούν σαν μεμονωμένα πορτρέτα, αλλά σαν μέλη μιας κοινότητας που συμμετέχει σε μια κοινή πράξη. Οι μορφές είναι σε αλληλουχία, τα συμπλέγματα είναι σε δράση, άλλοτε συμπράττουν, φορές συγκρούονται, μάχονται ή συνομιλούν. Με μια αριθμολογία που έχει καταγραφεί και στο αρχαϊκό πρότυπο, ναι. Και αυτό κρατάει μια επαφή με το παρελθόν και το μέλλον σε μια διαρκή συνδιαλλαγή, σε ένα διαρκή διάλογο.
0: Κυρία Κανελοπούλου, πώς τιτλοφορείται η έκθεση, ποιον τίτλο δώσατε?
1: Η έκθεση τιτλοφορείται in fluxus, είναι η λατινική εκδοχή της φράσης εν ροή.
0: Θα
1: λέγαμε, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ συναφές και με το ενοιολογικό και με το μορφολογικό πλαίσιο της δουλειάς μου. Επρόκειψε από το προλογικό κείμενο που έγραψε για τα έργα της έκθεσης η Μπία Παπαδοπούλου, η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, η οποία συντονίστηκε πάρα πολύ καλά με το έργο και τη θεματική του και έδωσε το τίτλο «Εν ροή», επιχειρώντας να καλύψει ακριβώς αυτό, την ενοιολογική πλευρά της διαρκούς κίνησης στην ιστορία, όσο και τη μορφολογική, αφού οι μορφές καταγράφονται σε κινητικότητα με σε ένα εφήμερο στοιχείο και χαρακτήρα ρευστό και παλώμενο.
0: Για εσάς, για τους καλλιτέχνες, για εσάς συγκεκριμένα ως καλλιτέχνηδα, ως εικαστικός, η ροή που περιγράφεται, η κίνηση, σε τι διαδικασία σας βάζει? Να πρέπει να προλάβετε αυτή την ροή, να προλάβετε τις εξελίξεις, ή να σταματήσετε και να κάνετε μια παύση όσο το δυνατόν συμβαίνει για να το αποτυπώσετε? Γιατί ξέρετε, είναι εντυπωσιακό και στα έργα σας αυτή η κίνηση, αυτή η χορογραφία, επιτρέψτε μου, αποτυπώνεται.
1: Κοιτάξτε, η επιδίωξή μου περισσότερο ήταν μια ποιητική ματιά στην ανθρώπινη κατάσταση, να το πω έτσι. Πιο πολύ να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα, δηλαδή έμεση και επινεκτική, που να επιτρέψει το φαντασιακό να ερμηνεύσει από εκεί και πέρα. Γιατί όσο και να μιλάμε εμείς για τη θεματική μας, νομίζω ότι ο λόγος ανήκει τελικά στον ίδιο το θεατή.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εικόνα, καλό είναι να μείνει ανοιχτή σε αναγνώση.
0: Τελικά, ναι.
1: Και με ενδιαφέρει να ακούσω τις αναγνώσεις των θεατών περισσότερο παρά να το ρίξω τόσο στενά.
0: Όταν τα έργα σας είναι στον εκθεσιακό χώρο, πια ανοίξει όλο αυτό προς τα έξω, το επικοινωνείτε. Όταν το βλέπετε, αποστασιοποιήστε, μπορείτε να το δείτε ως απλός θεατής. Βλέπετε ενδεχομένως πράγματα που θα αλλάζετε. Πώς λειτουργεί σε εσάς?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και πραγματικά πολύ δύσκολο να απαντηθεί, γιατί με τα έργα αυτά έχουμε ζήσει από κοντά όλη τους τη διαδικασία, μας έχουν απασχολήσει, μας έχουν τυραννίσει, τα έχουμε τυραννίσει, ξέρετε. Είναι μια ζήμωση διαρκής, η οποία μας βάζει μέσα και είναι πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθούμε. Ελπίζω η έκθεση να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί ξέρετε, με το που γίνεται αυτό και προκτήσουμε την απόσταση, γεννιούνται τα καινούργια έργα. Δηλαδή, μετά από αυτά, περνάμε στην επόμενη φάση. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, όπως βλέπω τα συνημμένα αρχεία στο δελτίο που δημοσιεύσατε, παρατηρώ πολύ ώρα κάθε έργο σας. Δεν έχει μια απλή αποτύπωση η πρώτη ανάγνωση. Θα μπορούσα να το κοιτάζω για ώρες και ευτυχώς τα ωράρια βολεύουν. Και είναι αρκετές ώρες ανοιχτά. Να πω σε αυτή τη στιγμή ότι οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι Τρίτη με Παρασκευή από τις 11 μέχρι τις 7 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 μέχρι τις 3 με ελεύθερη είσοδο.
1: Αυτό το επισημαίνω και εγώ, γιατί είναι πολύ εξυπηρετικό το ότι είναι και Σάββατο και Κυριακές, που κάπως υπάρχει ένα καλύτερο περιθώριο στον κόσμο να κάνει το πρόγραμμά του εκτός της καθημερινότητας. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, πραγματικά το θεωρώ και εγώ σημαντικό.
0: Έτσι είναι ακριβώς, γιατί είναι πιεσμένοι οι χρόνοι μας και δυστυχώς πολλές φορές στην καθημερινότητα θεωρούμε την έκθεση, τον πολιτισμό ή τις τέχνες πολυτέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Θα ήθελα να σημειώσω εδώ να σας δώσω μια πληροφορία τελική, ότι παράλληλα στον ίδιο χώρο, σε παράπλευρη αίθουσα, θα λειτουργεί και η έκθεση ενός πολύ καλού φίλου και γλύπτη, τον Μπάμπη Καραλή, ο οποίος παρουσιάζει μια εγκατάσταση μεγάλων διαστάσεων επίσης. Αποφασίσαμε μαζί να συνυπάρξουν τα έργα μας κάτω από την ίδια στέγη, προερχόμενα από διαφορετική καθηγή γλώσσα, δύο ατομικές δηλαδή, η μία με παραστατική ζωγραφική όπως είμαι εγώ, και άλλη με ενοιολογική εγκατάσταση. Το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον και όποιος έρθει να επισκεφτεί τη μία θα βρει μπροστά του και την άλλη, το οποίο είναι μια, φαντάζομαι, πολύ ιδανική συνθήκη.
0: Είναι πολύ ωραίο όπως το περιγράφετε, όπως συνεργάζονται οι εκθέσεις, όπως συνεργάζεστε οι καλλιτέχνες και ως μήνυμα για την κίνηση και την αλληλεπίδραση, την κοινωνικοπολιτική.
1: Όπως το λέτε.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Καναλοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και θα χαρώ να σας δω και στην έκθεση και όποιον άλλον να συνομιλήσουμε και από κοντά.
0: Δεσμεύομαι να περάσω από την έκθεση και εκτιμώ ότι θα τα πούμε και από κοντά. Σας περιμένω από το στούντιο το επόμενο διάστημα.
1: Θα χαρώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρία Βίλη Κανελοπούλου, εικαστικός ζωγράφος. Να επαναλάβω, μιλήσαμε με αφορμή την έκθεσή της που ξεκινάει στις 15 του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες δηλαδή, μέχρι και 31 τέλος του μήνα, με είσοδο ελεύθερη, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι μία από τις πραγματικά πολύ σημαντικές προτάσεις και της εκπομπής και γενικότερα. Λοιπόν, δώστε μου μισή ανάσα να υποδεχθώ, θα ανοίξουμε τη θεατρική αυλαία του Contact της εκπομπής.

0: Επαναλαμβάνω ότι σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής αυτήν την ώρα στην πλατεία Κομουδούρου, μια πολύ μεγάλη πρόσκληση και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και από εσάς και από εμάς. Είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης. Μετά τις 9 θα βρεθώ και εγώ εκεί. Με πολύ μεγάλη ανυπομονησία θα κάνουμε στην εξέλιξη συνδέσεις και με το σημείο του φεστιβάλ. Λοιπόν, για την ώρα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα καλώς ήρθατε στην Ευαγγελία την Καπόγιαννη και την Μαρία την Μπρανίδου. Για την παράσταση θα μιλήσουμε ο Θεός της Σφαγής. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να πω ότι είστε δύο από τους ηθοποιούς που συμμετέχετε στην παράσταση, ναι. Πρωταγωνιστείτε. Μια εξαιρετική παράσταση που πηγαίνετε δεύτερη σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Θέατρο.
1: Στούντιο Μαυρομιχάλη. Στη Μαυρομιχάλη. Στον οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Νέα Πολύ Εξαρχείο.
0: Πρεμιέρα.
1: Το άλλο Σάββατο, στις 17 Οκτωβρίου, στις 6 ώρα.
0: Λίγο πριν την εκπομπή, όσοι δεν με ακούσετε και βρεθείτε στην παράσταση, είστε δικαιολογημένοι.
1: Όλοι άλλοι την ακούτε.
0: Σας βλέπω πολύ χαρούμενες και εγώ χαίρομαι όταν είστε έτσι, χωρίς ιδιαίτερο άγχος, όσο παραγωγικό δηλαδή υπάρχει. Μαρία, εσύ είσαι και βορειολαδίτσα, πιάσαμε την ψηλή κουβέντα για την Ορεστιάδα και την Κομωτινή. Πώς νιώθεις?
2: Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί αυτή είναι μια δική μας παραγωγή. Είναι η παραγωγή του BIP. Είμαστε τέσσερις γυναίκες που έχουμε αυτή την εταιρεία.
0: Ομάδα.
2: Ναι, ομάδα και εταιρεία.
0: Εταιρεία μπορεί να είναι η μορφή της, αλλά μου αρέσει να τη λέω ομάδα.
1: Έχεις δίκιο, καλά
2: έχεις
1: δεν
2: δίκιο,
1: λέω.
2: Έχεις δίκιο. Οι άλλες δύο είναι η Χριστοφή και η Ζορζίνα Ιτσουμάκα. Οι δύο σκηνοθέτριες της παράστασης. Οπότε έτσι με πολύ αγάπη και μεράκι έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση. Είναι ένα έργο που παρότι έχει γραφτεί έχει ανέβει το 2007, είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Είναι ένα έργο που έχει αγαπηθεί πολύ. Έχει ανέβει πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010 και από τότε ανεβαίνει συνέχεια από επαγγελματικούς αλλά και ερασιτεχνικούς θεάσους.
0: Ξέρετε, αυτό που σας ακούμε προσοχή και σας παρακολούθησα γενικότερα με προσοχή και τις δράσεις ομάδας αλλά και τις παράστασεις. Αυτό που με προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι η διαχρονικότητα και της βίας που περιγράφει και της ενδοσχολικής βίας, γιατί αυτό είναι η έναρξη για να ανοίξει η βεντάλια της θεματολογίας. Δυστυχώς και η επικαιρότητα μας φέρνει σε τέτοια γεγονότα καθημερινά. Οι ίδιοι έχουμε βιώματα, ας μην γελιόμαστε, γίναμε μάρτυρες αυτών των καταστάσεων και μάλιστα κανονικοποιημένων, κάποτε έτσι ήταν.
1: Και το στενάχωρο είναι ότι δυστυχώς 20 χρόνια μετά σχεδόν από τότε που γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε, τώρα είναι πιο επίκαιρο, μοιάζει να είναι πιο επίκαιρο από την εποχή που γράφτηκε. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, Κώστα. Με έναν τρόπο κανονικοποιείται η βία.
0: Γιατί είναι πιο επίκαιρο? Τι κάνουμε εμείς οι μεγάλοι ενήλικες? Γιατί τα παιδιά εκτιμούμε όλοι ότι είναι τα αποτελέσματα. Δεν ήρθανε, δεν έπεσαν διαμαγείες. Τι λάθος συμβαίνει? Τι συμβαίνει γενικότερα? Και αντί να δόξουμε πιο ωραίες, πιο δίκαιες, χαρούμενες μέρες στις επόμενες γενιές, ο φασισμός κανονικοποιείται, η άκρα δεξιά έχει άποψη και απαιτεί να την ακούμε ως ιδεολογική προσέγγιση.
1: Ως πρόταση.
0: Και λέει, αν δεν το καλύψεις, το φασισμό, είσαι και μονόπλευρος. Μα τι να συζητήσω?
1: Γιατί ιστορικά φαίνεται ότι δικαιώνεται αυτή η ρίση, ότι σε εποχές κρίσης, βαθιάς και ουσιαστικής κρίσης και τα άκρα αναδύονται και οι βίαιες συμπεριφορές κανονικοποιούνται, δυστυχώς. Μια πρώτη εξήγηση θα ήταν ότι ένας γενεσιουργός λόγος αυτής της βίας των εφήβων και των σχολείων και των παιδιών, γιατί βλέπουμε και βία και σε μικρότερες ηλικίες, θα σου πει κάποιος, είναι τα οικονομικά μεγέθη, πάντα η οικονομία. Και για τα καλά και για τα κακά πρωταγωνιστεί. Είναι πολλά, σίγουρα σε μια εποχή κρίσης. Δηλαδή, γιατί να το πούμε και να το τονίσουμε, τα παιδιά είναι το σύμπτωμα πάντα μιας ασθένειας. Εμείς είμαστε οι αιτίες, οι ενήλικες. Όταν βλέπεις γονείς απεγνωσμένους ή εξαθλειωμένους ή αγχωμένους πολύ βαθιά για την οικονομική κατάσταση, για την επαγγελματική τους εξέλιξη, προφανώς αυτό γεννά βία και στο σπίτι, Οπότε όλο αυτό
0: αφήνει το αποτύπωμα.
2: Παντού και η Ρεζά το εστιάζει στους γονείς. Δηλαδή, έτσι για να πούμε και λίγο την υπόθεση σε όσους δεν γνωρίζουν το έργο, παρότι έχει ανέβει πολλές φορές και έχει γίνει και ταινία. Δύο ζευγάρια που έχουν παιδιά στην ηλικία των 11 ετών. Βρίσκονται σε μια, οργανώνουν μια συνάντηση γιατί το παιδί του ενός ζευγαριού έχει χτυπήσει
0: το
2: παιδί του άλλου ζευγαριού και μάλιστα έτσι με ένα βίαιο τρόπο το παιδί έχει χάσει δύο δόντια και στην αρχή ξεκινάει το έργο πολύ πολιτισμένα.
0: Τέσσερις άνθρωποι, μεγάλης ηλικία γονείς, προσπαθούν να συνεννοηθούν γιατί τα παιδιά τους, το ένα επιτέθηκε στο άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Πόση ώρα κρατάει αυτός ο πολιτισμός?
2: Το έργο διαρκεί 75 λεπτά. Είναι έτσι ένας συμπυκνωμένος χρόνος γιατί γίνονται πάρα πολλά.
0: Ο πολιτισμός πόση ώρα, όχι το έργο.
2: Α, ο πολιτισμός.
0: Η συνάντηση μεταξύ τους, πόσο γρήγορα ξοκύλει?
2: Πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, είναι οι γονείς το θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι είναι έτσι μιας μεσαίας τάξης και έχουν μια άνεση, είναι άνθρωποι που είναι καταπιεσμένοι, έχουν πολλά δικά τους άλλα τα θέματα.
0: Και πολύ γρήγορα εμφανίζονται στην επιφάνεια οι συγκρούσεις τελικά των δύο ζευγαριών.
2: Ναι.
0: Θα βάλω μια ανωτελεία. Θα βγω σε διάλειμμα και επανέρχομαι να μπούμε στην πλοκή.
2: Εντάξει.

0: το κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κόντακτ Κώστας Τσακίρης, η ώρα είναι 7.30 ακριβώς. Καλησπέρα σας και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε από το κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, κόκκινο Πάτρας 107 και 7 και εννοείται διαδικτυακά μέσα από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεται στον πλανήτη. Και ξέρω όσοι είστε μακριά, πόσο χτυπάει η καρδιά σας το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου και σε λίγο θα έχουμε συνδέσεις ζωντανά με συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Μετά τις 9 ανυπομονώ να βρεθώ κι εγώ, μετά το τέλος δηλαδή της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 και σήμερα. Λοιπόν, συζητούμε στο στούντιο μαζί με την Μαρία Μπρανίδου, την ηθοποιό, και την Ευαγγελία Καπόγιανη, επίσης ηθοποιός, με αφορμή την παράσταση «Ο Θεός της Φαγής» που κάνει πρεμιέρα
1: στις 17 Οκτώβρη, δηλαδή ακριβώς σε μια
0: εβδομάδα, το άλλο Σάββατο.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα στο στούντιο Μαυρομιχάλη για 16 παραστάσεις, κάθε Σάββατο στις 6 και κάθε Κυριακή σε 9 και 4.
0: Στο έχει στούντιο... άλλες ώρες. Σάββατο 6, Κυριακή 9 και 4.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.
0: 6 Δεκεμβρίου.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε, Μαρία, μαζί και μας έλεγες για την πλοκή. Μείναμε στο σημείο που τα πολιτισμένοι γονείς, τα δύο ζευγάρια, συνομιλούν με αφορμή το τι έχει συμβεί στα παιδιά τους, ότι το ένα παιδί δηλαδή έπραξε βιαίως προς το άλλο. Θέλω να συνεχίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην παράσταση, όσο μπορείς, χωρίς το spoiler, για να μπούμε και στα νοήματα.
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε αυτούς τους γονείς να είναι στην αρχή πολύ πολιτισμένοι, πολύ ευγενείς, με μια διάθεση υποτίθεται να γνωριστούν, να συγχωρέσει το ένα παιδί το άλλο, αλλά πολύ σύντομα αυτή η πολιτισμένη βιτρίνα πέφτει και βγαίνουν όλα αυτά τα άγρια ένστικτα, η βαρβαρότητα, η βία, η επιθετικότητα, και κυρίως θα έλεγα από τις γυναίκες. Έχει ενδιαφέρον αυτό, αυτό που βάζει η συγγραφέας, το ότι οι γυναίκες μέσα από στην εξέλιξη του έργου και πίνοντας και αλκοόλ, γιατί παίζει και αυτό ένα ρόλο στην παράσταση,
0: ναι,
2: απελευθερώνονται και λειτουργούν βία και λεκτικά και σωματικά, ξεφεύγουν από κάθε πλαίσιο. Βλέπουμε διάφορες συμμαχίες να δημιουργούνται, είτε μεταξύ των γυναικών, είτε των ίδιων των ζευγαριών, είτε των αντίθετων. Δηλαδή όλες οι συμμαχίες τις βλέπουμε σε αυτό το έργο και στο τέλος...
1: Όλοι πιθανοί συνδυασμοί, ναι.
2: Και στο τέλος κατά κάποιο τρόπο καθένας μένει μόνος του, γιατί στο τέλος, και αυτό είναι το ωραίο για μένα στο έργο, είναι ότι ίσως μετά από όλο αυτό το ξεσκέπασμα και μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις να μπορέσουμε πια γυμνοί, αληθινοί, να, αφού έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε πει και τι έχουμε κάνει, επιτέλους τότε πια να επικοινωνήσουμε και να βρούμε μια αλήθεια.
0: Καταλαβαίνω τη λύτρωση που περιγράφεται και η παράσταση προφανώς, αλλά η διαδικασία είναι τόσο επίπονη, mm-hmm, και ενδεχομένως σε περιπτώσεις τόσο μακράς διάρκειας που μπορεί να μην προλαβαίνουμε. Έχω αυτή την αίσθηση πολλές φορές. Δεν το λέω πεσημιστικά ή απεσιόδοξα, αλλά μπορεί η διαδρομή να μας κάνει να χάσουμε τελικά και το στόχο, mm-hmm, να αγκιστρωθούμε, να αγκυλωθούμε σε καταστάσεις και τελικά να περιμένουμε την λύτρωση. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, σε πραγματικά μεγέθη?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, όσο δηλαδή στην αλήθεια εντός και εκτός αγωγικών, όσο δύσκολη και επίπονη και αν είναι η διαδικασία, και είναι, γιατί γίνεται μια αποκαθήλωση, όπως πολύ σωστά περιέγραψε η Μαρία.
0: Ωραία λέξη αυτή.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας. Αλλά αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε.
0: Θα φτάσουμε.
1: Θα φτάσουμε, εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και βλέπεις ότι αυτό είναι μια ανάγκη πια του σύγχρονου ανθρώπου περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή, ενώ έχουμε κατακτήσει ή νομίζουμε ότι έχουμε κατακτήσει κάποια δεδομένα, και τα έχουμε εν πωλής κατακτήσει πολιτιστικά, ευγένειας, συμπεριφορών, κανόνων δικαίου,
0: ευρύτερου πολιτισμού,
1: ακριβώς,
0: εν τέλει τελικά,
1: ναι,
0: στο τέλος,
1: ακριβώς,
0: στον πυρήνα.
1: Στον πυρήνα μας είμαστε ο λίγον, ή και περισσότερο, βάρβαροι.
0: Τι κρατήσατε, έλα Μαρία.
2: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχουν, πώς να το πω, καλοί και κακοί. Είναι τόσο καλά γραμμένο το έργο, τόσο περίπλοκοι οι χαρακτήρες που οι θεατές, και μας το έχουν πει και στις προηγούμενες παραστάσεις, τη μια ταυτίζονταν με τον ένα, τη μια με τον άλλον, δηλαδή βρίσκουμε κομμάτια σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κομμάτια και από εμάς. Δηλαδή και εμείς θυμώνουμε και εμείς χάνουμε τον έλεγχο και εμείς αδικούμε και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Οπότε βέβαια στο συγκεκριμένο έργο αυτό όλο γίνεται με έναν κωμικό τρόπο.
0: Και έχει, κωμικό.
2: Ναι, έχει είναι στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αιχμηρή κοινωνική κωμωδία.
0: Ναι.
2: Και το χιούμορ είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μιλήσουμε για πράγματα που μας αφορούν. Έχει έναν πολύ ωραίο λεπτό τρόπο, ένα λεπτό χιούμορ η Γιασμίνα Ρεζά. Και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της παράστασης νομίζω ο θεατής και γελάει αλλά και συγκινείται και ταυτίζεται.
0: Το πιο σημαντικό που κρατώ είναι ότι δεν φανατίζεται, δεν παίρνει μεριά. Γίνεται ένας καυγάς. Γίνονται καθημερινά από τη γειτονιά μας μέχρι τις ειδήσεις. Και επιλέγεις με ποιο μέρος είσαι, εσύ ποιον υποστηρίζεις, αυτό δημιουργεί μια πλευρά. Άρα έναν απέναντι. Άρα μετά από λίγο έναν φανατισμό. Είμαι απέναντι από κάποιον γιατί είμαι με κάποιον. Εδώ στη δική σας περίπτωση μου περιγράφεται ότι η εναλλαγή της ταύτισης δημιουργεί αυτή την ισορροπία, έτσι το κατάλαβα.
1: Έτσι είναι, όπως το κατάλαβες, και αυτό καταρχάς κάνουν τα μεγάλα έργα. Οι μεγάλοι συγγραφείς δεν είναι φανατικοί, δεν φανατίζονται, δεν έχουν πλευρές, δεν υπάρχουν άσπρο μαύρο, καλός κακός. Γιατί έτσι είναι και η ζωή μας. Οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Οπότε αυτό είναι το πολύ ωραίο, αυτό παρακολουθούμε και σε αυτό το έργο. Οπότε είσαι με τον έναν, τον καταλαβαίνεις, ταυτίζεσαι, βλέπεις το δίκιο του, του ανθρώπου, του γονιού, του επαγγελματία, γιατί την ώρα της παράστασης διακυβεύονται πολλά παρεμπίπτοντα και ουσιώδη ζητήματα. Δηλαδή ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών έχουμε και άλλα θέματα ο καθένας μας προσωπικά ως ήρωες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το μεγάλο έργο. Αυτό κάνει η Γιασμίνα Ρεζά. Και βέβαια αυτό που είπε και η Μαρία που είναι πολύ σημαντικό, ότι με το γέλιο μπορείς να μιλήσεις με
0: περάσεις,
1: το χιούμορ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Να μιλήσεις για τα πιο σοβαρά θέματα.
0: Γιατί δεν έχεις την πρώτη αντίδραση.
1: Φανατισμός και ακριβώς είναι σαν να μην κάνεις.
0: Τι κρατάτε από αυτό το έργο, τι σας έμεινε, Μαρία, τι σου έμεινε?
2: Αυτό που μου μένει είναι ότι κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει ένα δίκιο. Να μην είμαστε απόλυτοι. Να μπορούμε να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας και να μπορούμε να ακούσουμε, να δεχτούμε, να εμπεριέχουμε και τον άλλον για να μπορέσουμε
0: πόσο
2: να είμαστε
0: σημαντικό,
2: μαζί.
0: Πόσο σημαντικό στην ωριμότητα να φύγει η ένταση της απολυτότητας. Mm-hmm. Έχει ένα στίχο που λέει «Απόλυτος σαν νέος και έφλεκτος σαν ξερό κλαρί». Αυτό μου θυμίζει.
2: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Τι σου έμεινε?
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτό που μένει νομίζω είναι ότι να ξαναδούμε το θέμα της βίας. Πόσο βίαιοι είμαστε τελικά εμείς οι ίδιοι.
0: Εμείς οι ίδιοι, Ευαγγελία.
1: Εμείς οι ίδιοι. Νομίζαμε ή νομίζουμε ακόμα ότι δεν είμαστε. Μήπως να το δούμε λίγο.
0: Αλλάξατε καθόλου εσείς μετά την παράσταση? Αναθεωρήσατε κάτι?
2: Κοίτα, κάθε παράσταση, κάθε ρόλος σου κάτι σου δίνει, όπως και εσύ του δίνεις. Ναι. Είναι μια έτσι αμφίδρομη σχέση. Σίγουρα, εμένα αυτό που είπα πριν, ότι πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά τελικά δεν. Περνάει μέσα από φίλτρα το δίκιο μας. Δηλαδή ο καθένας έχει έναν άλλο τρόπο που έχει μεγαλώσει, άλλα στερεότυπα, άλλες προσλαμβάνουσες, άλλο χαρακτήρα. Αυτό που σου είπα πριν, εμένα αυτό, το να είμαστε ανοιχτοί. Νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά τελικά είμαστε.
0: Είμαστε, βάζουμε ερωτηματικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κόκκινο. Συμπληρώστε έτσι, συντελεστές εννοείται.
2: Ναι, να πούμε λίγο τους συντελεστές. Τη μετάφραση έχει κάνει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης. Όπως είπα και πριν, η σκηνοθεσία είναι της Ζωζίνας Ζουμάκα και της Χριστίνας Χριστοφή. Σκηνικά και κουστούμια έχει κάνει η Σιδώρα Ντούλου. Το βίντεο της παράστασης έχει κάνει, καθώς και τα φώτα, η Χριστίνα Χριστοφή. Το βίντεο έχει σκηνοθετήσει στο τρέιλερ ο Γιάννης ο Καραπεπερίδης. Φωτογραφίες της παράστασης η Χριστίνα Ιδενδρινού. Την προώθηση της παράστασης επιμελείται η Γιώτα η Δημητριάδη.
0: Αχ, η Γιώτα.
2: Η αγαπημένη μας. Την παραγωγή, όπως είπα πριν, κάνει η ομάδα BIP. Και εκτός από εμάς τις δύο παίζουν ο Βασίλης Πουλάκος και ο Δημοσθένης Φίλιππας.
1: Δύο εξαίρετοι ηθοποιοί, να το πούμε. Μοιάζει πάντα να λέμε τα ίδια, αλλά χρειάζεται να το πούμε. Είναι φίλοι και ηθοποιοί και συνάδελφοι καλοί. Και αυτό είναι σπάνιο. Γι' αυτό χρειάζεται ειδική μνήμα.
0: Μου αρέσει που είστε φίλοι. Μου αρέσει που το ζείτε παρέα. Μου λείπουν πολύ φιλίες μου που αλλάζω πόλεις και θεωρώ πολύ υψηλή σημαντική σημασία στη φιλία, στο να είναι η ζωή μας πιο εύκολη.
1: Και εμείς.
0: Και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω τόσο ωραία να συνεργάζεστε και να παραμένετε φίλοι, που πραγματικά είναι σπάνιο.
1: Σπάνιο.
2: Όλη αυτή η παραγωγή αλλά και η καλλιτεχνική πορεία αυτού του έργου ήταν ομαδική. Και είμαστε τυχερές γιατί συνεργαζόμαστε με φίλους αγαπημένους και
0: τέλειο.
2: Παρότι ναι, υπάρχουν λοιπόν, διάφορα θέματα τα λύνουμε με...
0: Πρεμιέρα σε μια εβδομάδα,
1: ακριβώς
0: 17
1: Οκτωβρίου το Σάββατο στις 6 στο στούντιο Μαυρομιχάλη, στην οδό Μαυρομιχάλη 134. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε είτε στο ταμείο του θεάτρου είτε από το more.com.
0: Και κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Σάββατο 6, Κυριακή 9 και 4.
1: Ναι, το μαθες.
0: Μέχρι Δεκέμβριο, προλάβετε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά Κώστα. Ταξίδια και καλές παρέες. Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την παράσταση και την πρεμιέρα σε μια εβδομάδα Ο Θεός της Σφαγής, ολοκληρώνουμε, κλείνουμε για αυτήν την ώρα την αυλαία τη θεατρική. Θα την ανοίξουμε στην επόμενη ώρα και πάμε για συνδέσεις με το φεστιβάλ, αφού σας χαρίσω και ένα τραγούδι με τη βοήθεια του Γιώργου του Μπαλούμη.
3: Που δεν κατάλαβες ποτέ.

0: Προφανώς είναι το μυαλό μας, η καρδιά μας χτυπά στο φεστιβάλ που ήδη έχει ξεκινήσει. Εκεί βρίσκεται η καλή συναδέλφισσα η Μαρία η Θανασούλια. Μαρία, καλησπέρα από το στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Εδώ είμαστε στην πλατεία Κουμουνδούρου, εδώ που χτυπάει για δύο ημέρες η καρδιά της Αυγής, της εφημερίδας, της ιστορικής εφημερίδας Αυγή και του 105 και 5 στο κόκκινο. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκαν οι ηχητικές δοκιμές και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η συζήτηση για το κράτος δικαίου στο μικρό θεατράκι της πλατείας Κουμουνδούρου, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο Παπαζό με την Μπένι Μπαλτατζή, οι Τσιγατέρες με τον Τάινι Τζάκαλ και θα ολοκληρωθεί η βραδιά με τους Thrax Punks. Ήδη πολλοί κόσμος βρίσκεται εδώ στην πλατεία Κουμουνδούρου, ήδη περνάνε όλοι από τα τραπεζάκια της Αυγής και του Κόκκινου για να γνωριστούμε, αλλά και να μας πούνε τις ιδέες τους, τη γνώμη τους, διότι όλες αυτές τις μέρες θα πραγματοποιηθούν συναυλίες για μικρούς και μεγάλους, συζητήσεις για αυτά που μας ενδιαφέρουν, αλλά υπάρχει και μία πάρα πολύ ωραία αγορά με προϊόντα παραγωγών από όλη την Ελλάδα, η οποία έχει και αυτή με τη σειρά της συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το φεστιβάλ έχει μια ιδιαίτερη θέση στην πορεία της Αυγής και του Κόκκινου. Μετά, όπως θα θυμούνται και οι ακροατές και οι ακροατριές μας, μετά από δύσκολες στιγμές που έχουμε περάσει, ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε.
0: Πάντως το αντάμωμα, Μαρία, επειδή παιδευτήκαμε πολύ το τελευταίο διάστημα, τα καλέσματα είχαν ρόλο υποστηρικτικό με τους ακροατές, νομίζω ότι δίνεται μια ευκαιρία, μια ανάσα σε όλους μας, για λίγο να μπορέσουμε να το χαρούμε, και λέω για λίγο πάντα συνυπολογίζοντας την φρικτή πραγματικότητα. Και το σύνθημα «Σπάμε τα καρτέλ», το «Δυνατά ο πολιτισμός» και της Αυγής και του Κόκκινου. Θέλω να μου πεις και σε εσένα, επίτρεψέ μου συναδέλφισσα, μια πιο προσωπική ερώτηση. Πώς νιώθεις, πώς το βιώνεις, γιατί υπήρξε μια μακρά περίοδος που αγωνιστήκαμε όλοι παρέα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αντικειμενικά, μια δύσκολη περίοδος βέβαια που εμείς το λέμε συνεχώς, δεν ήμασταν το μοναδικό πρόβλημα σε αυτόν τον κόσμο. Παράλληλα με τα δικά μας προβλήματα, η κοινωνία ζούσε όλη αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας, της πολιτικής αστάθειας, δύο πολέμων αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Βλέπουμε το αυγό του φιδιού να είναι έτοιμο ξανά να σπάσει. Οπότε δεν ήταν μόνο το δικό μας πρόβλημα, όμως και εμείς δίναμε με τη σειρά μας ως εργαζόμενοι έναν αγώνα, ο οποίος φάνηκε να δικαιώνεται και αυτή τη στιγμή είμαστε αποπληρωμένοι, πληρωνόμαστε κανονικά κάθε μήνα και αυτή είναι μια απόδειξη ότι και οι αγώνες δεν πάνε χαμένοι, αλλά και το ότι η Αυγή και το Κόκκινο έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση και μέσα στην υπόθεση της αριστεράς, αλλά και στις καρδιές του κόσμου. Οπότε μόνο ικανοποίηση, ας πούμε ρωτάς προσωπικά, μπορώ να αισθάνομαι, μόνο ικανοποίηση και χαρά που βρισκόμαστε όλοι εδώ από αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή να γιορτάζουμε και τα 70 χρόνια της Αυγής, αλλά και τα 20 χρόνια του Κόκκινου.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα σε καλέσω και την άλλη ώρα, γιατί έχω σκάσει. Θέλω να έρθω εκεί που θα έρθω μετά τις 9. Οπότε, αν βλέπεις.
1: Και περιμένουμε μετά, έγινε.
0: Θα λέμε μετά. Ευχαριστώ, Μαρία Θανασούλια. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Θα τους πάρω τώρα όλους. Όσο συνεχίζει, θα παίρνω και θα λέω τι γίνεται, ποιος είναι ο παλμός, γιατί πραγματικά ανυπομονούμε να ανταμώσουμε. Ανυπομονώ να δω ακροατές που έχω να σας δω από τα πάρτι αλληλεγγύης όταν κάναμε εργαζόμενοι. Νομίζω τελευταίο ήμασταν αρχιτεκτονικοί, αλλά και στο Un Club. Θέλουμε να συζητάμε, θέλουμε να υπάρχει διάδραση μεταξύ μας, γιατί μόνο έτσι ευχαριστιόμαστε και τους ρόλους που έχουμε. Που ο βασικός μας ρόλος είναι ότι είμαστε μεσάζοντες των δικών σας αιτημάτων, των κοινωνικών αιτημάτων προς τα πάνω. Λοιπόν, πλατεία Κουμουνδούρου. Τελευταία τεστ θα έχουν γίνει όπως μας είπε η Μαρία η Θανασούλια. Σε λίγο ξεκινούν οι συναυλίες, σε εξέλιξη οι συζητήσεις. Με σύνθημα «Σπάμε τα καρτέλ», μια υπαίθρια αγορά που θα μπορείτε να επισκεφτείτε και αυτό παράλληλα. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλο θέλετε, παιδιά, και εννοείται όλοι μαζί παρέα. Πάμε, τραγούδι.

Προφανώς και όσοι είστε εκεί, κάποιοι δεν ακούν τα τηλέφωνα, κάποιοι μου λένε τώρα γίνεται χαμός, ψάχνω τον Μπουλέκο, δεν μπορώ να το βρω. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή για το σταθμό και για την εφημερίδα. Το να ανταμώνουμε τα ανταμώματα, τα φεστιβάλ, οι οργανώσεις, οι διοργανώσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες που τα καταφέρνουμε, που μπορούμε, που αναπνέουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας θέλουμε αρρωγούς και οπωσδήποτε στο φεστιβάλ να δώσετε το παρόν. Κύριε Μπαλούμη, έχουμε Thrunk Spunk. Τους αγαπημένους βορειοελλαδίτες, επίσης μια εξαιρετική μπάντα που παίζουν σήμερα στο φεστιβάλ, στην εξέλιξη, την πορεία, προς το βραδάκι δηλαδή. Με Thrunk Spunk θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα, όπου και εκεί έχω εξαιρετικούς καλεσμένους καλλιτέχνες και όλους εσάς. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
5: Έλληνες του κόσμου, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται πλέον και οι δύο κατηγορούμενοι για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Σήμερα παραδόθηκε στην αστυνομία ένας 18χρονος, ενώ το ίδιο είχε κάνει χθες και ένας 22χρονος. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε σε δημοσιότητα το Μέγκα από την ώρα της επίθεσης, ακούγεται ο ένας από τους δράστες να λέει ότι είναι φασίστας, καθώς και εντολή σφάξτων. Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Ελευσίνα, ύστερα αποκάλυσμα του αντιφασιστικού συντονισμού Αθήνα-Πειραιά.

0: Παγκόσμια ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη σημερινή. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκονται στο τέρμιναλ, περιμένοντας το επόμενο αεροπλάνο, αλλά αυτό να μην περνάει, κάλεσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. 4 οι συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κινδύνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Δήμερο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγή από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Σπά με τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες τραυματίες, οι 5 εκ των οποίων σοβαρά, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Διπλωματική πηγή δήλωσε προηγουμένως ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη τα παιχνίδια ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης. ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0 στο 32ο λεπτό. Και Αστέρας Ατρόμητος 2-1 στο 32ο λεπτό.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα δυτικά, βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί, μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Τσακίρη.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Προφανώς το καρδιοχτύπη μας είναι στο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ένα φεστιβάλ το οποίο έρχεται να επισφραγίσει τη σχέση μας, τη διάδραση, τη διεκδίκηση, την αριστερή άποψη σε χρόνια τα οποία τίποτα δεν είναι δεδομένο και δυστυχώς όσα κατακτούμε καθημερινά την επόμενη μέρα θα πρέπει το ίδιο να τα διεκδικήσουμε. Λοιπόν, κάνουμε συνδέσεις, μιλούμε συναδέλφους, ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί, βλέπετε και βιντεάκια στη σελίδα του Facebook του Κόκκινου. Έχουν γίνει live μεταδόσεις που δείχνουν ακριβώς τα τραπεζάκια, τις συζητήσεις, τους παραγωγούς, τα προϊόντα. Επισκεφτείτε δηλαδή και τη σελίδα του σταθμού για να έχετε και την εικόνα. Σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε και με την πλατεία Κουμουνδούρου. Να πω ότι στο στούντιο σε λίγα λεπτά θα υποδεχθώ έναν πολύ αγαπητό ηθοποιό και φίλο, γιατί μετά από τόσα χρόνια αρκετές συνεντεύξεις τον παρακολουθώ, τον εμπιστεύομαι και καλλιτεχνικά αλλά και σαν άνθρωπο, τον έχω γνωρίσει. Και είναι αξιαγάπητος ο Βασίλης Καλφάκης. Είναι ένας από τους τοπιούς που δεν έχει ένα είδος, δεν υπηρετεί μόνο ένα είδος. Αλλάζει, εξελίσσεται, μεταλλάσσεται. Τον έχω φιλοξενήσει για ποιητικές παρουσιάσεις, για επιθεωρήσεις stand-up, περίεργα είδη μπλεγμένα και μια ανάμιξη που σίγουρα έχει σύγχρονους τρόπους, πάρα πολύ ψυχή και σίγουρα τα κάνουν όλα μόνοι τους. Έτσι κυκλοφορεί την παράσταση, όλα μόνοι μας, μαζί με τον Ευθύμη Κάλφα, ένα τραγούδι και θα τον υποδεχτώ να μας τα πει ο ίδιος.

0: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Ρωτάτε τι θα γίνει με τις εκπομπές και το φεστιβάλ όλα ταυτόχρονα. Ζωντανά στο ραδιόφωνο, ζωντανά σε εξέλιξη και το φεστιβάλ, στο οποίο θα βρίσκομαι μετά τις 9. Προφανώς, όπως όλοι οι συνάδελφοι, συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Κομμουνδούρου σήμερα. Ο παλμός και η καρδιά μας χτυπά εκεί, δεν θα σταματήσω να το λέω. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και σήμερα και αύριο, διήμερο το φεστιβάλ, με πολλούς καλλιτέχνες, συζητήσεις και πάρα πολύ μεγάλες αγωνίες κοινωνικοπολιτικές και συσπήρωση σημαντική. Λοιπόν, πάμε στην, θεατρική αυλαία της δεύτερης ώρας, γιατί το Όλα Μόνοι Μας που πέρσι σας άρεσε πάρα πολύ, είναι πραγματικά παραστάσεις sold out που είναι γεμάτα με ψυχή, με επιλογή, με viral, ας μιλήσω με σύγχρονους και σημερινούς όρους. Ο Βασίλης Καλφάκης είναι στο στούντιο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά.
1: Εδώ στον παλμό του φεστιβάλ.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο, και φοβεροί καλλιτέχνες. Βλέπω εκεί ονόματα, μου έχουν φύγει τα μάτια τώρα. Βλέπω ότι έχει πολύ κόσμο.
0: Θα έρθετε μετά.
1: Μετά. Παρέα.
0: Να πάρει τη Σάντρα και να έρθετε.
1: Θα πάρω τη Σάντρα που με έφερε σήμερα μέχρι εδώ και θα πάμε μετά.
0: Έχετε και γενέθλια σήμερα.
1: Καλά, η νύχτα είναι μεγάλη.
0: Έχουμε φεστιβάλ, κόκκινο και αυγή. Έχετε γενέθλια.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Η Σάντρα αποφασίζει το πρόγραμμα ή εσύ περισσότερο?
1: Together, όλα είναι σε σπήρωση. Δεν είναι τώρα, τι μη βάζεις αυτά τα ατομικά μικρόβια, όλα είναι συσπήρωση και ομάδα.
0: Σάντρα, ποιος αποφασίζει? Γελάει η Σάντρα.
1: Α, δείχνει.
0: Δείχνει. Εδώ, δείχνει ο Βασίλης.
1: Το finger, πώς το λένε, το point finger θα μας φάει.
0: Η Σάντρα Λιβαδάρα, που είναι εξαιρετικό πλάσμα και πανέμορφο ηθοποιός, τους φιλοξένησα τα προηγούμενα χρόνια στην εκπομπή μαζί, είναι το έτερο νήμις του Βασίλη και είναι τρομερό ζευγάρι. Θα μπορούσα να κάθομαι και να σας κοιτάω, είστε παράσταση από μόνοι σας.
1: Από μόνοι μου, ναι.
0: Δεν χρειάζεται σενάριο.
1: Δεν χρειάζεται να πάρει σενάριο, ναι. Το πετάς εκεί πέρα και αρχίζει. Και γελάει και ο κόσμος.
0: Θα κόβουμε εισιτήριο για να βγαίνετε μαζί μας στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Ευθύμη τον Κάλφα? Ναι. Πέρσι σαρώσατε.
1: Ναι.
0: Ο Ευθύμης ο Κάλφας, ο γνωστός. Τι να πω. Τι ίδιο, influencer δεν είναι. Δημοσιογράφος, παραγωγός, ραδιοφωνικός, συνάδελφος.
1: Αυτό
0: τι
1: ήταν.
0: Γίνεται με τον Ευθύμη?
1: Αυτό
0: δεν
1: ήταν.
0: Ξέρω ιδιότητες να πω.
1: Εγώ τον. Καλά, τώρα εγώ δεν μπορώ να τον έχω γνωρίσει ως ραδιοφωνικό παραγωγό. Όπως σου είχα πει και πέρσι και το ξέρουμε για σιγά σιγά, είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Μηχανιώνα.
1: Όχι από την ίδια πόλη.
0: Ναι,
1: ναι, από τη Μηχανιώνα, από παιδιά, στο γυμνάσιο πια, γιατί είναι ένα χρόνο.
0: Ήσταν συμμαθητές με τον
1: Ευθύμη? Όχι, όχι, ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Α, είναι πιο μεγάλος.
1: Ναι, ένα χρόνο, μην τον μεγαλώσουμε πολύ, γιατί αυτός τώρα πάντοτε μικρέ, ναι. Και ήμουν εγώ γυμνάσιο, αυτό στο Λύκειο, και στο σύνορο αυτού, γιατί ήταν το Λύκειο από εδώ το γυμνάσιο, άλλη, υπήρχε ένα παγκάκι και εκεί πέρα στείναμε τις παραστάσεις. Δηλαδή στο διάλειμμα γινότανε.
0: Σχολικές παραστάσεις.
1: Ό,τι θες. Μην το ονομάζεις, μην δίνεις παραστάσεις.
0: Ενώ κάνετε παραστάσεις που ερχόταν.
1: Ένα παγκάκι κάναμε, ένα παγκάκι που μαζευόντουσε όλο το σχολείο και οι καθηγητές και όλοι.
0: Δεν παίρνε
1: παράταση το διάλειμμα, σατιρίζαμε τα πάντα από τότε. Ελεύθερο κείμενο. Και αυτό κάποτε έπεσε στα μολύβια.
0: Και νομίζω ότι κάνατε δουλειά αυτό που ήσασταν.
1: Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε σε αυτή την παράσταση είναι αυτό που ήμασταν τότε. Δηλαδή από μνήμης παίζουμε. Γιατί, εντάξει,
0: είναι συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι
1: πάρα
0: συγκινητικό πολύ. Γιατί και κρατάτε έχει, και χρόνια.
1: Όλα μόνοι μας από τότε. Και κρατάει όλα μόνοι μας από τότε και έχει απίστευτη ελευθερία. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είχαμε καιρό να συναντηθούμε, πήραμε δρόμο. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι ξεκίνησε ο Ευθύμης. Κομωτινή, σάρωσε στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα.
0: Στην αρχή Κομωτινή ήταν ο Ευθύμης. Θυμάσαι σταθμό?
1: Ναι. Θα τον δώσω.
0: Καλά.
1: Στο
0: Δίαυλο.
1: Στο Δίαυλο. Ναι, γιατί ήταν φοιτητή στην Κομωτινή.
0: Εγώ είχα φύγει τότε, αλλά τον θυμάμαι τον Ευθύμη σαν συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη πια, όταν ήμουν εγώ στα ραδιόφωνα τη πόλη και ήταν επίση.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Ευθύμη ήταν, νομίζω, στο Ζου, είχε πλάσ. Ζου. Τώρα εντάξει,
1: ναι,
0: συνάδελφο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα ραδιόφωνα τη πόλη.
1: Και σαρωτική περίοδο η Θεσσαλονίκη. Ήρθε Αθήνα, συνέχισε και νομίζω κάπου εκεί ξεκίνησε και όλο αυτό. Με τα βίντεο, γιατί να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω αυτή η τεράστια, ας πούμε, αποδοχή που έχει στον κόσμο των social είναι ακριβώς επειδή επιτρέπει στον εαυτό του να εναλλάσσεται συνεχώς σε είδη.
0: Πάντως,
1: δηλαδή δεν θα τον έλεγα.
0: Το μπαμ, το viral έγινε από τα βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο έχει μια αδιαισθητικότητα, έχει πιο κλασικό τρόπο. Νομίζω το viral, το μεγάλο, η μεγάλη φήμη
1: ακριβώς
0: που παρέσυρε τον κόσμο και τον κέρδισε είναι τα βιντεάκια.
1: Και είναι αυτό το παγκάκι αυτά τα βιντεάκια.
0: Είναι το παγκάκι.
1: Είναι το παγκάκι. Είναι αυτό το χιούμορ. Εγώ αυτό. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο ειλικρινής, ας πούμε, ακριβώς γιατί είναι αυτό που πραγματικά έδινε πάντοτε. Δεν είναι κάτι δηλαδή.
0: Βλέπεις τον έφηβο στα μάτια σου Ευθύμη, θα μπορούσα να ρωτήσω τον Ευθύμη για το ίδιο για σένα, δηλαδή.
1: Μόνο αυτό.
0: Το βιώνετε σαν να είστε δύο έφηβοι στο σχολείο.
1: 100%. Ωραία. 100%. Και νομίζω αυτό τον παλμό έχει και από κάτω. Δηλαδή αυτό δημιουργείται. Γιατί η πλάκα μπορεί να γίνει εύκολα, αλλά πάντοτε νομίζω ότι είχαμε δεν απλά ότι γελούσαμε, θέλαμε να κάνουμε και μια βαθύτερη κριτική κάπως μέσα από το γέλιο. Και το πετυχαίναμε μακριά από εμάς.
0: Εντάξει,
1: το
0: που, ναι,
1: οι αποδέκτες. Αλλά
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό γινόταν από τότε. Γιατί, ας πούμε, τώρα που θέλω να απαντήσω και σε κάτι που μου είχαν ρωτήσει, ας πούμε, σχετικά το πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Εμείς γράφαμε κωμικά κείμενα και θέλαμε να τα παίξουν και οι ηθοποιοί της Θεσσαλονίκης. Τότε τόπο ονόματι, υπήρχε πειραματική σκηνή της τέχνης. Πηγαίναμε, ας πούμε, στα καμαρίνια και ρωτούσαμε, θα θέλετε να παίξετε αυτό.
0: Και το κάνατε ήδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι σας έλεγαν, λέει, τρελή είναι αυτό.
1: Τότε ήταν εντάξει, ήμασταν παιδιά, δηλαδή δεν είχαμε ούτε γνώση. Δηλαδή ούτε εγώ είχα ξεκινήσει τις σχολές στο Εθνικό, ας πούμε, δεν είναι ούτε θέατρο.
0: Εσύ
1: αλλά πολύ αυθορμητισμό.
0: Μετά τη Μηχανιώνα, το σχολείο που τελειώνει, πού πηγαίνει, είσαι Αθηνά.
1: Εγώ είχα περάσει στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλολογία, στο Αριστοτέλειο. Ήμουνα και στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης, που ήταν ένα εργαστήριο που είχα και τον πρώτο μου δάσκαλο, τον Πέτρο τον Ζιβανό. Mm. Και μετά πέρασα στο Εθνικό Θέατρο, το 2013.
0: Άρα δεν ολοκλήρωσε Θεσσαλονίκη.
1: Μέσα στον κορονοϊό. Έδωσα τα μαθήματα και πήρα πτυχίο εξ αποστάσεως.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Ναι, τότε έδινε τα μαθήματα.
0: Φιλοσοφική.
1: Φιλοσοφική. Εγώ πήρα το πτυχίο δηλαδή πριν από λίγα χρόνια.
0: Στα πόσα χρόνια.
1: Άστο
0: καλύτερα.
1: Δεν θα πω και θα μας κυνηγάνε. Άστο
0: καλύτερα.
1: Αλλά εντάξει, δεν ήμουνα ένας που καθόμουνα. Δηλαδή ήρθα εδώ για σπουδές. Όχι, γιατί καμιά φορά ακούγεται αυτό ακριβώς. Είχα ακολουθήσει, ας πούμε, έναν δρόμο πραγματικά σπουδών. Και εντάξει, το ξέρω.
0: Όταν είσαι στο Εθνικό, όταν κάνεις παράλληλα
1: 24 ώρες το 24.
0: Εγώ από τους ανθρώπους που εκτιμώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ποτέ διαγραφή. Γιατί οι αιώνιοι φοιτητές που λένε με την αρνητική έννοια τελικά ήταν και ήταν πάντα λίγοι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που αργούσαν.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ, ρε παιδιά, άργησα, δουλεύουμε έξω.
1: Ακριβώς.
0: Κάνουμε 100 δουλειές
1: ταυτόχρονα. Πρέπει αυτό να το φωνάξουμε πια. Πώς αλλιώς αυτά τα παιδιά δεν θα επιβιώσουν.
0: Πώς θα να με διαγράφει η σχολή γιατί δουλεύω. Και να μου τα παίρνει και εφορία γιατί κάνω δύο δουλειές γιατί δεν προλαβαίνω. Ρε παιδιά, δεν βγαίνεις με ένα μισθό. Κάνεις δεύτερη, θα παίρνει εφορία. Δεν κάνεις δύο δουλειές, αφήνεις λίγο πίσω το πανεπιστήμιο, σου λέει θα σε διαγράψω. Γιατί πάντα φταίει ο πολίτης και όλα ξεσπούν σε αυτόν.
1: Οι απαντήσεις στο όλα μόνοι μας.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Δύο. Όλα μόνοι μας δύο. Θέλω να επισημάνω κάτι.
0: Μικρό Γκλώρια.
1: Είναι στο Μικρό Γκλώρια. Παίζουμε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 και 4. Εκεί προσγειωνόμαστε φέτος στην Ιπποκράτους, κέντρο Καράκεντρο. Όλα μόνοι μας δύο είναι το sequel. Όχι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε φίλοι. Δηλαδή είναι επανάληψη. Όχι, είναι όλα τα κείμενα γράφτηκαν εκ νέου, είναι καινούργια.
0: Γιατί θα μπορούσε να είναι μια παράσταση επιθεώρηση stand-up comedy να είναι το ίδιο, μα κάθε παράσταση είναι διαφορετική.
1: Κοίταξε, ήδη από πέρσι.
0: Δεν προσθέτεται και αφαιρείται.
1: Βέβαια, ναι, γιατί τρέχει επικαιρότητα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που γράφουμε, και τώρα λέω και το σμίξιμο, ας πούμε, αν ο Ευθύμης είναι πιο κοντά στο stand-up, ας πούμε, η περίπτωση δικιά μου είναι να πιο πολύ χαρακτηρολογία. Δηλαδή υπάρχουν δύο χαρακτήρες πάντοτε που γράφουμε κάποια νούμερα. Μέσα στους οποίους, δηλαδή χαρακτήρες, μπορείς να δρέξεις και την επικαιρότητα ή και μια θεματική. Θα μπορούσαν να επαναληφθούν και τα περσινά. Δηλαδή είχαν πολύ δυναμική και είχαν αναπτύξει και μια σχέση
0: κάποιο
1: με τον κόσμο.
0: Κάποιο κείμενο, κάτι που θα μπορούσε να μας το πεις. Να το μοιραστούμε με ακροατές. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μεταφέρουμε. Αλλά μια θεματολογία που εκτιμάς ότι κρατάει, αντέχει, τη θέλει ο κόσμος.
1: Επειδή είπες πριν γιατί και μιλούσαμε για το θέμα της παιδείας, πέρσι υπήρχε δηλαδή στο νούμερο μία δασκάλα που έπαιζα σε αυτή την παράσταση, την περσινή, που ήταν ένα κείμενο που είχε πιάσει δηλαδή έναν πολύ ισχυρό πυρήνα, όπως και φέτος, αλλά δεν μπορώ να σου κάνω spoiler, γι' αυτό σας περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Τίποτα, δεν θα μας πεις τίποτα.
1: Θα σας πω, ναι. Δηλαδή φέτος το επίκεντρο είναι η γυναίκα.
0: Η γυναίκα
1: σε ένα κείμενο που γράφουμε, θα μου πεις παίζονται από άντρες. Παραδεχόμαστε πάρα πολλά όμως λάθη που έχουν γίνει εκεί. Και αυτό που πρέπει συνεχώς να ζητοκραυγάζουμε ως περί της, για την αυτοδιάθεση του καθενός και της καθεμίας του καθενός με ανοιχτό το φύλλο και ανοιχτό τον προσδιορισμό του καθενός. Αλλά έχει υποστεί τεράστια βία. Επιστρέφουμε νομίζω ώρες-ώρες σε μια μεσαιωνική φάση ξανά. Δηλαδή αυτό που γίνεται εκεί έξω, ένα βήμα κάνουμε προς τα μπρος το σφρίζονται
0: ειδικά
1: κάποιοι.
0: Ειδικά αυτήν την περίοδο.
1: Ειδικά
0: και αυτό προφανώς ξεκινά από την Αμερική. Όλα από εκεί έρχονται. Κάποτε μας έφτασε το ξεχύλωμα της υποτιθέμενης woke agenda και όλοι αντιδράσανε.
1: Ασχολούμαστε
0: πάρα πολύ. Ναι, και τώρα γυρνάμε σε καταστάσεις σκοτάδισμου.
1: Ναι,
0: βαθύ
1: ακραίο.
0: Σκοτάδι ακραίο που θα βλέπουμε εκτελέσεις ανθρώπων σε viral μεταδόσεις.
1: Βέβαια, αυτό.
0: Δηλαδή θα εκτελείται κάποιος, επανέρχεται η θανατική ποινή με τον τρόπο της live μετάδοσης. Δηλαδή θα βλέπεις αυτό από το κινητό σου.
1: Και απόσπασμα λένε, έχω ακούσει. Σηκώνεται το όπλο και στα πόσα μέτρα και ρίχνεις. Και το λένε.
0: Σε κάμερα.
1: Σε
0: αυτό
1: κάμερα.
0: Το πράγμα δηλαδή το βλέπω να παίζει και διαφημίζεται. Συν όλα τα υπόλοιπα που κανονικοποιείται ο ακραίος ρατσισμός, η ακραία βία.
1: Ναι.
0: Και ας μην μιλήσω για δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας. Αυτά ήρθαν και ξεχάστηκαν.
1: Όλο το, νομίζω αυτό το νούμερο. Γύρω από αυτό τριγυρνάει πάρα πολύ. Πώς στέκομαι ως υπεύθυνος πολίτης και ελεύθερος πολίτης εν τέλει. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να διαχωρίσω τη λέξη ελευθερία από την λέξη ευθύνη προσωπική που έχουμε απέναντι στη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όλοι. Μόνοι μας.
0: Όπως το λες, ναι. Να σε ρωτήσω, Βασίλη.
1: Για να μην περιμένουμε νταβά, γι' αυτό το λέω.
0: Εσείς γελάτε την ώρα, γιατί... Αυτά που συζητάμε είναι βαρύτατα και πολύ σημαντικά. Όπως το φέρνετε με μία δόση σαρκαστική και αυτοσαρκαστική και πολύ χιούμορ, περνάει πιο εύκολα. Είναι στιγμές που δακρύζεις, που γελάς, είναι στιγμές που πονάς. Τι συμβαίνει για τον καλλιτέχνη?
1: Το κοινό αρχικά, γιατί αυτό είναι ένα οκτάρι, είναι να δούνε και λαβήν. Ας πούμε πέρσι δεν το είχαμε καταλάβει ότι το γράφαμε.
0: Οκτάρι το σχήμα, ωραίο.
1: Ναι, ναι, αυτό το σχήμα, το οκτάρι που η σκηνή δίνει. Παίρνει και επιστρέφει και γίνεται αυτό συνεχώς. Και δεν το είχαμε καταλάβει πέρσι. Λέμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Δηλαδή υπήρχε ένα νούμερο που γέλιο. Είχαμε επιλέξει να τραβήξουμε το χάλι κάτω από τα πόδια. Ξαφνικά το κοινό έμεινε.
0: Σοκ.
1: Σου λέει, τι γίνεται τώρα? Όπου υπήρχε ένας κατάλογος που ξεκινούσε από δολοφονία Γρηγορόπουλου, σε δολοφονία του Ζάκ του Κωστόπουλου, πήγαινε στα Τέμπη, πήγαινε στο αδικαίωτο που συνεχώς ζούμε. Αυτά χρονίζουν τα θέματα, έτσι.
0: Προστίθενται,
1: και
0: ναι,
1: το φοβερό είναι ότι και όπου αποφάνθη η δικαιοσύνη, κάνουμε αυτό που συνέβη τώρα στην Ελευσίνα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι απίστευτο ότι κάνεις μια τεράστια επιστροφή. Λίγο ζητοκραυγάσαμε δικαιοσύνη και...
0: Σε είδα να αναρτάς στο Facebook σου τη Μάγδα Φίσα, μετά το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: της
1: γιατί,
0: δικαίωσης.
1: Γιατί θα ξεχάσουμε.
0: Γε μου το κατάφερες.
1: Γε μου το κατάφερες.
0: Και να που έρχεται να το ξαναφωνάξουμε.
1: Λέγαμε τα τοπονύμια, γιατί στην παράσταση αυτό που ήταν φοβερό, δεν θέλαμε τόσο να πάμε στο να πούμε ονόματα. Δηλαδή λέγαμε τα τοπονύμια, Γλαθιστόνος, στην Παύλου Φίσα. Το δρόμος λεγόταν.
0: Και εγώ τώρα κόλλησα. Πριν την Παύλου Φίσα, πώς λεγόταν? Κόλλησα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα με κάνεις, περίμενε. Αμάρε,
1: μα το φωνάζουν, Πέτρου.
0: Έλα.
1: Λάμπρα. Όχι.
0: Δεν
1: Πέτρου
0: είναι.
1: Ράλι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: όχι.
0: Είναι. Τώρα κόλλησα.
1: Κόλλησα
0: κι
1: εγώ. Λέγαμε τα τοπονύμια, ο κόσμος καταλάβαινε τα γεγονότα. Και νιώθες. Δηλαδή, να γίνεται ένας παλμός, μια συγκίνηση να δημιουργείται στην αίθουσα. Γινόταν μια παράφραση του αερικού του Θανάση Παπακοσταντίνου, το καίο τώρα η παράσταση.
0: Παναγή Τσαλδάρη, μωρέ.
1: Παναγή Τσαλδάρη.
0: Τσαλδάρη,
1: λέγαμε, ναι, λέγαμε τα τοπονύμια, τις ώρες που συνέβαιναν, ή το «Μαμά κοιμή σου, επιστρέφω σε ένα δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη για το αδικαίωτο των νεκρών των τεμπών». Και ένιωθες ένα παλμό να δημιουργείται και ξαφνικά ο κόσμος, μετά μόλις έβγαινε ο Ευθύμης, που ξεκινούσε με ένα κόντρα νούμερο τελείως, που είναι γέλιο. Γιατί είχε δημιουργηθεί μια βιολογία στην αίθουσα, όπου όταν είχες πλαντάκ, δηλαδή είχες άνοιξη συναισθηματικά,
0: ναι,
1: γέλιο με το
0: σαν λίτρος.
1: Μπράβο.
0: Και το βάλε μου ότι... μια ανωτελεία, σε παρακαλώ, γιατί είσαι αστήρευτος και σε αγαπώ και το ξέρεις. Πάμε για διάλειμμα, επανερχόμαστε. Όλα μόνοι μας.
1: Όλα μόνοι μας.
0: Δύο, το δύο.
1: Μικρό.
2: Στο κόκκινο.
3: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς, την ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 8:31. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105.5. Contact και Κώστα Τσαχίρη στον αέρα μέχρι και τις 9. Και μετά θα βρεθούμε όλοι παρέα, και εγώ δηλαδή, ανυπομονώ στο φεστιβάλ το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οι μουσικές εκδηλώσεις, το πολιτιστικό δηλαδή κομμάτι του φεστιβάλ, η παραγωγή με τα προϊόντα με σύνθημα Σπάμε τα καρτέλ, αλλά και οι κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις για το κράτος δικαίου, για το στεγαστικό. Μία σειρά δράσεων, διήμερο φεστιβάλ σήμερα και αύριο. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση με το φεστιβάλ. Για την ώρα θα συνεχίσουμε και θα δώσω τον λόγο και πάλι στον ηθοποιό, τον Βασίλη τον Καλφάκη, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Όλα μόνοι μας», μαζί με τον Ευθύμη Κάλφα, φέτος στο μικρό Γκλόρια. Πότε έχετε πρεμιέρα, Βασίλη?
1: Έχουμε πρεμιέρα 5 Νοεμβρίου. Θα παίζουμε Πέμπτες και Παρασκευές 9 και 4, «Όλα μόνοι μας 2».
0: 5 Νοέμβρη. Είναι τη μέρα, είπες, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου.
0: Εύκολο.
1: Και παίζουμε Πέμπτη και Παρασκευή στο μικρό Γκλόρια επί της Ιπποκράτους.
0: Ώρες.
1: 9 και 4 ξεκινάμε. Όλα μόνοι μας 2.
0: Προπόληση.
1: Προπόληση στο more.com. Προμηθευτείτε γρήγορα τα εισιτήρια, γιατί πραγματικά οφείλω να πω ότι ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, επειδή κάνουμε και την παραγωγή μόνοι μας, όλα μόνοι μας, είναι όλα εισιτήρια.
0: Το λέει, είναι όλα εισιτήρια.
1: Είναι όλα εισιτήρια, μου το λέει αυτό. Γιατί ξέρεις, λέγαμε πω και. Γιατί μπαίνω και εγώ μέσα στο πώς καμιά φορά γεμίζει ένα θέατρο. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ δυνατή προπόληση αυτή τη στιγμή. Προμηθευτείτε το εισιτήριο στη more.com από τώρα. Κείμενα των Κάλφα Καλφάκη. Επιστρέφουμε δυναμικά με ολοκένουργια κείμενα, με πολλές θεματικές γύρω από την πολιτική, την κοινωνία, τον έρωτα.
0: Τι παράσταση είναι αυτό που βάζετε σαν υπότιτλο, το συζητήσαμε και πέρσι, επιθεώρηση stand-up.
1: Stand-up επιθεώρηση.
0: Stand-up επιθεώρηση.
1: Επιθεώρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα είδος πάντοτε μεγαλό, με τεράστιες ορχήστρες, με τεράστιο μπαλέτο, τεράστιο κέλος. Η παραγωγή δεν το βγάζει όλο αυτό. Το stand-up comedy, απ' την άλλη, είχε πάντοτε ένα μικρόφωνο. Εμείς είμαστε μία μίξη αυτών των δύο, γιατί θέλαμε και τον κωμικό που βγαίνει με το μικρόφωνο και ξεκινάει από τον εαυτό του, δείτε Ευθύμη Κάλφα, αλλά και έναν ηθοποιό, ο οποίος μπαίνει σε χαρακτήρες, ντύνεται, εναλλάσσει ρόλους συνεχώς, γυναίκες, άντρες, τα πάντα όλα. Η παράσταση είναι ανοιχτή ως προς το φύλο. Με πολύ χαρά και με συμπαίκτες δυναμικούς μπαρούς.
0: Πες μου συντελεστές, γιατί μου λες φέτος έχουμε και μπουζούκι, έχουμε ορχήστρες.
1: Φέτος έχουμε μπουζούκι, κιθάρα τον μέγιστο Αντώνη Πρίφτη και ξανά μαζί μας την υπέροχη Δήμητρα Κοκκινοπούλου στο πιάνο. Αυτοί οι δύο παικταράδες επί σκηνής μαζί σε μια μουσική πρωτότυπο που έχει γράψει ο Στέφανος ο Κατσαρός, και επίσης μας κάνει τα σκηνικά μας η Μικαέλα Ηλιακατά. Είμαστε όλοι μαζί στο μικρό Γκλόρια, σας περιμένουμε.
0: Να επαναλάβω.
1: 5 Νοέμβρη.
0: 5 Νοεμβρίου, Πέμπτη και Παρασκευή. Πόσες παραστάσεις θα κάνετε?
1: Κοίταξε.
0: Γιατί τα βγάζετε και με το πολύ δύσκολα.
1: Είμαστε.
0: Δηλαδή βγάζετε 5 παραστάσεις.
1: Έχουμε ανακοινώσει 8 παραστάσεις.
0: Α, προσέξτε. Έχουμε.
1: Προσέξτε, παιδιά.
0: 8 πολύ. Πώς και έτσι εσείς 8.
1: Κοίταξε. Όλα μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένας από πίσω. Σου είπα πριν για τον Ταβά, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Εντάξει, ήταν πολιτικό.
1: Όπως, έτσι ακριβώς αυτό. Ένα γέλιο θα μας σώσει, και επειδή είμαστε μόνοι, γελοί, τελείως γελοί και μόνοι μας, οργανώνουμε την παραγωγή. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Έχει μεγάλη κινητικότητα. Καλά να είμαστε. Γι' αυτό και
0: τι
1: εγώ λέω, προμηθευτείτε το.
0: Με το που ανακοινώνουν παιδιά στο ΜΟΡ. Ναι. Την παράσταση, σε λεπτά γίνεστε sold out, όντως sold out.
1: Πέρσι είχαμε ανακοινώσει. Είχαμε ξεκινήσει με 4 και πραγματικά ο κόσμος το αγκάλιασε κατευθείαν.
0: Πόσες κάνατε
1: και
0: πέρσι?
1: Και οι ακόλουθοι του Ευθύμη.
0: Πόσες κάνατε πέρσι?
1: Ξεκινήσαμε με 4 παιδιά και πήγαμε. Παίξαμε 25 στην Αθήνα.
0: Σίγουρα.
1: Και μετά έγινε ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: και
1: είμαστε
0: σας.
1: Και παιδιά από εκεί. Ναι.
0: Τη Μηχανιώνα, είναι Μηχανιώνα στηρίζει.
1: Ξεκινήσαμε για 2 παραστάσεις και παίξαμε Σάββατο Κυριακή 2 διπλές. Σε ένα θέατρο, ναι, ναι, το υπέροχο, το Θέατρο Τεχνών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στηρίξτε το με τους υπέροχους φίλους εκεί πέρα, το Βασίλη.
0: Πού είναι το Τεχνών?
1: Και το Χριστόφορο. Το Θέατρο Τεχνών έχει ανοίξει τώρα στην Κωνσταντινούπολεως. Μπορώ να λέω σωστά το δρόμο, είναι στην Τούμπα.
0: Όχι Τούμπα, στο Ιπποκράτιο λες τώρα.
1: Μπράβο. Δε, τι το λες, αυτό κάτω Τούμπα δεν το λες?
0: Όχι, βρε, τι Τούμπα, δεν είσαι Θεσσαλονικιός.
1: Την πρώτη φορά.
0: Ιπποκράτιο το λες. Φάληρο.
1: Εμένα τι το σχέση, πρώτο διάστημα μου λέγαν Τούμπα εκεί.
0: Ποιο τα λέει αυτά?
1: Εγώ ίδιο. Ποιο τα λέει αυτά? Ποιο τα διαδίδει αυτά?
0: Έλα,
1: ήρεμα μας λένε, ήρεμα.
0: Από μας θα μπλέξουμε την Τούμπα. Παιδιά, δεν είναι Τούμπο το Ιπποκράτιο. Το Ιπποκράτιο είναι φάλιρο.
1: Να καταλήξουμε ότι ήταν υπέροχη. Ήταν υπέροχη εκεί πέρα. Μας φιλοξενήσανε τα υπέροχα αυτά τα παιδιά και όλη η ομάδα εκεί. Και πήγε σφαίρα. Και Κομωτινή μετά. Ήταν μια αγκαλιά το όλα μόνοι μας και επιστρέφουμε δερμύτεροι.
0: Όντως επιστρέφουνε, πέντε, πέμπτη.
1: Στην Αθήνα πια.
0: Αθήνα, όλα μόνοι μας δύο, προπόληση, μόρ, προλάβετε, είναι η παράση πραγματικά που θα σας μείνει.
1: Ένα γέλιο θα μας σώσει.
0: Ένα γέλιο θα μας σώσει.
1: Γιατί με ρώτησες αν είναι από το πιο τραγικό πως βγαίνει το κωμικό, μα το γέλιο πραγματικά είναι το μόνο που δεν μπορεί να δεσμεύσει η εξουσία. Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Το γέλιο είναι το μόνο που δεν μπορεί να δεσμεύσει η εξουσία.
1: Κοίταξε, να το χειριστεί μπορεί. Αλλά επειδή είναι τόσο Ναι, το λέω τώρα ανοιχτά, μιλάω τελείως ανθρωπολογικά. Είναι ένα πρωτόγονο ένστικτο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν το έλεγε.
0: Και αυθόρμητο.
1: Όταν καταλάβεις και φτιάξει ένα κείμενο που μπορείς την εξουσία από όπου και προέρχεται να την κριτικάρεις, εκεί το φοβούνται σου τίποτα. Ναι, γιατί η εξουσία δεν είναι ντε και καλά μόνο αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε
0: στο
1: πάνω από το κεφάλι.
0: Σήμερα όμως, Βασίλη Καλφάκη, πώς ξέρω την άποψή σου, γιατί υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει ένας τρόπος που φημώνεται το γέλιο. Βλέπω ακόμη και στην τηλεόραση εκπομπές σατυρικές να κόβονται. Ναι. Έβλεπα, είδα μια ανακοίνωση τις προάλλες από τον κύριο Κανάκη και την παρέα του.
1: Σταματάνε, τους διώχνουν.
0: Σταματάνε, τους διώχνουν, όπως το λέει. Σταματάμε για λόγους αρχής. Προφανώς αφήνει μια βαρύτατη μομφή για το περιεχόμενο ή του τι ζητήθηκε. Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά όταν ο καλλιτέχνης, ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός σου λέει για λόγους αρχής σταματάω, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει όμως σε εκπομπές που ήταν αιχμηρές προς συγκεκριμένα πρόσωπα και πολιτικές.
1: Προς όλη την πολιτική πραγματικότητα.
0: Όπως έχει ζητηθεί και από τον Λάκη το Λαζόπουλο κάποια στιγμή.
1: Να συμμαζευτεί,
0: Πολλές
1: φοβερό. Ναι.
0: Πώς νιώθετε γι' αυτό? Νιώθετε ανασφάλεια? Νιώθετε ότι αν πω παραπάνω δεν θα έχω αύριο δουλειά?
1: Όχι, νιώθουμε πετάρισμα στην ψυχή μας που υπάρχει και αυτό. Έχει κόστος η σάτιρα. Η σάτιρα, εάν δεν αγγίξει πράγματα που πονάνε τον τύπο των ύλων, δηλαδή αν δεν είναι στην πληγή, γιατί υπάρχει πληγή αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και εσύ απλά κάθεσαι και τα γύρω γύρω και δεν λέω να γίνουμε ξαφνικά μελοδραματικοί, δεν είναι εκεί το θέμα, με αιχμηρή, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για το θέμα της υγείας, υπάρχει ένα ολόκληρο νούμερο για τα χειρουργεία, ναι. Υγεία, όπου εκεί γίνεται... Μια επιχείρηση έχει στηθεί. Ας μην ανοίξουμε το τι έγινε και με αυτό το όργιο ιδιωτικοποίησης, ας πούμε, ή το άλλο μεγάλο όργιο του ιατρικού τουρισμού. Είδαμε τι συνέβη.
0: Και πόσος κόσμος έχει πληρώσει με την ίδια τη ζωή
1: αυτό
0: και πόσα βγαίνουν στην επιφάνεια. Και πέρα από τον Γιώργο Μαζονάκη,
1: αυτό...
0: το τι έχει συμβεί. Πάντως.
1: Αλλά αυτό το αγγίζουμε, με συγχωρείς. Θέλω μόνο αυτό να πω. Ότι... Μέσα από. Κόντρα, δηλαδή μέσα από πάρα πολύ, γιατί έχουμε και εμείς μια ευθύνη ότι έχουμε συνηθίσει λίγο σε όλο αυτό. Εμένα αν με φοβίζει κάτι επειδή με ρώτησες, με φοβίζει η συνήθεια.
0: Η συνήθεια.
1: Ημών.
0: Αυτό όμως τα συστήματα, όχι μόνο τώρα, ναι, καταλαβαίνω, έχει τον τρόπο να στο δίνει σε τόση δοσολογία που δεν σε σκοτώνει.
1: Α, ωραίο, σωστό.
0: Αυτό κάνει.
1: Είναι πανέξυπνο.
0: Πανέξυπνο.
1: Και αυτό πρέπει να σε τηρήσει. Ή μάλλον αυτό οφείλει να σε τηρήσει. Ναι. Δηλαδή κάτι που γυρνάει πάρα πολύ μέσα στην παράσταση είναι τι άριστα που είναι όλα. Ναι, άριστα με τόνο. Και αν είχα να σου δώσω και κάτι παραπάνω, θα σου δίνα δηλαδή και ένα τόνο ψάρι.
0: Δυσκολία κάπου εντοπίσατε γιατί σατυρίζετε και την κυβέρνηση και πράγματα τα οποία πονάνε. Βρήκατε κάπου εμπόδιο, δυσκολία, μια πόρτα κλειστή?
1: Όχι, ανταυτού, επειδή έχουμε αποδέκτει τον κόσμο, εγώ είδα ένα παλμό πέρσι τουλάχιστον που ο κόσμος διψάει γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι, διψάει για το εκλεπτισμένο χιούμορ. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είμαστε ότι το correct, την κορεκτήλα μακριά από εμάς. Δηλαδή υπήρχαν και λεξούλες αριστοφανικότατες.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινα κάτω και λέει: Έχετε τόση ευγενική όψη στον τόπο, στον
0: τρόπο
1: που τοποθετείστε. Ναι. Πρόσεξε, αυτό δείχνει όμως μια πρόθεση.
0: Είσαι όμως και μέσα στο correct που λες. Είσαι σαν υφή, σε ξέρω. Δεν θα έλεγες κάτι με χοντρό τρόπο
1: αυτό
0: ή είναι ο ευθύνης.
1: Ακριβώς. Είναι ποιον επιλέγεις να έχεις αποδέκτη. Αν είναι, δηλαδή, δεν πρέπει να φύγουμε πια από μια περιοχή όπου γελούσαμε με το διαφορετικό, επειδή θέλαμε πάντοτε να φτιάχνουμε από δύο Πομπέους τράγους ως κοινωνία. Γι' αυτό λέω, με τρομάζει η συνήθεια ημών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό γεννάει μαχαίρια που βγαίνουν.
0: Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στο μικρό Γκλώρια.
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, πρεμιέρα είπα, βρε.
1: Α,
0: συνέχισε.
1: Πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα, Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, μικρό Γκλόρια για 8 παραστάσεις.
1: Όλα μόνοι μας δύο.
0: Κάλφας Καλφάκης.
1: Κάλφας Καλφάκης επί σκηνής, μαζί με τη Δήμητρα Κοκκινοπούλου και τον Αντώνη τον Πρίφτη στη μουσική. Προμηθευτείτε άμεσα τα εισιτήρια σας.
0: Stand-up επιθεώρηση.
1: Ναι, έτσι.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος που σας αγαπάει και
1: εμείς,
0: βλέπω
1: και
0: μηνύματα για εσάς πραγματικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Πριν σε αποχαιρετήσω, θα πάω φεστιβάλ.
1: Θα έρθω.
0: Θέλω να μου πεις. Θα έρθετε τώρα με τη Σάντρα. Ποιο είναι το μυστικό επιτυχίας που καταφέρατε τόσα χρόνια με τη Σάντρα και να συνεργάζεστε και να είστε ζευγάρι? Ναι, γιατί σας βλέπω και χαμογελάτε ωραία μεταξύ σας. Είστε, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τις σχέσεις σας. Ναι. Δεν ξέρω, οι καλεσμένοι μου έρχονται πολλές φορές. Α, ωραία. Δεν κατάλαβα ότι είστε ζευγάρι, γιατί έχετε μια ωραία σχέση παρεΐστικη, πλάκας.
1: Αυτό.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό. Αποδοχή.
0: Η αποδοχή.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: 8.
0: 8. Τι ετοιμάζετε?
1: 8 κρατάει αυτή η παρέα.
0: Θα ετοιμάσετε κάτι?
1: Με το καλό. Όλα μόνοι μας δύο τα έχουμε πει. Τώρα το Νοέμβρη. Αλλά ετοιμάζουμε κάτι που το περιμένουμε από το 22, το λέω αυτό. Ένα εξαιρετικό κείμενο του Μισελ Φάις, που αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε όλα καλά, μετά το Μάιο θα σου ξαναέρθω και θα τα πούμε.
0: Να έρθεις όπου
1: μέχρι θες. Τότε, όλα.
0: Όλα μόνοι σας.
1: Μόνοι μας.
0: Είμαι
1: του, το sequel, κυρίες και κύριοι, στο μικρό Gloria, Πέμπτη και Παρασκευή. Καλά σας έχουμε κάνει, το έχουμε πει πέντε.
0: Έχει κάθε χρόνο. Έλα, έχει σε κάθε χρόνο και σε περιμένω κάθε χρόνο, Βασίλη Καλφάκη.
1: Θέλω πολύ
0: ευχαριστώ
1: να μιλήσουμε για το άλλο, με το καλό.
0: Θα έρθεις. Μ' αρέσει πολύ μαζί σου, γιατί είσαι ελεύθερος, πηγαίνεις παντού, είσαι ακομπλεξάριστος και πραγματικά κάθε χρονιά που βλέπω τη λίστα στους καλεσμένους, το όνομά σου, λέω εντάξει, Καλφάκης, θα έρθει. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Μικτό, όπως το λέει, κάθε είδος μικτό και νόμιμο. Τώρα έκανα μια παράφραση στον Σολομό. Μικτά πρέπει να είναι τα πράγματα στη ζωή.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραντεβού το Μάιο.
1: Να είμαστε καλά.
0: Την αγάπη μου.
1: Και εγώ τη δικιά μου. Σας ευχαριστώ.
0: Βασίλης Καλφάκης. Όλα μόνοι μας. Κάλφας Καλφάκης από 5 Νοεμβρίου στο μικρό Gloria. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι για να δω τι γίνεται στο φεστιβάλ.

0: Ανοίγουμε παράθυρο στο φεστιβάλ και μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων Αυγής και Κόκκινου, ο Γιάννης Ομπουλέκος. Γιάννη, καλησπέρα από το στούντιο, ζηλεύουμε πάρα πολύ.
1: Κώστα, είναι τόσο μεγάλη η συγκίνησή μου σήμερα που σας μιλάω ανατριχιασμένος και βαθιά συγκινημένος. Στα όρια του να κλαίω σαν μικρό παιδί.
0: Κόπο.
1: Αυτό που συμβαίνει στο φεστιβάλ η Αυγή στο Κόκκινο είναι πρωτοφανές. Το απανταχού συναπάντημα όλων των αριστερών φυλών είναι εδώ. Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι εδώ. Η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η προοδευτική παράταξη από σήμερα ξεκινάνε μια πορεία διαφορετική για να αλλάξει σελίδα και τόπος μας. Γιατί είμαστε η πολιτική δύναμη και τα μέσα μας είναι ο εγγυητής και ο καταλήτης ώστε να υπάρξει σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και σοβαρή απάντηση στον ανερχόμενο φασισμό. Ξέρεις κάτι, Κώστα?
0: Ναι.
1: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εδώ σήμερα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο κόσμος έχει ανάγκη την κοινωνική αγανάκτηση να την μετατρέψουμε σε όνειρο. Και αυτό... Ναι.
0: Και να μπορέσει να εκπροσωπηθεί, προφανώς. Είναι σημαντικό, βλέπω και μηνύματα ακροατών πάρα πολλά για τις δυσκολίες που πέρασε ο σταθμός, πόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά καταφέρνει να συσπηρωθεί για άλλο λόγο σήμερα. Είναι μια γιορτή, επίτρεψέ μου, και των ακροατών και δικών μας και όλο αυτό με ένα πολύ έντονο κοινωνικοπολιτικό πρόσημο.
1: Είναι η μεγάλη δικαίωση όσων πιστέψαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώσει. Και είναι η τεράστια και τα μέσα μας να επιβιώσουν και είναι η τεράστια πολιτική ήττα όσων δούλεψαν για να κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και να κλείσουν και τα δύο μέσα. Κάποιοι πέρσι καιρό, Κώστα μου, μέσα στις απληρωσίες που είχαν οι εργαζόμενοι, πέσανε τα ρέστα τους ότι, ότι η Αυγή και το Κόκκινο θα κλείσουν.
0: Θα κλείσουν.
1: Σήμερα η Αυγή και το Κόκκινο δείχνουν ότι είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής της επόμενης μέρας της προοδευτικής παράταξης.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Συνεχίζω τις συνδέσεις και σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά.
1: Όλους σας, Κωστά. Όλους σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, είναι αλληλένδετο. Ευχαριστούμε και εμείς, Γιάννη. Τα λέμε σε λίγο και από κοντά. Έρχομαι και εγώ στο φεστιβάλ.
1: Να είστε καλά, Κωστά μου.
0: Γιάννης Μπουλέκος, ο διευθυντής της Αυγής και του Κόκκινου. Και θα επιμείνω να δούμε και να ξανακαλέσουμε και τη Μαρία Θανασούλια, γιατί είναι μια στιγμή πραγματικά συγκίνησης. Πολύ σημαντικό αυτό το αντάμωμα και για την Αυγή και για το Κόκκινο. Δύο μέσα πολύ συνηθισμένα στα δύσκολα, συνηθισμένα στους αγώνες. Και όταν έρχονται στιγμές που όλο αυτό το αντάμωμα δίνει ένα σχήμα και μια ελπίδα για την επόμενη μέρα και των μέσων και της πολιτικής ύπαρξης και διεκδίκησης αλλαγής, είναι προφανώς μια στιγμή που όσο συγκινημένος ήταν και ο Γιάννης Ομπουλέκος, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε το ίδιο συγκινημένοι και εύθραυστοι με αυτήν την έννοια. Γιώργο Μπαλούμη. Τραγούδι.

0: Και πάμε πάλι στο φεστιβάλ. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Μαρία Θανασούλια. Έλα Μαρία.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας και τις ακροατριές μας. Εδώ σιγά σιγά η πλατεία Ελευθερίας, η πλατεία Κουμουνδούρου γεμίζει. Όλο και περισσότερος κόσμος μαζεύεται εδώ σε αυτή τη διήμερη γιορτή του 105 και 5 στο Κόκκινο και της Αυγής. Η συζήτηση για το κράτος δικαίου σιγά σιγά ολοκληρώνεται σε ένα κατάμεστο θεατράκι εδώ στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κατάμεστο πραγματικά, δεν υπάρχει θέση στις κερκίδες και ο κόσμος παρακολουθεί με πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ ήδη ο Παπαζό και η Πέννη Μπαλτατζή βρίσκονται πάνω στη σκηνή για να ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να ολοκληρώνεται και το μουσικό μας πρόγραμμα. Οι πάγκοι με τους παραγωγούς από όλη την Ελλάδα είναι γεμάτοι κόσμο, ενώ υπάρχει και τραπεζάκι της αλληλεγγύης όπου συγκεντρώνονται τρόφιμα για την Παλαιστίνη. Υπάρχει και ένα τραπέζι για την Αυγή και το Κόκκινο όπου ο κόσμος έρχεται, μας γνωρίζει, συζητάμε. Έχουμε και την Αυγή της Κυριακής, μιλάμε και την Αυγή της Κυριακής, ενώ υπάρχει και τραπέζι του Συνδέσμου Εξοριστέντων Φυλακιστέντων εδώ στην πλατεία Κουμουνδούρου με τραγούδια των εξορίστων σε CD, με υπέροχες εκδόσεις και τεκμήρια.
0: Πολύ σημαντικό και βλέπουμε Μαρία ότι είναι φεστιβάλ που εμπεριέχονται όλες οι πλευρές και όλες οι εκφάνσεις, η συζήτηση, ο πολιτικός προβληματισμός, ο πολιτισμός που είναι σε πρώτο πλάνο, συναυλίες που ξεκινούν σε λίγο όσο πέφτει και το φως, μια βραδιά.
1: Και σιγά σιγά τις ακούτε, ξεκινάμε.
0: Πολύ ωραία, ερχόμαστε, κλείνω, σε ευχαριστούμε για το κλίμα που μεταφέρεις, τα λέμε σε λίγο από κοντά. Μαρία Θανασούλια.
1: Τα λέμε σε λίγο, γεια.
0: Σε μια συγκίνηση πραγματικά βρίσκεστε και εσείς, σε συγκίνηση, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα Κώστα μας, άνθρωπε μας, άνθρωπε κουτί. Καλησπέρα σε όλους στο Κόκκινο και την Αυγή. Μπες, γεια σου Μπες. Το άνθρωπε κουτί ήταν από την περίοδο που κάναμε τα καλέσματα για αλληλεγγύη στους εμάς εργαζόμενους και το κουτί το κρατούσα εγώ και είχα ταυτιστεί Κώστας κουτί. Γεια σου Μπες. Πραγματικά πολύ πολύ συγκινητικό και όσα στέλνετε Εύη, καταλυτική συγκίνηση λέτε με τόσες επιθέσεις από φασίστες, είναι θαύμα που επιβιώσατε. Μαζί επιβιώσαμε, νομίζω ότι το στοίχημα των ακροατών και των εργαζομένων ήταν μαζί. Αν και από Γήθιο είμαστε παρόντες στο φεστιβάλ, γράφει ο Θαλής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τη συμπαράσταση, τις εξαποστάσεως ευχές. Πηγαίνω και εγώ τώρα στο φεστιβάλ, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα βλέπετε και από το Facebook του σταθμού live μεταδόσεις και βιντεάκια που ανεβαίνουν κάθε τόσο. Είστε εδώ, το ξέρουμε, όσοι είστε απομακρυσμένοι, η καρδιά σας και η φωνή σας και η ψυχή σας χτυπά εδώ. Και καλή αντάμωση πάλι αύριο στις 7 ζωντανά στο Κόκκινο. Κώστα Τσακίρης, γεια σας.
2: Γι' αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, είναι ένα έγκλημα καραμπινάτο και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: κόκκινο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η μουσική του Άκη Πιτσάνη, τίτλος Σμυρνάτλ, καινούριο. Ένα από τα τρία ορχιστρικά θέματα που υπάρχουν στον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο για τον Καστοριανό μουσικό, οργανωποιό, δημιουργό και ερμηνευτή. Άκη Πιτσάνη, μια συλλογή, μια έκδοση που τίτλοφορείται This Dance. Με 8 δικά του κομμάτια συνθέσεις, τα 5 με στίχο, που βρίσκονται και κινούνται μέσα σε ένα σταυροδρόμι ήχων και επιρροών. Έναρξη εκπομπής, χαιρετούμε και εδώ σε έναν ανεμοστρόβιλο νεράιδων που χορεύουν γύρω μας, όμορφες, απόκοσμες, για λαφρουίσκο τους, αλλά και για αυτούς που πατάνε βαριά στη γη. Δεν κάνουν διακρίσεις.

Μινεράιδες του Δημήτρη Ζερβουδάκη από το 1994 και τον τρίτο του δίσκο με τίτλο «Έχε το νου σου». Χαιρετούμε την παρέα, Σερτζιανά και διαδίκτυο. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5, έναρξη εκπομπής με τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο» και την επόμενη ώρα μαζί εδώ με διάφορες και διαφορετικές ιστορίες εντός και εκτός και επί τα αυτά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει τα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η πικροδάφνη μέσα στις πολύχρωμες και όμορφα αντιφατικές και ταρόκλητες όψεις του συγκροτήματος Μπαμποκόρο. Μπαμποκόρο που σημαίνει γιαγιά που χορεύει και τραγουδάει. Η πικροδάφνη σε στίχους του Χρήστου Παπαπαναγιώτου από τον δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο Όψεις.

Ένα πολεοδομικό συνοικιακό τραγούδι με απορίες και μαζί με δόση σαρκασμού. Ένα σχόλιο ευρύτερα για την εποχή μας ή και για ό,τι κινείται και ζει σε κάθε εποχή, στην κοσμάρα του και ίσως πάνω και σε ένα ροζ συννεφάκι. Τι τρέχει στο Παγκράτη από το Μόρσο του Δημήτρη Μιστακίδη με την Αυγερινή Γάτση στα φωνητικά.

Δύσκολα παρκάρουν τα αυτοκίνητα στο Παγκράτη, εύκολα ξεπαρκάρουν έρωτες και υποσχέσεις, τουλάχιστον στο παλιό Παγκράτη του Ορφέα Περίδη και του Μάνου Τσιλιμίδη, από τον δίσκο Paradise του Ορφέα Περίδη.

Τα πάθη μας ντελαπάρουν και ενίοτε γίνονται και σάλτο μορτάλε χωρίς δίχτυ από κάτω. Από το 1982 το σάλτο μορτάλε του Βαγγέλη Γερμανού στον δίσκο του Ερωτικό Κούρδισμα. Και τρία χρόνια μετά ο Λάκης με ψηλά ρεβέρ, μπλε παπούτσια και λαδί ρίγα, ροκεντρολάρι.

δηλαδή, ξερασκισμένα από την περσινή γιορτή. Τα μπλε παπούτσια με τη ρίγα τη λαδί περιμένουν την πρώτη τη βροχή. Να τα πάλι, πάλι χορεύουν μόνα τους.

Μπλε παπούτσια του Λάκη Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρ χορεύουν μόνα τους από το 1985 και τον δίσκο Δικαίωμα στο όνειρο. Και εδώ οι τρεις αδέσποτες γάτες βολτάρουν καμαρωτές στους δρόμους της Νέας Υόρκης και θα μας πάνε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Οι Stray Cats και το Stray Cat Strat από το 1981.

0: στο κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι το κόκκινο. 105 και 5 και εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο που παίζει ό,τι αγαπάει εντός και εκτός συνόρων επί τα αυτά της μουσικής. Ο ύποπτος κόσμος της Θεοδοσίας Τσάτσου, της Μπαμπαλού, από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Ένας ύποπτος κόσμος». Ένας ύποπτος κόσμος, αλλά και ένας κόσμος vertigo, που φαίνεται όλο και περισσότερο να έχει χάσει τον μπούσουλα, την ελπίδα, αλλά και την πορεία του. Ούτε τα GPS μας σώζουν.

πέρα από ξέφωτα και περάσματα, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που ζούμε τα έχει χάσει. Ο Νόμικ ήταν από τον τελευταίο του προσωπικό δίσκο «Πες μου αν ήταν όλα ψέματα». Και ερχόμαστε σε δύο πολύ καινούριες, νεόκοπες, εγχώριες εκδόσεις και κυκλοφορίες. Ο δεύτερος δίσκος για το συγκρότημα, το blues trio των Bag of Nails, με τίτλο «Alive and Smoking», και ακούμε το «Daddy Blues».

Τα blues που μου έμαθε ο πατέρας, Daddy's Blues. Αποκεντρωμένα blues και διηλεκτρισμένα, πολύ ψυχωμένα όμως, καλοπαιγμένα και με άποψη. Το Alive and Smoking είναι ο δεύτερος δίσκος για τους Bag of Nails, το συγκρότημα που έχει τη βάση του στη βιωτεία. Και το Alive and Smoking είναι μια συλλογή με live παίξηματα και ζωντανές στιγμές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Και στο επίσης πολύ πολύ καινούργιο Bandidos de Amor, των The Big Nose Attack.

Κινηματογραφική αίσθηση, νυχτερινές νουάρ ατμόσφαιρες, blues και rock αποχρώσεις είχε από την έρημο στα αμερικανικά σύνορα, στον αμερικανικό νότο, στα σύνορα με το Μεξικό, 10 καινούργιες συνθέσεις τραγούδια για το αθηναϊκό συγκρότημα των The Big Nose Attack με γενικό τίτλο Bandidos de Amor, από εκεί και το Melancholywood. Και μέσα σε ένα παρόμοιο ηχητικό περιβάλλον με ήχους από ηλεκτρικές κιθάρες, πινελιές Tex-Mex, καστανιέτες και μαράκες και με παιχνιδιάρικη διάθεση, εδώ ένα ζευγάρι ενώ ταξιδεύει με αυτοκίνητο τσακώνεται και καυγαδίζει, παγιδευμένο ανάμεσα στην επιθυμία να μείνει μαζί αλλά και την επίγνωση ότι ίσως ήρθε η ώρα να χωρίσει. Καινούριο η Grey Delisle, ντουέτο με τον Dave Alvin, You're Driving Me Away.

Ερωτικοί καυγάδες στο αυτοκίνητο, ενώ ταξιδεύεις και οι δρόμοι μάλλον δεν οδηγούν πουθενά. You're Driving My Way, καινούριο τραγούδι, η Grey Delisle, ντουέτο στον καυγά με τον Dave Alvin, μέσα από τον καινούριο δίσκο της Grey Delisle, Don't Turn Around. Και εδώ η Holy Golightly από τον καινούριο της δίσκο.

Secrets We Keep, η Αγγλίδα Holly Golightly από τον καινούριο πρόσφατο προσωπικό της δίσκο Look Like Trouble. Φτάνουμε στο τέλος για απόψε. Καλό βράδυ, αύριο πάλι στις 9 εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φρόντισε τα του ήχου. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθούν οι Σέρ και Σόνι Μπόνο από το 1966 και αμέσως μετά οι βινιλιακές εξομολογήσεις του Νίκου Πετρουλάκη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10:01 και 29 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αργή διανομή.

Μπαίνεις με ένα σχήμα από την Οξφόρδη. Το έχει αφήσει και αυτό το δικό του στίγμα. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το τραγούδι που οι Αμερικανοί υφήνονται στις εκεί της προγραφής ετικέτας των Ride. Πίστευαν το τραγούδι αυτό πρέπει να κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο, όπως και έγινε. Το Vapor Trail που έκλεινε το δεβούτο τους άλμπουμ Nowhere του 1990 ακριβώς στην Creation. Στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Sire, του περίφημου και περιβόητου Simon Stein, ένα από τα πιο ανοιχτά μυαλά της αμερικανικής δισκογραφίας. Η Ride λοιπόν που υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπως και οι επόμενοι, σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και οι επόμενοι εμφανίζονται και στην Αθήνα για μία ακόμα φορά το επόμενο Σάββατο 17, τρέχοντος στο Floyd. Οι Charlatans του Ηνωμένου Βασιλείου και το 45 τους The Only One I Know, το δεύτερο, 1990 ακριβώς, για την Situation 2.

τόσο οι Charlatans όσο και οι Ride έχουν από ένα τραγούδι με τίτλο Polar Bear, αλλά κατά άλλα δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, ούτε σε στίχους ούτε σε μουσική. Ενώ σύμφωνα με τα σγραφάς, εδώ το Hammond και η γραμμή του όλοι είναι παρμένη από το Χας στην εκδοχή των Deep Purple, των οποίων τα αυθεντικά 3/5 θα είναι στην Αθήνα και αυτά την άλλη εβδομάδα, περισσότερα αύριο. Αλλά πιστεύω ότι πιο πολλά χρωστάνε στο Hammond από αυτή την εκδοχή του Χας. Επίσης βρετανική, 1968, για την CBS, η Love Affair. Κυκλοφορούν το πρώτο ψάλλο με τίτλο The Everlasting Love Affair. Στο όργανο ο Matthew Fisher, αργότερα μέλος και των Mott the Hoople.

10 και 18 και 38 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο, με το debut άλμπουμ των New Age Steppers, εκεί πίσω στο 1981 ακριβώς, στην On You Sound του Adrian Sherwood, που ήταν ο εγκέφαλος του σχήματος, που είχε μαζέψει μέλη από διάφορα σχήματα του New Wave τότε, όπως μέλη των Rip Pick and Panic, των Public Image, των Pop Group και των Slits, των οποίων η Aria εδώ είναι στη φωνή. Το Fade Away του Junior Biles, που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 70.

Η New Age Steppers έκαναν 3 κανονικά LPs, ένα συνεργατικό και κάτι ακόμα. Τραγική περίπτωση η Άρια που έφυγε νωρίς με διάφορα προβλήματα υγείας. Ενώ με το είδος έχουν ασχοληθεί και οι επόμενοι που τους ακούσαμε και πριν 2 εβδομάδες με άλλη αφορμή και αιτία. Θα είναι και αυτή στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή 16 τρεχωτός στο Γκαζάρτα εκεί στο Γκάζι. Ένα από τα πολλά ρέγγε θέματα που έχουν στη δισκογραφία τους, που είναι δραστήων διαστάσεων σε βινίλια και κασέτες. Εδώ από το δεύτερο κανονικό του ως άλμπουμ, το Airplant του 90 ακριβώς στην Dovedale, το Incense, ο λόγος βέβαια για τους Osric Tentacles.

Από τις περιπτώσεις εκείνες που τα live τους είναι πιο σημαντικά από τις ηχογραφήσεις τους. Το εργαστικό όχημα του Edwin ήδη έχουν και καινούριο άλμπουμ στην αγορά, το Harmonic Mind. Αν τελικά αυτό σημαίνει κάτι. Ενώ στο επόμενο τραγούδι, πρώτη φωνή, μια κοπέλα από τους Trans Global Underground που έβγαζαν στο ίδιο καζάνι με τους Ozzy Tentacles. Γεννημένη στο Βέλγιο αλλά με καταγωγή από την Αίγυπτο, η Natasha Atlas. Στο Relight the Flame από το άλμπουμ Rising Above Bedlam του εκπληκτικού μπασίστα Joe Wobb και του σχήματός του τους Invaders of the Heart. Το άλμπουμ είχε τυπωθεί στην Oval του Brian Eno το 91.

0: στο κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

και 32 και 47 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα από τα δύο άλμπουμς που έκανε ο Ρόνι Χόκκινς, αυτός ο αυτοξόριστος στον Καναδά από το Άρκανσο, ερμηνευτής που ανακάλυψε και τους Μπαντ. Εδώ διασκευάζει το Black Sea Boy του Tim Harding. Τα δύο άλμπουμς προηγουμένως που εννοούσα ήταν παρέα με τον Duane Allman να συμμετέχει. The Hawk λοιπόν, όπως ήταν και το παρατσούκλι του, και ο τίτλος του άλμπουμ το 71 Steam Cotillion, ενώ στην ίδια ατικέτα ήταν παραγωγό τον Tony Joe White. Το τεπούτο άλμπουμ την ίδια χρονιά, το 71 επίσης, το 70 συγγνώμη, τον Eric Quincy Tate, από όπου η τραγουδάρα I Want You.

Αν και ακούγεται σαν όνομα πατρόνυμο και επίθετο το Eric Quincy Tate, είναι σχήμα κουαρτέτο από το Corpus Christi του Τέξας, όπου Eric είναι για τον Eric Burdon, Quincy είναι ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού που περαιτούσαν και οι τέσσερις, και το Tate το όνομα μιας φίλης τους. Φοβερός τρόπος να φτιάξεις όνομα συγκροτήματος. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν μέχρι σήμερα, ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι που δανείζεται δύο λέξεις από δύο και μία από τραγούδια των Albert και Freddie King, το Bad Luck Blues και το Hide Away, το οποίο έχει γίνει Bad Luck Hide Away των Rolling Stones. Το νέο του τραγούδι εντός εισαγωγικών είναι από το 2015 με τύμπανα του Μακαρίτη, του Τσάρλι. Και η έκπληξη είναι ότι είναι ντουέτο. Όχι με τον Τσάρλι, με τον Κιθ.

Το τραγούδι άρχισε να δουλεύεται κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Blue and Lonesome Album το 2015. Το είχε πρωτοσφυρίξει ο Ron Wood σε ένα από τα σημειώματά του. Τα κάνει έτσι με τον ωραίο του γραφικό χαρακτήρα. Το τραγούδι βέβαια έχει επεξεργαστεί έτσι. Μόνο μάλλον τα τύμπανα πρέπει να έχουν μείνει από τότε. Όλοι οι υπόλοιποι μουσικοί που αναφέρονται είναι αυτοί που συμμετέχουν στο Four Eyed Tank. Το κομμάτι μπορούσε κανείς να το κατεβάσει με το άλμπουμ, αλλά όχι να ακουστεί σε πλατφόρμες. Τώρα και σε πλατφόρμες ακούγεται και είναι και η δεύτερη πλευρά στο Mr. Charm το 45.

10 και 45 και 11 ακριβώς. Σαββατοβράδυ στο κόκκινο, με ένα θέμα που κοντράρει στα ίσα διάφορα του Charles Mingus, το Nasty Blues από το album Color Changes του 1961 για την Candid, με εδώ leader τον τρομπετίστα Clark Terry και με το φλικόρνο του εδώ ακούζετε. Jimmy Nepper τρομπόνι, Julian Watkins γαλλικό κόρνο, Ιωσέφ Λατίφ τενόρο, Σέλντον Πάουελ τενόρο και φλάουτο, Μπα Τζόνσον πιάνο, Τζόι Μπέντζαμιν μπάσο και Ed Σόγνεσι τύμπανα. Ενώ για τη συνέχεια μια άλλη ηχογράφηση του 62, η οποία όμως εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1981 σε εκείνα τα εξώφυλλα της Blue Note που δεν είχαν καμία σχέση με τα παλιά της. Ο λόγος για το Congo Lament, τη σύνθεση του τρομπονίστα Benny Green που συμμετέχει εδώ στην ηχογράφηση του Ike Beck, του τενόρου σαξοφωνίστα. Stanley Tarendine επίσης τενόρο, Sonny Clark πιάνο, Milt Hinton μπάσο και Art Blakey τύμπανα.

και μετά το Congo Lament του I Quebec θα κλείσουμε με το άρθρο που έχει παρομοίως στοιχεία σχετικά, που ανοίγει το άλμπουμ Moonshine του ημεραπού ντραμίστα Σπύρου Παναγιωτόπουλου, κυκλοφορεί εδώ και 2-3 μέρες από την ετικέτα Μοντερνίστας του φερόνιμου δισκαλοπολίου στο νούμερο 79 της Ασκληπίου στα Εξάρχεια των Αθηνών. Μαζί του Φίβη Μπεθλιβανίδη πιάνο, Φίλιππος Παπάς τενόρο σαξόφωνο φλάουτο, Γιώργος Ρούλος μπάσο, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα και Γιώργος Ζαρέας τρομπόνι. Και παραθέτω τα σχόλια του Πιστόφυλλου για το κομμάτι όπως ακριβώς είναι, αν ο καλός ο δίσκος από τις πρώτες στροφές φαίνεται, τότε το κυριευμένο από ιερό πυρετό άφρο όχι μόνο συνηγορεί αλλά και υπερθεματίζει, καθώς οι χορδές και οι μεμβράνες επαναλαμβάνουν αφρικανικά και μπλούζικα ξόρκια, ενώ το σαξόφωνο, η τρομπέτα και το πιάνο έχουν πιάσει ψηλή κουβέντα με πνεύματα αμφιβόλου υπόλοιψης. Τίγκα στα υλικά που φτιάχνονται τα στάνταρτς του χώρου, βρίσκεται πλέον στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενο να τολμήσει να το επαναπροσεγγίσει. Moonshine λοιπόν, η δεύτερη απόπειρα του δισκοπελίου Μοντερνίστας μετά εκείνο το άλμπουμ της Muriel Grossman. Καλή τύχη. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε για 3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ένα ακολουθεί όπως πάντα ο Ιλάν. Στην ένδυση του ήχου δικάζεσαι απόψε Γιάννης Κολύβας. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Help me, 'cause I'm feeling down. Και εγώ αυτή τη βοήθεια θα τη χρειαστώ για να μπορέσω να βγω στον αέρα, στο κόκκινο, με την τεχνική εποπτεία του Βαγγέλη Δοξαρά στην κονσόλα των ήχων. Μουσικές κοινότητες με τον Ιλάν στους 105 και 5, όπου αγκαλιά με τη φωνή της αιώνια γοητευτικής, άλλης μόνη της όμως πια γιαγιάς, την Ατέρνα στα αυτιά, πάμε να συναντήσουμε τις σκιές της νύχτας που παραμονεύουν. Soul Shadows και Bill Withers.

Soul Shadows. Αυτοί ήταν οι Crusaders και μια μεγάλη ραδιοφωνική τους επιτυχία. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία αυτή όταν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70 συναντούσαν στα στούντιο της ηχοληψίας τη φωνή του πάντα παρόντα Soulman Bill Withers για το άλμπουμ Rhapsody and Blues. Συναντήσεων συνέχεια στους δρόμους της μουσικής. Όταν το 1979 η υπέροχη ομάδα των Felder, Sampler, Jennings και Sticks συναντούσαν την εκφραστική soul jazz φωνή της Randy Crawford στην κορυφή της επαγγελματικής τους δημοφιλίας. Street Life στο κόκκινο.

0: Light and Funky στους 105 και 5 με την εξαιρετική μουσική παρέα ενός leader και drummer παντός καιρού. Την αφιέρωση του Αλφόνς Μουζόν στη μαμά του συνόδευσαν οι αγαπητοί μου Herbie Hancock στο πιάνο, Hubert Laws στο φλάουτο και ο Freddie Hubbard με τον Michael Brecker στα άλλα πλευστά. Και εγώ λέω να τους κρατήσω εδώ και μετά αυτό.
1: Little Alphonse, don't cry. Daddy's gonna play a lullaby for you.

Αυτή είναι η εξωτική κάψα με τα soulful drums του Waidrus Muhammad. Και κάψα είναι μόνο η τότε νεογέννητη κόρη του drummer από τη Νέα Ορλεάνη που τον ενέπνευσε σε αυτόν τον καταλυτικό χορό των κρουστών γύρω από το σαξόφωνο του τενορίστα George Coleman. Στο κόκκινο, 105 και 5, με τον Ιλάν και με το μελωδικό σαξόφωνο ενός παλιού συντρόφου στη μουσική του John Coltrane, να θέλει να κερδίσει το μερίδιο δόξας που του αναλογεί. Με αυτό συνεχίζουμε. Στο πνεύμα του Train, λοιπόν, ήταν ο πάντα δημιουργικός Pharoah Sanders, που τώρα τραγουδάει μια επιτυχία του Billy Eckstine.

I want to talk about you. Και εγώ, για εσάς και εμάς εδώ στο κόκκινο, μιλώ με τα όσα μουσικά διάλεξα για αυτή τη νύχτα, που τους ήχους από την κονσόλα των ήχων φροντίζει ο Βαγγέλης Δοξαράς. Είμαι ο Ιλάν και αυτή τώρα είναι η θερμή δική μου καληνύχτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και η εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο, αλλά και με Αθήνα, ξανά σε νότια παραγωγή. Εδώ με τον αγαπημένο φίλο Γιάννο Ηλιάδη στην κονσόλα του ήχου. Σταθερή οντότητα και αξία από πλευράς Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Και βεβαίως μας ακούτε από το avg.gr, επιλογή πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο, μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και να υπενθυμίσουμε πάντα ότι από τις 10 ώρες που ακούτε στην Θεσσαλονίκη επιλέγουμε 2, πολλές φορές και με συναυλιακή επικαιρότητα της Αθήνας, 2 ώρες οι οποίες παίζονται μεσάνυχτα Σαββάτου

και Κυριακής. Δύο ώρες επιλεγμένες. Μία ώρα το Σάββατο, μία ώρα την Κυριακή. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τους αγαπημένους αδελφούς Γκουτιέρες, Ερμάνος Γκουτιέρες, τους γεννημένους στην Ελβετία Εκουαδοριανό-Ελβετούς, που πέρσι μας ήρθαν και σε μια μαγική συναυλία που έχασα δυστυχώς στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Ο καινούριος δίσκος με επιρροές από διάφορα μέρη της Λατινικής Αμερικής και της Άνδης, όπως λέει και ο εξαιρετικός τίτλος, Los Ojos del Cóndor, τα μάτια του κόνδωρα, και έχει και πολύ ωραίο εξώφυλλο με τους αυτόχθονες, με τα, τι είναι αυτά, προβατάκια, είναι πιο μεγάλα τα δικά τους, τα λαμοειδή, τα βλέπω λίγο από μακριά. Πάμε να ακούσουμε Τρεν Μάτσο, Ερμάνος Γκουτιέρες.

και μετά τους Ερμάνους Γκουτιέρες που ελπίζουμε να μας ξανάρθουν, να τους δω κι εγώ φτωχός. Πάμε σε άλλο ένα κιθαριστικό ντουέτο. Αυτή είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή, ζουν στην Ιρλανδία. Το μεξικάνικο ζευγάρι, Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ο δίσκος των Ερμάνους Γκουτιέρες κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 του μηνός. Μια εβδομάδα πριν, το Our Home του Ροντρίγκο και της Γκαμπριέλα, από όπου ακούμε το Flying Underground.

Flying Underground ακούσαμε από τον Ροντρίγκο και την Γκαμπριέλα, το μεξικάνικο ζευγάρι από τον λόφρασκο δίσκο τους, και πάμε πίσω στον πρώτο δίσκο. Δεν θα πάμε στο The Way Back Home που έχει σχέση με το Our Home που ακούσαμε το δίσκο. Θα πάμε όμως στο Deviation του αγαπημένου φίλου και κιθαρίστα συνδέτη ενορχιστρωτή του Μίμη του Νικολόπουλου, μια και μας ταιριάξαν τα ηχοχρώματα έτσι με επιρροές και από την Ιβηρική Χερσόνησο, το Moonlight Room. Είχαμε πρόσφατα πολύ ωραίο φεγγάρι.

και μετά την Φεγγαρόλου στη Ρούμπα, την Moonlight Ρούμπα του Μίμη Νικολόπουλου από τη Βέρεια που μας ακούει πάντα στα FM, πάμε σε νέα κυκλοφορία που ο φίλος, ο διαχρονικά δημιουργικός και πολύ δημοφιλής συνθέτης ο Πέτρος Βαγιόπουλος πάντα μας τα στέλνει πρώτα και πριν την κυκλοφορία τους, αλλά λόγω ταξιδιού και ηχογραφημένων και επαναλήψεων στα τέλη της εβδομάδας δεν πρόλαβα εγώ να το παίξω. Θα το ακούσατε από την εκπομπή του Θεόφιλου Συχλετίδη. Το νέο κομμάτι κυκλοφορεί σήμερα από την πρόταση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, η στίχη δεύτερη συνεργασία τους του Βαγγέλη Βελόνια, με τον Παντελή Θαλασσινό να ερμηνεύει και την συνοδεία του τον Σουαρέ. Μουσική και ενορχήστρωση Πέτρος Βαγιόπουλος, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας. Πάμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια με όλους αυτούς μαζί, τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ. Το πιάνο δηλαδή ο Γιάννης Δάφνος, μπάσο, ηχοληψία, μίξη, Αλκαίος Σουγιούλ, κιθάρες εξώφυλλο, Λευτέρης Βαγιόπουλος.

ακούσαμε το καινούριο κομμάτι του αγαπητού συνθέτη του Πέτρου Βαγιόπουλου σε στίχους Βαγγέλη Βελόνια, η ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού με την συμμετοχή και των Σουαρέ και η ενορχίστρωση βεβαίως του Πέτρου Βαγιόπουλου. Και εμείς κρατάμε τον Πέτρο Βαγιόπουλο, κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, πάμε σε έναν ιστορικό δίσκο του 1986, το «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας», μια και σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του αξέχαστου συνεργάτη του Πέτρου Βαγιόπουλου, του Μανώλη Ρασούλη, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο 28 Σεπτεμβρίου του 1945 και έφυγε βεβαίως 5 Μαρτίου του 2011 σε μας στην Θεσσαλονίκη. Πάνω τάξη, κάτω τάξη.

Πάνω τάξη, κάτω τάξη. Στίχη και ερμηνεία ο αξέχαστος Μανώλης Ρασούλης, που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Ηράκλειο το 1945. Μουσική βεβαίως του Πέτρου Βαγιόπουλου. Ήταν ένα αχτύπητο δίδυμο που έμεινε στην ιστορία. Και τώρα πάμε σε έναν φίλο μας σπουδαίο μπουζουκτσί, τον Νίκο Τατασόπουλο, το γιο του αείμνηστου Γιάννη της Αμερικής, από τους κορυφαίους σολίστες στο μπουζούκι. Μια-δυο φορές το χρόνο έρχεται στην περίφημη Πριγκιπέσα στην Θεσσαλονίκη και απόψε θα παίξει με τον Δημήτριο Ισφίγκο στην κιθάρα και την Ζωή Τσινιάρη Αμυρίδου στο τραγούδι. Απόψε στην Πριγκιπέσα λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ένα οργανικό του Νίκου Τατασόπουλου, το Καρσί Χορός, ντουέτο με την φίλη μας τη Χαρούλα Τσαλπαρά στο πιάνο, η οποία είχε και χθες τα γενέθλιά της.

Ακούσαμε το οργανικό Καρσί Χορός από τις νυχτερινές εικόνες του σπουδαίου Μπουζουκτσί Νίκου Τατασόπουλου, με την Χαρούλα Τσαλπάρα στο πιάνο, την οποία κρατούμε στο κομμάτι Κουβάρι από τον εξαιρετικό προσωπικό της δίσκο Ανάδυση.

0: στο κόκκινο.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Βρεθήκαμε στην Πορτογαλία, όπου θα είμαστε την περισσότερη ώρα αυτού του ημίωρου, κυρίως με νέες κυκλοφορίες όπως αυτή που ακούσαμε από τον δεύτερο δίσκο των Bandua, Bandua 2. Ακούσαμε το Barquinho. Πατούν στις παραδόσεις αλλά και στον ηλεκτρονικό ήχο, όπως κάνει και η ανερχόμενη διεθνώς στάρ, η Άννα Λούα Καγιάνο, που την είχαμε δει στο Womex πριν λίγα χρόνια και παρουσίασε το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο της στην βραβευμένη εταιρεία Glitterbeat, τον οποίο βέβαια σιγά σιγά όταν κυκλοφορήσει θα τον παρουσιάσουμε. Και ως προς το μεγαλύτερο του μέρος, Ούμα Βίδα Αμένος, θλιβερό το θέμα, μια ζωή λιγότερη. Η χαρισματική Άννα Λούα Καγιάνο, η οποία έχει κάτι εκπληκτικές πλεξίδες που τη χαρακτηρίζουν, που φτάνουν ως το έδαφος.

0: de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados.
1: Αυτή ήταν η Άννα Λούα Καγιάνο, Uma Vida Amenos, το νέο της single. Και πάμε στο νέο single του πολύ δημοφιλούς Πορτογάλου τραγουδοποιού, του Σαλβαδόρ Σομπράλ, ο οποίος το 2017 ήταν μια ευχάριστη νότα στην Eurovision, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο με το εξαιρετικό κομμάτι «Amar Pelos Dois», που είχε γράψει η αδερφή του, η Λουίζα Σομπράλ, μια όαση στη σαβούρα της Eurovision. Πολύ διάσημος, και το καινούργιο του single «Bam Bam» έχει ως guest, με μικρή συμμετοχή και πολύ θεατρικότητα στο βίντεο, του Ney Mato Grosso, ενός από τους σημαντικότερους βραζιλιάνους ερμηνευτές, ο οποίος είναι στα 85 του χρόνια σήμερα. Συνεργασία λοιπόν Πορτογαλίας και Βραζιλίας, Σαλβαδόρ Σομπράλ με τη συμμετοχή του τεράστιου Ney Mato Grosso, «Bam Bam». Meu coração faz

assim comigo. Oh, não. Coração, não faz assim comigo.

Ακούσαμε τον δημοφιλή Πορτογάλο τραγουδοποιό τον Σαλβαντόρ Σομπράλ στο νέο του σίγκλ «Μπαμ Μπαμ», με την συμμετοχή του τεράστιου 85χρονου βραζιλιάνου ερμηνευτή του Νέι Ματογκρόσο. Και τώρα πάμε να αποχαιρετήσουμε έναν σημαντικό τραγουδοποιό Πορτογάλο, τον Τζορζ Πάλμα, και πιανίστα που έχει γράψει ιστορία και με διάφορα συγκροτήματα, ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες στις 21 Σεπτεμβρίου στα 76 του χρόνια. Ερμηνευτής, τραγουδοποιός, πιανίστας και κιθαρίστας. Το πλήρες όνομα Ζόρζ Μανουέλ Ντε Αμπρέου Πάλμα, γεννημένος στη Λισαβόνα 4 Ιουνίου του 50, θλίψει στην Πορτογαλία για τον χαμό του, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στους δρόμους, παίζοντας στους δρόμους, το 1972. Μετά ταξίδεψε σε άλλες πόλεις του εξωτερικού, παίζοντας πάλι στον δρόμο, και επέστρεψε στην Πορτογαλία το 82 και άρχισε να κάνει επιτυχίες όπως το «Deixa-me rir» και το «Fragile». Και νέα επιτυχία το 2007 με το single «Encostate a Mim». Ήτανε μέλος διάφορων μπαντών όπως «Sindicato», «Rio Grande», «Cabezas Noir» και το πολύ δημοφιλές rock project του «Palmas Gang». Καλό ταξίδι στον Ζόρζ Πάλμα. Πάμε να τον ακούσουμε στο κομμάτι «Εσπέραντο Φιμ», ζωντανά.

0: Μπριάν.
1: Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον Βραζιλιάνο τραγουδοποιό, πιανίστα και κιθαρίστα τον Ζόρζ Πάλμα, που έφυγε στις 21 Σεπτεμβρίου στα 76 του χρόνια, και πάμε στην αγαπημένη Μαρίζα, τη μεγάλη στάρ του Φάντο που μας έχει επισκεφθεί παλαιότερα, την υπέροχη μουλάτα με το πλατινέ κοντό μαλλί και χαρισματική performer, η οποία έχει καταγωγή από Μοζαμβίκη. Έχει καινούριο κομμάτι που, αν και είναι στα πορτογαλικά, λέγεται Kisses. Συμμετέχει ίδια και στους στίχους και στη μουσική, μαζί με πολλούς ακόμα, αρκετά ονόματα, και ως στιχουργή και ως συνθέτες, και στην πορτογαλική κιθάρα ο Λουίς Γκερέιρο, στην ακουστική Μανίνιο, Μανέκας Κώστα από τη Γουινέα Μπισάο και ο Ροντρίγκο Κορέγια, και μπάσο επίσης ο Μανέκας Κώστα. Έχω κάτι παλιό στο δίσκο. Μαρίζα λοιπόν, περιμένοντας και τον καινούριο δίσκο, το κομμάτι που κυκλοφόρησε στις 25 του μηνός, ολόφρεσκο, Kisses.

Ήταν η παγκόσμια ντίβα του Φάδο, η Μαρίζα, στο καινούργιο της κομμάτι Kisses. Και τώρα ένας Πορτογάλος τραγουδοποιός πηγαίνει στην Αβάνα και συνδυάζει το Φάδο με την κουβανέζικη μουσική με τριαντάφυλλο στο πέτο. Ο Μάιρο Μόιτα, La Rosa ao Peito.

Αυτός ήταν ο Πορτογάλος τραγουδοποιός του Φάδο με Τριαντάφυλλο στο Πέτο, Μάριο Μότα. Και μένουμε για λίγο ακόμα εκεί στην Κούβα με έναν Άγγλο αυτή τη φορά, έναν εξαιρετικό κιθαρίστα, ο οποίος παίζει και σλάιντ και έχει συνεργαστεί με πολλούς Αφρικανούς, τον Raymond Goose. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με μέλη από την αυθεντική μπάντα του αξέχαστου Compay Segundo, τους Compadres. Οπότε έχουμε Raymond Goose και Compadres μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 1.

0: besos.
1: Στο κόκκινο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

or sin. We sent him into the battle, in a war we never fought.

0: αλλά και γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου.